0: απειλώντας να προκαλέσει νέες ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους στο μεγάλο νησί, όπου οι κάτοικοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες του κυκλώνα Λάλα. Σχεδόν 4.500 θάνατοι που συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην Ισπανία από την 1η Ιουνίου έως 19 Αυγούστου. Παράλληλα, ισχυρές βροχοπτώσεις στα βόρειο-ανατολικά προκάλεσαν τραυματισμούς σε τουλάχιστον 7 ανθρώπους. Νέο περιστατικό προσγείωσης ελικοπτέρου σε παραλία καταγράφηκε το Σάββατο στις Πέτσες στην παραλία Ζογεριά, λίγες ημέρες μετά το αντίστοιχο περιστατικό στο Σαρακίνικο της Μήλου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά ενδεχομένως να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη κατά τόπους στη θάλασσα και τα παραθαλάσσια τμήματα θα πνέει έως 6 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 37 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Earth News Radio 105.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το παραταταμένο κύμα καύσωνα συνεχίζει να επηρεάζει και σήμερα όλη τη χώρα με πολύ υψηλές θερμοκρασίες ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία ο υδράργυρος θα φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς, ενώ χθες Τρίκαλα και Καλαμπάκα κατέγραψαν περίπου 41 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, καθώς θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι, διατηρώντας αυξημένο τον κίνδυνο πυρκαγιών. Σε υψηλό επίπεδο κατηγορίας κινδύνου 3 βρίσκεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας. Η προειδοποίηση αφορά Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ιόνιο, Σποράδες και Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο. Στη Βόρεια Ελλάδα, υψηλός κίνδυνος καταγράφεται σε Εύρο, Ροδόπη, Κυλικής, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Άγιο Όρος, ενώ ανάλογη εικόνα επικρατεί σε Ήπειρο και Σέρες. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε απόψε λίγο πριν τις 11 κοντά στο καταφύγιο της πρώτης Σερών, καίγοντας δασική έκταση σε δύσβατη περιοχή. Συνελήφθη ο αντιδήμαρχος μου, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, μετά από έρευνα για τη φωτιά που ξέσπασε σε σημείο που έχει χαρακτηριστεί χώρος εναπόθεσης αδρανών υλικών. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι κάθε απόπειρα προσβολής των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων θα αντιμετωπίζεται με κάθε διαθέσιμο μέσο και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται η Ελλάδα σταθερά τα εθνικά της συμφέροντα. Υπογραμμίζει ότι η χώρα μας συνεχίζει ενεργά την εξωτερική της πολιτική και ότι η εποχή της παθητικής διπλωματικής αδράνειας έχει τελειώσει. Η Ταχεράνη χαρακτήρισε εχθρό κάθε χώρα που εφαρμόζει οικονομικούς περιορισμούς κατά του Ιράν, καλώντας τα κράτη να μην συμμετάσχουν στον Αμερικανικό Οικονομικό Πόλεμο μετά την ενίσχυση των κυρώσεων από την Ουάσιγκτον. Έντονες αντιδράσεις για το Ισραηλινό σχέδιο επικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η Ελλάδα συνυπέγραψε κοινή δήλωση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες χώρες, ζητώντας άμεση απόσυρσή του. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Ισραήλ και Τουρκία. Στο Τελ Αβίβ χαρακτηρίζει την τουρκική δραστηριότητα στην Αμπού Αλ-Ντουχούρ απειλή, ενώ Άγκυρα και Δαμασκός διαψεύδουν. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι το Κίεβο άνοιξε το κουτί της Πανδώρας με τα πλήγματά του σε ρωσικούς οικονομικούς στόχους, λέγοντας ότι η Ρωσία θα απαντήσει πλήττοντας τους πιο ευαίσθητους οικονομικούς τομείς της Ουκρανίας. Η τροπική καταιγίδα Μόκε κινήθηκε το Σάββατο προς την Χαβάη, απειλώντας να προκαλέσει νέες ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους στο μεγάλο νησί, όπου οι κάτοικοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες του κυκλώνα Λάλα. Σχεδόν 4.500 θάνατοι που συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην Ισπανία από την 1η Ιουνίου έως τις 19 Αυγούστου. Παράλληλα, ισχυρές βροχοπτώσεις στα βόρειο-ανατολικά προκάλεσαν τραυματισμούς σε τουλάχιστον 7 ανθρώπους. Σεισμός μεγέθους 5,9 ρίχτερ με εστιακό βάθος 61 χιλιόμετρων καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ιαπωνία. Οι αρχές ανέφεραν ότι τουλάχιστον 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σεισμική δόνηση 3,4 ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:39 τα ξημερώματα στη Χάλκη, με επίκεντρο 16 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού. Νέο περιστατικό προσγείωσης ελικοπτέρου σε παραλία καταγράφηκε το Σάββατο στις Πέτσες, στην παραλία Ζογεριά, λίγες ημέρες μετά το αντίστοιχο περιστατικό στο Σαρακίνικο της Μήλου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι κατά τόπους στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα θα πνίγουν έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 37 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: μας προχώνα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
5: Earth News Radio 105,8.

0: Θέλω να βοηθήσω κι εγώ.
1: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
2: Κέντρο αντιλώνω, έλαξη πυροφύλαξη.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Για ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
6: Earth News Radio 105,8.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το παραταταμένο κύμα καύσωνα συνεχίζει να επηρεάζει και σήμερα όλη τη χώρα με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία ο υδράργυρος θα φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς, ενώ χθες Τρίκαλα και Καλαμπάκα κατέγραψαν περίπου 41 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, καθώς θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι, διατηρώντας αυξημένο τον κίνδυνο πυρκαγιών. Σε πολύ υψηλό επίπεδο κατηγορίας κινδύνου 3 βρίσκεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε απόψε λίγο μετά, πριν τις 11, κοντά στο καταφύγιο της Πρώτης Σερών και έχοντας δασική έκταση σε δύσβατη περιοχή. Συνελήφθη ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος της Λίμνου, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, μετά από έρευνα για τη φωτιά που ξέσπασε σε σημείο που έχει χαρακτηριστεί χώρος εναπόθεσης αδρανών υλικών. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετήρητης, τονίζοντας σε συνέντευξή του ότι κάθε απόπειρα προσβολής των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων θα αντιμετωπίζεται με κάθε διαθέσιμο μέσο και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται σταθερά τα εθνικά της συμφέροντα. Υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα συνεχίζει ενεργά την εξωτερική της πολιτική και ότι η εποχή της παθητικής διπλωματικής αδράνειας έχει τελειώσει. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε εχθρό κάθε χώρα που εφαρμόζει οικονομικούς περιορισμούς κατά του Ιράν, καλώντας τα κράτη να μην συμμετάσχουν στον Αμερικανικό οικονομικό πόλεμο μετά την ενίσχυση των κυρώσεων από την Ουάσιγκτον. Έντονες αντιδράσεις για το Ισραηλινό σχέδιο επικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η Ελλάδα συνυπέγραψε κοινή δήλωση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες χώρες, ζητώντας άμεση απόσυρσή του. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Ισραήλ και Τουρκία. Στο Τελαβίβ χαρακτηρίζει την τουρκική δραστηριότητα στο Αμπού Αλντουχούρ απειλή, ενώ Άγκυρα και Δαμασκός διαψεύδουν. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι το Κίεβο άνοιξε το κουτί της Πανδώρας με τα πλήγματά του σε ρωσικούς οικονομικούς στόχους, λέγοντας ότι η Ρωσία θα απαντήσει πλήττοντας τους πιο ευαίσθητους οικονομικούς τομείς της Ουκρανίας. Η τροπική καταιγίδα Μόκε κινήθηκε το Σάββατο προς την Χαβάη, απειλώντας να προκαλέσει νέες ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους στο μεγάλο νησί, όπου οι κάτοικοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες του κυκλώνα Λάλα. Σχεδόν 4.500 θάνατοι που συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην Ισπανία από την 1η Ιουνίου έως 19 Αυγούστου. Παράλληλα, ισχυρές βροχοπτώσεις στα βόρειο-ανατολικά προκάλεσαν σήμερα τραυματισμούς σε τουλάχιστον 7 ανθρώπους. Σεισμός μεγέθους 5,9 ρίχτερ με εστιακό βάθος 61 χιλιόμετρων καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ιαπωνία. Οι αρχές ανέφεραν ότι τουλάχιστον 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Στο μεταξύ, σεισμική δόνηση 3,4 ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:39 τα ξημερώματα στη Χάλκη. Νέο περιστατικό προσγείωσης ελικοπτέρου σε παραλία καταγράφηκε το Σάββατο στις Πέτσες, στην παραλία Ζογεριά, λίγες ημέρες μετά το αντίστοιχο περιστατικό στο Σαρακίνικο της Μήλου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν ενδεχομένως και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι κατά τόπους στα θαλάσσια, παραθαλάσσια τμήματα θα πνέουν έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 37 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφμό. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το παρατεταμένο κύμα καύσωνα συνεχίζει να επηρεάζει και σήμερα όλη τη χώρα, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς, ενώ χθες Τρίκαλα και Καλαμπάκα κατέγραψαν περίπου 41 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, καθώς θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι, διατηρώντας αυξημένο τον κίνδυνο πυρκαγιών. Σε πολύ υψηλό επίπεδο κατηγορίας κινδύνου 3 βρίσκεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε απόψε λίγο πριν τις 11 κοντά στο καταφύγιο της Πρώτης Σερών, καίγοντας δασική έκταση σε δύσβατη περιοχή. Συνελήφθη ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος της Λίμνου, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, μετά από έρευνα για τη φωτιά που ξέσπασε σε σημείο που έχει χαρακτηριστεί χώρος εναπόθεσης αδρανών υλικών. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι κάθε απόπειρα προσβολής των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων θα αντιμετωπίζεται με κάθε διαθέσιμο μέσο και θα συνεχίσει η χώρα μας να υπερασπίζεται σταθερά τα εθνικά της συμφέροντα. Υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα συνεχίζει ενεργά την εξωτερική της πολιτική και ότι η εποχή της παθητικής διπλωματικής αδράνειας έχει τελειώσει. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε εχθρό κάθε χώρα που εφαρμόζει οικονομικούς περιορισμούς κατά του Ιράν, καλώντας τα κράτη να μην συμμετάσχουν στον Αμερικανικό Οικονομικό Πόλεμο. Έντονες αντιδράσεις για το Ισραηλινό σχέδιο επικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η Ελλάδα συνυπέγραψε κοινή δήλωση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες χώρες, ζητώντας άμεση απόσυρσή του. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Ισραήλ και Τουρκίας. Το Τελαβίβ χαρακτηρίζει την τουρκική δραστηριότητα στην Αμπού Αλντουχούρ απειλή, ενώ Άγκυρα και Δαμασκός διαψεύδουν. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν δήλωσε ότι το Κίεβο άνοιξε το κουτί της Πανδώρας με τα πλήγματά του σε ρωσικούς οικονομικούς στόχους, λέγοντας ότι η Ρωσία θα απαντήσει πλήττοντας τους πιο ευαίσθητους οικονομικούς τομείς της Ουκρανίας. Η τροπική καταιγίδα Μόκε κινήθηκε το Σάββατο προς την Χαβάη, απειλώντας να προκαλέσει νέες ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους στο μεγάλο νησί, όπου οι κάτοικοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες του κυκλώνα Λάλα. Σχεδόν 4.500 θάνατοι που συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην Ισπανία από την 1η Ιουνίου έως 19 Αυγούστου. Παράλληλα, ισχυρές βροχοπτώσεις στα βόρειο-ανατολικά προκάλεσαν τραυματισμούς σε τουλάχιστον 7 ανθρώπους. Σεισμός μεγέθους 5,9 ρίχτερ με εστιακό βάθος 61 χιλιόμετρων καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ιαπωνία. Οι αρχές ανέφερε ότι τουλάχιστον 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σεισμική δόνηση 3,4 ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:39 το ξημερώματα και στη Χάλκη. Νέο περιστατικό προσγείωσης ελικοπτέρου σε παραλία καταγράφηκε το Σάββατο στις Πέτσες, στην παραλία Ζωγεριά, λίγες ημέρες μετά το αντίστοιχο περιστατικό στο Σαρακίνικο της Μήλου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι κατά τόπους στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα θα πνέουν έως 6 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 37 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα μαζί σας Ματίνα Καραμίτσου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: καλοκαίρι.
1: Τους ακούσατε? Καλό καλοκαίρι, λέει. Το καλοκαίρι είναι εδώ, 29 βαθμούς Κελσίου δείχνει παρακαλώ το θερμόμετρο αυτή την ώρα. Τι κι αν διανύουμε τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου, τι κι αν ο καύσωνας που διανύουμε δεν είναι συμβατός, δεν είναι, πώς να το πω, συνηθισμένος με τούτο το μήνα, με το τέλος τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Καλοκαίρι, το καλοκαίρι είναι εδώ. Πολύ καλημέρα σας, καλή Κυριακή, καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Είμαι η Ματίνα Καραμίντσου και μαζί θα κάνουμε ξεκίνημα, θα πάμε έως τις 8. Μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Δέσποινα Σαρκύρη στην υποστήριξη της παραγωγής. 23 του Αυγούστου δείχνει το ημερολόγιο σήμερα, λέει το καλεντάρι. Προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Και όσοι είστε εκτός των τυχών, τι τυχεροί που είσαστε. Η Αθήνα δεν είναι για το σαραντάρι. Σε κάποιες περιοχές χθες, όπως έβλεπα τις κάρτες που είχαν δώσει οι μετεωρολόγοι μας, ξεπέρασε για τους 40 βαθμούς. 40,7 νομίζω στα Τρίκαλα, στη Θήβα, σε πολλές περιοχές. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε όπως κάνουμε πάντα πριν από όλα την πρόγνωση για τον καιρό.
2: Σε υψηλά επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν και τους 40 βαθμούς. Πιο αναλυτικά την Κυριακή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι απόγευμα στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική έως 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 40 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς και στα ανατολικά βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα και πιθανές τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη νότιοι 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Τη Δευτέρα προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες και καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη βόρειοι 6 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία περίπου στα ίδια επίπεδα.

σας πω ότι διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το ertheco.gr, την πλατφόρμα που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς επιλέγετε το ενημερωτικό, το ΕΡΤ News Radio. Διάβλος επικοινωνίας είναι το Viber. Από εδώ μπορούμε να επικοινωνούμε, μπορούμε εδώ συναντιόμαστε, λέμε τις καλημέρες μας, τα παραπονά μας, τις ευχές μας, τα σχόλια για ό,τι ακούτε, επίσης την κριτική σας. Και όταν η καλημέρα σας συνοδεύονται από ωραίες φωτογραφίες, ξέρετε, μας κάνετε πολύ πολύ χαρούμενους από όπου και αν βρίσκεστε. Λοιπόν, Earth News, πηγαίνετε στη μηχανή αναζήτησης αν δεν μας έχετε, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες την ονομασία του σταθμού Earth News Radio, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες. Αυγούστου σήμερα, του τριγητή, όπως λένε, έτσι. Ανατολή θα έχουμε στις 6 και 41 πρώτα λεπτά. Δύση θα έχουμε στις 8 και 17. Θα είμαστε στο φως για 13 ώρες και 36 πρώτα λεπτά. Σήμερα είναι η απόδοση, λέει, της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Τα 9 ημέρα της Παναγίας είναι σήμερα, παρακαλώ. Έχουν περάσει 9 ημέρες από την κοίμηση της Παναγίας. Γιορτάζει ο Προυσός σήμερα, θα συνδεθούμε αργότερα. Γιορτάζει η Προυσιώτισσα. Γιορτάζει ο Ειρηναίος, σκόπου Συρμίου, λέει, επισκόπου Λιώνους. Και η σύναξη της Παναγιάς της Μαλαματένιας στην Τίνο. Χρόνια πολλά, λοιπόν. Και χρόνια πολλά και σε όλες και σε όλους που έχετε γενεθλία σήμερα. Να είσαστε καλόχρονοι. Να δούμε και τις επαιτίους. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μνήμης για τα θύματα του Σταλινισμού και του Ναζισμού. Είναι Παγκόσμια ημέρα για την υπενθύμηση του δουλεμπορίου και της κατάργησής του. Για να δούμε και ποια γεγονότα και ποια πρόσωπα συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 1893 ο Σπυρίδων Περσιάδης ολοκληρώνει το θεατρικό του έργο «Γκόλφο». 1910 σε πανηγυρική συγκέντρωση ανακοινώνεται η ίδρυση του νέου κόμματος του Ελευθέριου Βενιζέλου με το όνομα «Κόμμα Φιλελευθέρων». 1927 εκτελούνται στη Βοστόνη οι αναρχικοί Νικόλα Σάκο και Μπαρτολομέο Βατσέντι επειδή κρίθηκαν ένοχοι φόνου τον οποίο ουδέποτε παραδέχτηκαν. Η ιστορία τους ενέπνευσε πολλούς καλλιτέχνες. 1939 η Ναζιστική Γερμανία και η Σοβιετική Ένωση υπογράφουν σύμφωνο μη επίθεσης, γνωστό σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ, σε μία μυστική προσθήκη στο κείμενο της Συμφωνίας Πολωνία διαμοιράζεται ανάμεσα στα δύο κράτη. 1942 αρχίζει η πολιορκία του Στάλινγκραντ από τους Γερμανούς. Και σαν σήμερα το 1982 η Εθνική Αντίσταση αναγνωρίζεται με το νόμο 1285 ή 1200.

85, όπως προτιμάτε, που ψηφίζει Βουλή με πρωτοβουλία της κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου. Γέννησης. Αν σήμερα έχει γενέθλια ο Ελευθέριος Βενιζέλος, κορυφαίος νεοελλήνας πολιτικός. Τι χρειάζονται συστάσεις εδώ τώρα. Διετέλεσε πρωθυπουργός από το 1910 ως το 1915 και από το 1928 έως το 1932. Σαν σήμερα επίσης είχε γεννηθεί το 1948 ο Κώστας Γεωργάκης, ήταν μάλλον φοιτητής της γεωλογίας από την Κέρκυρα, αυτοπυρπολήθηκε στη Γένοβα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το στρατιωτικό καθεστώς της Ελλάδος. Σαν σήμερα έχει γενέθλια ο Κόμπι Μπράιαντ, οι μπασκετόφιλοι βεβαίως τον ξέρετε όλοι, Αμερικανός μπασκετμπολίστας στο NBA, παίκτης των Los Angeles Lakers. Σαν σήμερα το 1945 έφυγε ο Γιάννης Βλαχογιάννης, Έλληνας λογοτέχνης, ιστορικός, ιστοριοδίφης της Εθνεγερσίας. Ήταν ο πρώτος που εξέδωσε τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, του στρατηγού Μακρυγιάννη. Και σαν σήμερα το 2016 έφευγε ένας ηθοποιός που αγαπήσαμε πολύ από το ελληνικό κινηματογράφο, ο Ανδρέας Μπαρκουλής.

0: Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο να συναντήσουμε τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Κώστα τον Βουλγαράκη. Είχαμε μια φωτιά που ξέσπασε αργά χθες βράδυ, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, πάνω στην περιοχή των Σερών. Και βεβαίως νομικές ειδήσεις. Κωστή, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Ματίνα, πράγματι σε εξέλιξη είναι λοιπόν αυτή η δραστική πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε λίγο μετά τις 11 το βράδυ κοντά σε καταφύγιο στην πρώτη Εσερών. Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρο, τη δεύτερη ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. Κινητοποιήθηκε επίσης ο Δήμος Αμφίπολης προκειμένου να συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρα. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι πυροσβέστες αυτή τη στιγμή προσπαθούν να συνδράμουν πεζή, καθώς το σημείο στο οποίο έχει ξεσπάσει η φωτιά είναι δύσβατο. Επίσης, το καταφύγιο, από ό,τι έχω μάθει, είναι ένα ορειβατικό καταφύγιο και μάλιστα στο σημείο στο οποίο βρίσκεται είναι προέκταση του όρους Παγκαίου. Επίσης, κοντά στο καταφύγιο υπάρχει και μοναστήρι. Τώρα, με το πρώτο φως της ημέρας, πιθανότατα να συνδράμουν και τα πτυτικά μέσα. Πάντως, κατά τη διάρκεια της ημέρας και στην περιοχή, αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης πυρκαγιών, η κατηγορία είναι στο 3, είναι υψηλός κίνδυνος.
0: Μάλιστα. Και σήμερα λοιπόν. Και σήμερα και όλες τις μέρες. Αύριο θα είναι, όπως θυμάμαι από αυτά που είπε η μετεωρολόγος και θα την ακούσουμε στη συνέχεια και ζωντανά, την Αναστασία την Τυράσκη. Αύριο θα έχουμε 7 μποφόρ που θα συνδυάζονται και με, με τις υψηλές θερμοκρασίες. Θέλει πολύ πολύ πολύ προσοχή. Λοιπόν, στη Λίμνο τώρα. Τι έγινε? Είχαμε προχθές, όπως θυμόμαστε, μία πυρκαγιά κοντά στη Μύρινα. Είχαμε συλλήψεις εκεί. Σύλληψη, μάλλον, όχι συλλήψεις, ναι.
1: Ακριβώς. Μια φωτιά λοιπόν ήταν στην περιοχή Θάνο συγκεκριμένα. Μάλιστα κινδύνευσαν 59 άνθρωποι. Τραυματίστηκε και ένας πυροσβέστης. Στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού. Τελικά συνελήφθη ο αντιδήμαρχος Λίμνου, γιατί οι έρευνες επικεντρώνονται στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά και είναι σε απόσταση περίπου 4 χιλιόμετρων από την Μύρινα. Πρόκειται λοιπόν για μια έκταση στην οποία υπήρξε ανεξέλεγκτη συγκέντρωση απορριμμάτων. Βρέθηκαν μεταξύ άλλων μπάζα, σκουπίδια, οικοδομικά υλικά, έπιπλα, κλάδια και πολλά απορρίμματα. Ο αντιδήμαρχος λοιπόν κλήθηκε στην πυροσβεστική υπηρεσία του νησιού προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο συγκεκριμένο χώρο και μετά φυσικά την ολοκλήρωση.
0: Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής της Λίμνου. Άρα κρίθηκε ότι φέρει ευθύνη επειδή ο χώρος είχε πάρα πολλά σκουπίδια, όπως μας λες, και οι συνθήκες ήταν τέτοιες που θα μπορούσαν να πάρουν φωτιά και προφανώς βάσει της έρευνας που γίνεται προχώρησαν οι αρχές στην σύλληψή του.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Τι άλλες ειδήσεις μας φέρνεις? Είχαμε αυτό το ωραίο. Το έβλεπα λίγο νωρίτερα τα site. Το έχουν όλα τα site μπροστά. Αυτή την πολύ ωραία ιστορία στις Πέτσες. Για πες μας λοιπόν τι έγινε.
1: στις Πέτσες, ναι. Μας θυμίζει λιγάκι την υπόθεση που είχαμε πριν από λίγο καιρό στη Μήλο. Πάλι με ένα ελικόπτερο που είχε προσγειωθεί σε μια παραλία κοντά. Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση στις Πέτσες, ο πιλότος, ένας Γερμανός πιλότος λοιπόν, αντί να πάει στο κανονικό, εν πάση περιπτώσει, ελικοδρόμιο, επέλεξε να προσγειωθεί στην παραλία της Ζογεριάς, με αποτέλεσμα να σηκωθεί ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης και άμμου. Ήταν πολύ λουόμενοι εκεί πέρα, προέβησαν σε καταγγελίες, στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί.
0: Προσγείωσε το ελικόπτερο λοιπόν δίπλα σε κόσμο.
1: Δίπλα σε κόσμο, δίπλα στους λουόμενους. Οι λουόμενοι τρέχανε να φύγουν.
0: Φοβερό, ναι.
1: Φτάσαν λοιπόν το λιμενικό και η αστυνομία. Μάλιστα, κάποιος αστυνομικός παρατήρησε κάποια στιγμή ότι ο ένας από τους δύο επιβάτες ήταν 39χρονος Έλληνας και μαζί με την αλλοδαπή σύντροφό του. Ο 39χρονος λοιπόν προσπάθησε να ξεφορτωθεί από ό,τι φαίνεται ένα σακουλάκι, το οποίο τελικά όμως μέσα περιείχε ναρκωτικές ουσίες, κάποια γραμμάρια κοκαίνης και χασίς. Κάποια στιγμή συνελήφθη λοιπόν ο 39χρονος, όμως αργά το βράδυ τελικά αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα. Τώρα, η εξήγηση που έδωσαν οι δύο πιλότοι, ένας Γερμανός και ένας Αυστριακός, οι οποίοι δεν συνελήφθησαν, είπαν ότι στο κανονικό ελικοδρόμιο υπήρχε σταθμευμένο ένα μηχανάκι. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν μπορούσαν να προσγειωθούν εκεί πέρα, προσγειώθηκαν εκεί που βρήκαν, δηλαδή σε μια παραλία.
0: Μάλιστα. Και έχουμε κι άλλο ένα περιστατικό που έβλεπα το βίντεο μου σηκώθηκε η τρίχα. Έρχεται από την Κέρκυρα το περιστατικό αυτό.
1: Ναι. Μια απίστευτη κτηνοδία λοιπόν. Στις 20 Ιουνίου είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό στη Γαστούνη. Πάλι μια οδηγός πέρασε προς πάνω από ένα σκυλάκι. Και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν ο οδηγός.
0: Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι στην περίπτωση της Γαστούνης η γυναίκα αυτή αφέθηκε ελεύθερη μετά την έρευνα.
1: Ακριβώς.
0: Υποστήριζε ότι δεν είχε δει το σκυλί. Οι αρχές έκριναν λοιπόν ότι έλεγε την αλήθεια και ότι πράγματι δεν είχε δει το σκυλί. Εδώ δεν φαίνεται να είναι έτσι η ιστορία, τουλάχιστον έτσι όπως βλέπουμε σε πρώτη φάση το βίντεο.
1: Ακριβώς.
0: Είναι απίστευτο αυτό. Για πες μας λοιπόν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτή η κτηνοδία στην Κέρκυρα.
1: Στο χωριό λοιπόν Αβιώτες έγινε το περιστατικό, σε ένα στενό. Το σκυλάκι λοιπόν ήταν στη μέση του δρόμου, κοιμότανε. Πάει να περάσει λοιπόν ένας οδηγός, σταματάει προς στιγμή, το βλέπει και μετά πατάει γκάζι, περνάει από πάνω του. Δευτερόλεπτα αργότερα φαίνεται στο βίντεο ότι το σκυλάκι σφαδάζει από τον πόνο και μέσα σε λίγα λεπτά αφήνει την τελευταία του πνοή.
0: Ενώ κοιμόταν, περνάει από πάνω. Το φοβερό είναι ότι προφανώς ήταν και γατούλες δίπλα. Έτρεξαν οι γατούλες να συμπαρασταθούν στο άλλο ζωάκι. Δηλαδή
1: αντιλήφθηκαν τον πόνο του ζώου. Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι ο δράστης έχει συλληφθεί από τους αστυνομικούς της Βόρειας Κέρκυρας και σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία.
0: Χθες έλεγες άλλο ένα περιστατικό, κάπου στην περιοχή των Καλαβρίτων εκεί, όπου μέσα στην αυλή πυροβολήθηκε ένα σκυλάκι με 45 σκάγια, δηλαδή... Δεν υπάρχει νοσηρότητα στο μυαλό των ανθρώπων. Τι τους έκανε το σκυλάκι μες στην αυλή του ιδιοκτήτη του?
1: Και το αξιοπερίεργο είναι, Ματίνα, πώς τελικά, από ό,τι φαίνεται και μακάρι δηλαδή, επέζησε το σκυλάκι αυτό, το οποίο είχε, τα σκάγια ήταν, τα περισσότερα ήταν στη σπονδυλική του στήλη.
0: Τώρα αντιλαμβάνεσαι τι ζωή μπορεί να έχει αυτό το ζωάκι.
1: Σίγουρα.
0: Οι αρχές και εκεί παρακολουθούν το βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή προκειμένου να βρουν τον δράστη. Και εύχομαι να τον βρουν.
1: Και μάλιστα να σου πω ότι σε σχέση με αυτό το περιστατικό στα Καλάβρητα, ότι τη στιγμή που έγινε το περιστατικό, στον ίδιο χώρο βρισκόταν και η κόρη της οικογένειας, εν πάση περιπτώσει, οι βρέθηκαν στο σημείο για τις διακοπές του καλοκαιριού. Έτσι. Δηλαδή βρισκόταν και ένα παιδί εκεί πέρα.
0: Που θα μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να χτυπηθεί και το κοριτσάκι, ας πούμε, το κορίτσι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω, σηκώνει τα χέρια ψηλά με κάποια περιστατικά. Τι να πω. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

μεγάλο και φωτεινό καλοκαίρι με σαραντάρια που θεωρητικά τελειώνει σε λίγες μέρες, ημερολογιακά τουλάχιστον το καλοκαίρι, αλλά στις καρδιές μας καλοκαίρι εμείς, καλοκαίρι, δεν το συζητάμε. Τι έχουμε λοιπόν εκτός από καύσωνα? Κουνούπια έχουμε, δυστυχώς πολλά. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, 116 συνολικά τα κρούσματα, τα καταγεγραμμένα. Το προφίλ των ανθρώπων, το προφίλ των ανθρώπων που μας έχει δώσει ο ΕΟΔΗ ότι είναι φορείς του ιού, είναι ενήλικες 19 έως 91 χρόνων και ο μέσος όρος ηλικίας λέει τα 74 έτη. Δεν υπάρχουν παιδιά στους νοσηλευόμενους. 23 είναι οι άνθρωποι που νοσηλεύονται στην εντατική αυτή τη στιγμή. Αργότερα θα δούμε και το θέμα αυτό, τι άλλο έχουμε εκτός από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην επικαιρότητα. Βεβαίως το βάλε βγάλε, όπως λέγαμε και χθες, για το καλάθι της ΔΕΘ, για τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, μέτρα στήριξης της κοινωνίας, την αντιπαράθεση που έχουμε στα ελληνοτουρκικά, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής που είναι σε υψηλά επίπεδα. Νέο τροχαίο είχαμε κάτω στην Καλαμάτα αυτή τη φορά, με θύμα μία 46χρονη επίσης γυναίκα, και μάλιστα εγκαταλείφθηκε. Την χτύπησαν και την παράτησαν στη μέση του δρόμου, είναι νεκρή, είναι... Αργότερα, εν πάση περιπτώσει, θα ενημερωθούμε και για το θέμα αυτό, για τα στοιχεία, για το πώς ακριβώς έχουν γίνει. Το αποτέλεσμα είναι το σημαντικό, ότι δυστυχώς η γυναίκα είναι νεκρή και έμεινε αβοήθητη. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Μέσα στις άκρες περίπου είναι αυτά τα βασικά θέματα. Πάμε όμως να τα ανοίξουμε. Δεν συζητάμε βέβαια για το τι συμβαίνει με καύσιμα και όλα αυτά. Είναι σαν να μην είναι νέο πλέον αυτή η ιστορία και αναμένονται και νέες αυξήσεις στα καύσιμα με βάση τις εξελίξεις που έχουμε στα στενά του Ορμούζ και την αστάθεια που υπάρχει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα από τα site αρχικά. Αργότερα θα δούμε και τον κυριακάτικο τύπο. Ξεκινάμε από το σπίτι μας. earthnews.gr λοιπόν. Καιρός. Ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο για θερμική εισβολή? Δύσκολες μέρες μέχρι την αποκλιμάκωση. Κόκκινο αναμένεται να χτυπήσει ο Ιδράγυρος, αγγίζοντας τους 40 βαθμούς σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και της Ανατολικής Πελοποννήσου, ενώ η θερμική εισβολή θα διατηρηθεί μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Φωτιά στην πρώτη Σερών, μας τα είπε νωρίτερα ο Κώστας ο Βουλγαράκης και η δασική έκταση δίπλα. Ισραήλ κατά Συρίας. Γιατί οι αναλυτές μιλούν για δόλωμα προς την Τουρκία και για νέο Ιράν? Η νέα Ισραηλινή επίθεση στο χωριό Μπέιτ Τζιν της Νότιας Συρίας έπληξε όχημα και άφησε αρκετούς τραυματίες, με τη Δαμασκό να καταγγέλει νέα παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Γέρα Πετρίτης, οποιαδήποτε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με κάθε μέσο. Σε υψηλούς τόνους λοιπόν απαντά ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, στην Άγκυρα, σχολιάζοντας, έχει δώσει συνέντευξη στο Βήμα της Κυριακής, σχολιάζοντας λοιπόν τις τελευταίες ενέργειες της τουρκικής κυβέρνησης. Σε άλλο θέμα, προσγείωση ελικοπτέρου σε παραλία στις Πέτσες, ελεύθερος ο 39χρονος, αναζητείται αλλοδαπή. Συντριβή ελικοπτέρου στη Σύφνο, στο μικροσκόπιο σοβαρό περιστατικό με το ίδιο πτυτικό μέσο τον Ιούνιο. Αυτό έγινε στην Πάρο, παρακαλώ. Φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά βυθίστηκε στα ανοιχτά της Ανατολικής Ινδίας. Καύσιμα, την επόμενη εβδομάδα αποφάσεις για παράταση επιδότησης, έκπτωση των διηλιστήριων. Τραυματίες από το σεισμό, 5,9 ρίχτερ στη Νότια Ιαπωνία. Πολιτική σύγκρουση εν ώψη ΔΕΘ, προεκλογικού χαρακτήρα εξαγγελίες βλέπει η αντιπολίτευση, ενώ η κυβέρνηση οριστικοποιεί το πακέτο μέτρων. Και χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς στο κίτρινο, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, και σήμερα λοιπόν παραμένει η υψηλή επικινδυνότητα για πολλές περιοχές. Πάλι κόβει κορδέλες ο Άδωνης εδώ. Έχει λόγο. Νέο πολυδύναμο ιατρείο στο Γενάδη της Ρόδου, λέει. Το 2027 κέντρο υγείας 24 ώρες λειτουργίας. Να δούμε πότε θα ανοίξουμε και θα κόψουμε κορδέλα και στις Μαλεσίνες, που είναι το χωριό μου.
Λίμνος, συνελήφθη αντιδήμαρχος για τη φωτιά στην περιοχή Θάνος, μας τα έλεγε ο Κώστας ο Βουλγαράκης. Λοιπόν, φεύγουμε από το earthnews.gr. Αυτά και πολλά άλλα βεβαίως μπορείτε να δείτε. Πολύ ρεπορτάζ και από την περιφέρεια που στέλνουν οι ανταποκριτές μας. Η ΕΡΤ είναι το δίκτυο με τους περισσότερους ανταποκριτές στην Ελλάδα και στον κόσμο. Να μην το ξεχνάτε αυτό. Ότι μπορείτε να δείτε όλες τις ειδήσεις. Πάμε στο εφημερίδα. Σπέτσες. Τι είπαν οι πιλότοι για την προσγείωση του ελικόπτερου στην παραλία με τους λουόμενους, ελεύθερος ο επιβάτης που συνελήφθη για τα ναρκωτικά. 35χρονος Τούρκος, ο αρχηγός του κυκλώματος ναρκωτικών της Μυκόνου, Μολδαβός, το δεξί χέρι, πώς ψάρευαν πελάτες από τα βανάκια. Όλυμπος, πώς έγινε η τραγωδία με τον νεκρό Ριβάτη, τι εξετάζουν οι αρχές. Νέες απειλές Πούτιν, η Ουκρανία άνοιξε το κουτί της Πανδώρας, προειδοποιεί για νέα σφοδρά πλήγματα. 16 νεκρούς είχε χθες από ντρόουν, ανταπάντησαν οι Ουκρανοί. Μία ιστορία χωρίς τέλος, 4,5 χρόνια μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, μετά την επέμβαση της Ρωσίας. Ψήθηκε η χώρα και από νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να αγγίξει ξανά τους 40 βαθμούς θερμοκρασία την Κυριακή. Ζευγάρι αγόρασε εγκαταλελειμμένο σπίτι 160 ετών έναντι 26.000 δολαρίων και δείτε λέει πως το έκαναν, έχει φωτογραφίες ωραίες εδώ. Άδωνης για Κρήτα, για να χτυπήσει εμένα ανακάτεψε τη σύζυγό μου χωρίς να φταίει. Σφοδρή κόντρα μετά τα σχόλια για τις φωτογραφίες της Μαντόνα. Νέο απίστευτο περιστατικό, το ελικόπτερο εδώ στις Σπέτσες προσγειώθηκε σε παραλία με λουόμενους. Και ο Θεός της μπύρας άκουσε. Η Μαντόνα ήπιε ελληνική μπύρα και η εταιρεία σχολιάζει. Λοιπόν, τώρα εντάξει, ασχολιόμαστε και με το νυχάκι της Μαντόνα. 29 ιστορικά ξενοδοχεία ξενία παίρνουν ξανά ζωή. Τα σχέδια και οι επενδύσεις για την επαναλειτουργία τους σε όλη την Ελλάδα. Κάτω Αχαΐα, δικογραφία σε βάρος του 53χρονου για το τροχαίο με θύμα την 46χρονη Ελένη. Στοιχεία ότι πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Πάμε στο πρώτο θέμα. Ελεύθερος ο 39χρονος επιβάτης του ελικοπτέρου στις Σπέτσες είχε συλληφθεί όταν τον είδα να πετάει ένα σακουλάκι με ναρκωτικά. Συνεχίζεται η κόντρα Γεωργιάδη με Ακρίτα μετά τη Μαντόνα. Δεν της έφτιαξε πουθενά η Μανολίδου. Τι της απαντά για το ζάμπλου τους. Το γεωπολιτικό σκάκι Τουρκίας-Ισραήλ, ο μεγάλος κίνδυνος στράβο πατήματος στη Συρία και ο ρόλος του Τραμπ. Η ΑΕΚ συνέτριψε 4-0 τον Ηρακλή, ο Ολυμπιακός δύσκολα 1-0 τον Ατρόμητο, τι έχω πάθει, ο Άρης με ανατροπή 3-2 στην Καλαμάτα. Δείτε τα γκολ, λέει εδώ το πρώτο θέμα. Εξέγερση στη δομή της Συνδικής στις Σέρες, έγινε τη νύχτα αυτό, πετροπόλεμος μεταναστών με την αστυνομία και φθορές στην περίφραξη. Πληροφορίες για έναν τραυματία. Η περιοχή είναι αποκλεισμένη τώρα από αστυνομικές από το βράδυ. Είναι αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ παραμένει άγνωστο γιατί προκλήθηκε η εξέγερση στην ελεγχόμενη δομή προσωρινής φιλοξενίας των ετούντων άσυλο. Το νησί του διαβόλου, η αληθινή ιστορία πίσω από το θρυλικό πεταλούδα και τη φυλακή κολαστήριο. Εντάξει, φεύγουμε από τα θέματα της επικαιρότητας εδώ. Πάμε στο Newsit. Προσγείωση ελικοπτέρου στις Σπέτσες, ο 39χρονος εφοπλιστής, τα ναρκωτικά και η μυστηριώδης γυναίκα. Καζάνι που βράζει η χώρα την Κυριακή με σαραντάρια σε Αττικής Σέρες, Άρτα, Κρήτη. Ισχυρά μελτέμια τη Δευτέρα. Φρίκι στην Κέρκυρα, ο οδηγός αυτοκινήτου πατάει και σκοτώνει σκύλο που κοιμόταν. Πολύ σκληρό το βίντεο. Εδώ το βλέπα και εγώ νωρίτερα. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Φωτιά στη Λίμνο, συνελήφθη ο αντιδήμαρχος, μαρτυρία δείχνει το σημείο από που ξεκίνησε η πυρκαγιά. Και εδώ το θέμα της εξέγερσης του δομή της Συνδικής στις Σέρες. Γεωργιάδη σε Ακρίτα, το ζάμπλουτος είναι καταγεγραμμένο στα λεξικά. Τι είπε για την αναφορά στη Μανολίδου. Μύκονος άγριο ξύλο μεταξύ τουριστών στη μέση του δρόμου. Καρπετόπουλος για τον Πανούτσο, δίνει
τη μάχη του, ας δείξουμε σεβασμό. Να αλλάξουν όλα και να γυρίσει γρήγορα κοντά μας και να βγει από την εντατική ο Αντώνης Πανούτσος. Προσβλήθηκε από τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπως λέγαμε και χθες. News 247 και εδώ πρωτοσέλιδο οι σπέτσες. Προσγείωση ελικοπτέρου σε παραλία, συνελήφθη για ναρκωτικά επιβάτης. Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες, η εμπορική ρήξη που αλλάζει μία ιστορική συμμαχία. Οι πυρκαγιές στην Ευρώπη αποκαλύπτουν έναν κρυφό κίνδυνο για τους πυροσβέστες. Το κοτόπουλο που φτάνει στο πιάτο μας αλλάζει, τι συμβαίνει στην ελληνική πτηνοτροφία. Τι είναι τούτο τώρα, μυστήριο στην Εύβοια, χιλιάδες πόδια από κότες και γαλοπούλες ξεβράζονται σε ακτή. Πείτε μου το τώρα, μην κάνουμε μπάνιο στον Εβοϊκό. Θα μου πεις μόνο αυτό σε πείραξε. Ό,τι να είναι, όποιος βρει πετάει μέσα στη θάλασσα, παντού. Ελλαδάρα, υπάρχουν οι μεγάλοι... Αναγία μου, βλέπω τις φωτογραφίες τώρα. Αυτό είναι... Δεν μιλάμε για λίγα, είναι λες και έχουν πεταχτεί από πτηνοτροφείο. Λοιπόν, Λίμνος συνελήφθη αντιδήμαρχος για τη φωτιά. Πάμε στην Καθημερινή, καθημερινή.gr. Ναρκωτικά στο σημείο προσγείωσης του ελικοπτέρου, συνελήφθη 39χρονος από τις Πέτσες. Μέση Ανατολή, μπορεί ο οικονομικός πόλεμος του Τραμπ να κάμψει το Ιράν. Τις μεταβιβάσεις ακινήτων στα πιστοποιητικά ένφια. Χτύπημα της Ελλάδας σε κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο. Η δράση των μελών, κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες με το εκτιμόμενο κέρδος να υπερβαίνει τις 170.000 ευρώ. Βλαντιμίρ Πούτιν, το Κίεβο άνοιξε το κουτί της Πανδώρας. Και στο cnn.gr, καύσωνας και στα πρατήρια καυσίμων. Οι περιοχές με την ακριβότερη αμόλυβδη. Άκουγα προχθές έναν πρατηριούχο που έλεγε ότι στην Πάρο, αν δεν κάνω λάθος, 2,40. Βενζίνη 2,40. Γέρα Πετρίτης, έτοιμη για κάθε σενάριο με την Τουρκία, προστατεύουμε τα δικαιώματά μας με κάθε μέσο. Καμίνη, η χώρα άγγιξε τους 41 βαθμούς ο υδράργυρος που θα χτυπήσει ο καύσωνας την Κυριακή. Σύλληψη για ναρκωτικά κατά παράνομη προσγείωση ελικοπτέρου στα παράλια στις Πέτσες. Νεκρός, άλλη μια είδηση που μάθαμε χθες το απόγευμα, νεκρός 40χρονος ορειβάτης που έπεσε σε χαράδρα στον Όλυμπο, μεγάλη επιχείρηση ανάσυρσης. Καταγγελιακή προς τον ΟΗΕ, παράνομος ο υποθαλάσσιος αγωγός που συνδέει Τουρκία με κατεχόμενα. Και Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελλάδα και 6 ακόμα στη διεθνή έκκληση κατά του Ισραηλινού σχεδίου επικισμού στη Δυτική Όχθη. Συφνώς στο κάδρο των ερευνών συμβάν με το ίδιο ελικόπτερο στις αρχές του καλοκαιριού στην Πάρο. Έτσι όπως είναι γραμμένο ρε παιδιά, Σύφνο στο κάδρο των ερευνών συμβάν με το... Όπως το περιστατικό λοιπόν της Σύφνου που είχαμε λίγες μέρες νωρίτερα, ανάλογο περιστατικό με πρόβλημα στο ελικόπτερο είχε σημειωθεί στην Πάρο όπως σας έλεγα και νωρίτερα. Ασύλληπτη τραγωδία στην Ινδία, η οικογένεια έπεσε σε γκρεμό για ένα κινητό, συγκλονιστικές εικόνες. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα που έχουν στα πρωτοσέλιδά τους τα site. Να πάρουμε μικρή μουσική ανάσα και να έρθουμε να μιλήσουμε με τη μετεωρολόγο μας, να πάμε και στις εφημερίδες μας.

Για να ανταποδώσω τις πρώτες καλημέρες. Αν μου λέτε ότι δεν τις βλέπω, μην νομίζετε. Καλημέρα στη Φιλίτσα. Καλημέρα από, από τους εξωτικούς αμπελόκηπους, μου γράφει. Επιστρέψαμε. Που τέτοια τύχη να παραμέναμε σε διακοπές. Καλώς την και την Ελένη. Μα λέει η Μαντόνα δεν ήταν στην Πάτμο, γιατί λέτε στην Κέρκυρα? Και στην Πάτμο και στην Κέρκυρα και, στην Καλαμπάκα πήγε στα Μετέωρα, και που δεν πήγε, Ελένη μου.

Καλώς τον Μπίλι, καλημέρα από την Καλαμάτα, 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή και ζέστη. Καλημέρα στον Παναγιώτη και στη Νεάπολη της Λακωνίας, 26 βαθμοί Κελσίου μας λέει τώρα στην Λακωνία. Λοιπόν, καλώς τον και τον Πέτρο από τη Νέα Κύο, 23 βαθμοί Κελσίου. Ευχές για όμορφη μέτρα μας λέει, για όμορφη μέρα μας λέει ο Πέτρος. Καλή Κυριακή σε όλους, καλή δύναμη σε όλους που είστε ξύπνοι αυτή την ώρα, που ξεκινάτε τη μέρα σας νωρίς. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα εσείς μπορείτε να μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας για ό,τι ακούτε μέσω του Viber. Πάτε στην αναζήτηση. Αν δεν μας έχετε, γράφετε Earth News Radio, δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες και αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάμε τώρα να δούμε και τις εφημερίδες λοιπόν. Απογευματινή. Φρένο στις τιμές σε σπίτια και ενίκεια. 5 μέτρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τη στεγαστική κρίση. Η μείωση της φορολογίας στα έσοδα από μισθώματα. Η παράταση των κινήτρων για να ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα. Η διατήρηση της αναστολής του ΦΠΑ στο 24% στα νεόδμητα και του φόρου υπεραξίας στο 15% μαζί με ελαφρύνσεις στην κατασκευή κοινωνικών κατοικιών βρίσκονται στο τραπέζι της κυβέρνησης. Τάσεις της μελέτης του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Το ελληνικό καλοκαίρι μαγνήτης για τους stars. Celebrity tour στη χώρα μας. Και ποια δεν ήρθε λέει. Μαντόνα, Βεργκάρα, Κίτμαν, Πάρις Χίλτον διαφήμισαν προορισμούς και αξιοθέατα σε Αιγαίο, Ιόνιο αλλά και στα Μετέωρα. Έρευνα της απογευματινής, τα μπάνια του τρόμου για ηλικιωμένους σοκάρουν τα στοιχεία για πνιγμένους άνω των 60 ετών. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό θέμα, πόσες φορές δεν τα έχουμε πει, τις συστάσεις των ειδικών και τι πρέπει να γνωρίζουμε, αλλά δυστυχώς τα στοιχεία είναι πολύ πολύ άσχημα για μια χώρα μάλιστα ναυτική, για μια χώρα που βρέχεται γύρω γύρω από θάλασσα. Κυριάκος Πιερακάκης, τριπλή παρέμβαση το Σεπτέμβριο σε εισόδημα, ιδιωτικό χρέος και επενδύσεις. 9 υπουργοί ανοίγουν τα χαρτιά τους στην Κυριακάτικη απογευματινή για τις προτεραιότητες του χαρτοφυλακίου τους εν ώψη των εθνικών εκλογών. Κληρονομικό δίκαιο από την αρχή. Τι αλλάζει? Αν δεν το ξέρετε, η κυρία Τζένι Καζάκου εδώ, η ηθοποιός, λέει δεν αφήνει την καρδιά της εκτεθειμένη. Αν το ξέρετε, εντάξει, και καλά κάνει το κορίτσι, την περιφρούρει. Πάμε στην Αυγή. Αποπληρωμή χρέους λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν θέση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε την ατζέντα της ΔΕΘ. Αποπληρώνονται φθηνά δάνεια 1,5% με ακριβότερα 4%. Νίκος Παπάς, 1 ευρώ στην κοινωνία, 7 στους δανειστές. 74 χρόνια Αυγή. Μιλούν για την επέτειο εδώ Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Κοντζιάς, Ραένα Δούρου. Πολύ, πολύ έχει αφιέρωμα από το 1952 ως το 2026. 74 χρόνια κλείνει η εφημερίδα. Αποχαιρετισμό στο μεγάλο στοχαστή Κωνσταντίνο Τσούκαλα. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ, συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου και τουρκικές προκλήσεις χωρίς ελληνικές απαντήσεις, απειλεί στην καθημερινότητα των νησιωτών η πρακτική της Τουρκίας, σημειώνει η εφημερίδα. Πάμε στο Βήμα. Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε φόλη της ύλης στο Βήμα, είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο. Θέλουμε την ειρήνη, αλλά τη θέλουμε από θέση ισχύως. Κανένα τετελεσμένο δεν μπορεί να παραχθεί μονομερός. Το προσεχές διάστημα, τα εφαρμοστικά προεδρικά διατάγματα για τα πάρκα. Θα πράξουμε τα προβλεπόμενα για την πλήρη υλοποίηση του καλωδίου. Για ό,τι υφίσταται του διεθνούς δικαίου θα υπάρξουν συνέπειες. Για ό,τι αφίσταται, συγχωρέστε με. Η εκλογική σχεδιασμή του Μαξίμου, κόμμα ψάχνει 500.000 ψηφοφόρους. Η εκλογική σχεδιασμή λοιπόν, ακόμη γαλάζει στην περιφέρεια. Τι ακούσαμε στα καφενεία? Κωνσταντίνος Τσοκαλάς, αποχαιρετισμός σε έναν σπάνιο διανοούμενο. Σύστημα μεταξεταστέο, μη κρατικά ΑΕΗ, άκυρες άδειες, ελλειπείς έλεγχοι και παρατυπίες.
και θαλάσσιες οδοί, σημεία πνιγμού, η πόλεμη για τα στενά του κόσμου. Πάμε στο ντοκουμέντο. Απειλές, ψέματα και ανεμογεννήτριες. Η Ελλάδα καίγεται, ο Παπασταύρου τα βάζει με το ντοκουμέντο. Μαζί με το ντοκουμέντο, Δαβίδ και Γολιάθ, χώρες νάνι που νίκησαν γίγαντες. Τα ασιατικά νεκροταφεία των αυτοκρατηριών του 20ου αιώνα. Αφρική των Σίκτης, πώς οι αποικιοκρατίες ιτήθηκαν τρεις τελίτσες νικώντας. Γιάννης Κεφαλογιάννης, κανείς δεν είναι ικανοποιημένος με την ακρίβεια. Στην εφημερίδα εδώ, πάμε στην Κυριακάτικη Δημοκρατία. Με τα χέρια ψηλά ο Μητσοτάκης στη μάχη της Ατάλειας, το σχέδιο Ερντογάν για εκβιαστική συνδιαχείριση στο Αιγαίο. Μέσω της πράσινης ΚΑΠ 31 το Νοέμβριο. ΚΑΠ 31. Τι κρύβεται πίσω από τα θαλάσσια πάρκα? Η Άγκυρα στείνει διεθνή παγίδα με βιτρίνα την κλιματική αλλαγή για να παραδοθεί η Ελλάδα. Στρατιωτική μεθόδευση για τη διασπορά και την εξάντληση των ελληνικών ένοπλων δυνάμεων μεταξύ Βορρά και Νότου. Πρόγραμμα γαλάζιας πατρίδας από τους γκρίζους λύκους και σε όλα τα σχολεία της Τουρκίας. Η πολιτεία δεν μπορεί να περιορίζεται σε ευχές και ημίμετρα. Ο ιερέας πατέρας του ήρωα πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, που έχασε τη ζωή του στην Κρήτη σε μία εκβαθέων εξομολόγηση. Σάλλος σε άλλο θέμα επίσης, με τα κόλπα το Αντινέρο. Άρρωστα αλβανικά κοπάδια έρχονται και βοσκούν εδώ ανενόχλητα, σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Πώς άναψε η φωτιά κατά των γαλάζιων στελεχών στη Σαμαρίνα. Πάμε στην Εστία. Ακυρώνουν με νόμο την ΑΟΣ σε 6.000 νησίδες του Αιγαίου. Και η Ελλάς ανακτά τους Πάτριους από τη Σαουδική Αραβία το φθινόπωρο, σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Οι εισαγγελείς προειδοποιούσαν για τις παράνομες πτήσεις των ελικοπτέρων. Η Εστία της Κυριακής αποκαλύπτει την έρευνα της εισαγγελέως Νάξο, η οποία αγνόησε η ΗΠΑ δεξαμενές καυσίμων μέσα σε υπόγεια ξενοδοχείων στη Σαντορίνη. Ελεύθερος τύπος. Σκηνικό ένταση στείνει η Τουρκία, προετοιμάζεται η Ελλάδα για όλα τα ενδεχόμενα σε όλα τα πεδία. Νευρεκότητα δημιουργεί στην Άγκυρα το ενεργειακό προβάδισμα της Αθήνας με διεθνείς συμφωνίες. Ερντογάν ανοίγει εκ νέου τη βεντάλια του αναθεωρητισμού, εγκαταλείποντας την τακτική των ήρεμων νερών και κριζάροντας νησιά. Στο στόχαστρο ξανά, Σαμοθράκη και Καστελόριζο, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών θα θέσει στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ζήτημα των συνεχόμενων τουρκικών προκλήσεων, όπου δεν αποκλείεται να τεθεί και θέμα κυρώσεων. Στοχευμένη μείωση ΦΠΑ, το κερασάκι στο καλάθι της ΔΕΘ. Με έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και στη μεσαία τάξη, το σχέδιο μόνιμων μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Κιβωτός αναμνήσεων, ιστορικό αρχείο, αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ο Δεύτερος. Μέσω από πλήθος προσωπικών αντικειμένων και φωτογραφιών, ο επισκέπτης ανακαλύπτει τη διαδρομή του προκαθήμενου της ελλαδικής εκκλησίας. Γιάννης Κωνσταντέλιας από την αητοφολιά του ΠΑΟΚ στην αγκαλιά της Ντόρτμουντ. Τσίπρας κόντρα στον Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, η μάχη για την κυριαρχία στην κέντρο αριστερά. Και οι 10 μεγάλες αλλαγές στη φορολογία ακινήτων, όλο το σχέδιο. Πάμε στο πρώτο θέμα. Μέτρα ανάκτησης της χαμένης ψήφου για ελεύθερους επαγγελματίες, τεκμήριο, αγρότες, συνταξιούχους, ιδιωτικούς υπαλλήλους και μέτρα πίεσης στους σέρβισερς για τα κόκκινα δάνεια. Το κίνημα της Φουρνάς, η επιστροφή στα ερημωμένα χωριά. Ποιος τρώει από ποιον, Τσίπρας εναντίον Πασόκ. Πόσο κάνει το σπίτι με θέα στις Κυκλάδες, σε άλλο θέμα της εφημερίδας εδώ. Πάμε στην Καθημερινή.
πόσο κάνει το σπίτι με θέα στις Κυκλάδες. Σε άλλο θέμα της εφημερίδας εδώ. Πάμε στην Καθημερινή.

0: Θεραπεία πριν 2-3 μέρες είδαμε το θέμα αυτό. Εκπαιδεύει το ανοσοποιητικό κάθε ασθενούς να επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα. Ακίνητα, πώς η Αντίπαρος έγινε πιο ακριβή από τη Μύκονο. Είναι της μοδός η Αντίπαρος, πολύ της μοδός. Και ένα αφιέρωμα εδώ για τον Στέφανο Μάνο που έφυγε πριν από λίγες μέρες. Τολμηρός, μεθοδικός και μόνος, το αποτύπωμα όπως το αποτιμούν όσοι τον γνώρισαν. Σκάφη χωρίς έλεγχο, ποιος ελέγχει τους καπετάνιους της μιας μέρας, τι ετοιμάζει ο Κασιδιάρης, το φάντασμα της Χρυσής Αυγής πάνω από την κάλπη, εμφύλιο στη Δωρίδα, η Ηγουμένη και το σχίσμα για τα φωτοβολταϊκά. Πάμε στην Κυριακάτικη Κόντρα. Αφορμή για προσφυγή σε εκλογές, η κρίση στα ελληνοτουρκικά. Μπορεί να αποτελέσει το άλοθη του Μητσοτάκη για πρόωρες εκλογές. Σε κατάσταση ετοιμότητας τα κόμματα της αντιπολίτευσης παρά τις διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού για τις εκλογές την Άνοιξη, το Μαξίμου αντί να επιλέξει την οδό της Εθνικής Συνενώσης με όλα τα κόμματα και αραγές μέτωπο απέναντι στην προκλητικότητα της Τουρκίας, προτάσει τα μικροκομματικά παιχνίδια, ακόμη και εκλογικό ευνηδιασμό. Σε άλλο θέμα, πως η τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει την τοποθεσία σας και ανοίγει δρόμο στους απατεώνες. Προσοχή στις φωτογραφίες των διακοπών, το νέο όπλο του φίσινγκ. Κλείδωσαν τα ψηφοδέλτια της Ελλάς, όλα τα ονόματα. Κούφο Νικολάκου λέει στο επικρατείας, Τεμπονέρας στο νότιο τομέα, Αχτσόγλου στο δυτικό τομέα, Κόκαλη στην πρώτη Πειραιά, Λαλιώτου στη Μαγνησία, Θεοδωράκη σε Τολοκαρναρία, Γεροβασίλη Άρτα, Κουτεντάκη στο Ηράκλειο. Σως για τον ιό του Δυτικού Νείλου που εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα. Οι φόροι που βάζουν φωτιά στην τιμή της βενζίνης, το 61% της τελικής τιμής αντιστοιχεί σε φορολογικές επιβαρύνσεις. Ο Σαμαράς πατάει το κουμπί, σταθερή ανωδική τάση καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Στο παρόν, απειλές και κίνδυνοι για τη χώρα. Καταραίει η στρατηγική της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά. Τακτική κλιμάκωσης επιλέγει ο Ερντογάν. Ανοιχτό το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου. Αυξημένες μέχρι 6% οι τιμές στα σχολικά, παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι παραμένουν στα περσινά επίπεδα. Οι αριθμοί στα ταμπελάκια δεν αλλάζουν, αλλά οι ποσότητες στις συσκευές είναι κατά πολύ μικρότερες. Και συναγερμός για τον ιό του Δυτικού Νείλου και εδώ στην εφημερίδα Παρών. Ποιες περιοχές είναι υψηλού κινδύνου, ποια άτομα κινδυνεύουν περισσότερο, ένα θέμα που θα δούμε αργότερα. Λοιπόν, στη Real News, τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σκηνή και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Μόνιμα και φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Και επίθεση με το βιτριόλι και την υπόθεση Παλαιοσπύρου. Αντίστροφη μέτρηση για την προφυλάκηση. Έτοιμα για να βγει από τη φυλακή, καταθέτει η Έφη Κακαρατζούλα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συνεχίζει και σήμερα το παρατεταμένο κύμα καύσωνα, επηρεάζει όλη τη χώρα με πολύ ψηλές θερμοκρασίες ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία, ο υδράργυρος θα φτάσει στους 39 με 40 βαθμούς, ενώ χθες στα Τρίκαλα και στην Καλαμπάκα κατέγραψε περίπου 41 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, καθώς θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι, διατηρώντας αυξημένο τον κίνδυνο πυρκαγιών. Σε υψηλό επίπεδο κατηγορία κινδύνου 3 βρίσκεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας. Η προειδοποίηση αφορά Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αυθιώτιδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ιόνιο, Σποράδες και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Στη Βόρεια Ελλάδα μεταγράφεται σε Εύρο, Ροδόπη, Κιλκής, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Άγιο Όρος, ενώ ανάλογη εικόνα επικρατεί σε Ήπειρο και Σέρες.

0: Μείνει η κατάσταση στη δομή Συντική στις Σέρες, όπου μετανάστες εκτόξευσαν πέτρες και άλλα αντικείμενα κατά της αστυνομίας. Αργά χθες το βράδυ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποια άτομα έχουν διαφύγει, διαπιστώθηκαν φθορές, ενώ τουλάχιστον ένας αλλοδαπός έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη και έχουν εσπεύσει και δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στην ίδια δομή είχαν ξεσπάσει επεισόδια το Νοέμβριο του 2025. Συνελήφθη ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος της Λίμνου, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, μετά από έρευνα για τη φωτιά που ξέσπασε σε σημείο που έχει χαρακτηριστεί χώρος εναπόθεσης αδρανών υλικών. Κυβερνοεπίθεση που αποδίδεται στο Ιράν οδήγησε σε τετραήμερη διακοπή λειτουργίας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με πληροφορίες της Telegraph και άλλων βρετανικών μέσων ενημέρωσης. Το περιστατικό που αποκαλύφθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής φέρεται να έλαβε χώρα τον περασμένο μήνα και θεωρείται η πρώτη φορά που hacker που συνδέονται με το Ιράν κατάφεραν να θέσουν εκτός λειτουργίας μία εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι κάθε απόπειρα προσβολής των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων θα αντιμετωπίζεται με κάθε διαθέσιμο μέσο και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται σταθερά τα εθνικά της συμφέροντα. Υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα συνεχίζει ενεργά την εξωτερική της πολιτική και ότι η εποχή της παθητικής διπλωματικής αδράνειας έχει τελειώσει. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε εχθρό κάθε χώρα που εφαρμόζει οικονομικούς περιορισμούς κατά του Ιράν, καλώντας τα κράτη να μην συμμετάσχουν στον Αμερικανικό Οικονομικό Πόλεμο μετά την ενίσχυση των κυρώσεων από την Ουάσιγκτον. Έντονες αντιδράσεις για το Ισραηλινό σχέδιο επικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η Ελλάδα συνυπέγραψε κοινή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωση και άλλες χώρες, ζητώντας άμεση απόσυρση του. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Ισραήλ και Τουρκία. Το Τελ Αβίβ χαρακτήρισε την τουρκική δραστηριότητα στη Νάμπου Αλντουχούρ απειλή, ενώ Άγκυρα και Δαμασκός διαψεύδουν νέο Ισραηλινό πλήγμα κοντά στο Γκολάν. Νέο περιστατικό προσγείωσης ελικοπτέρου σε παραλία καταγράφηκε χθες στις Πέτσες, στην παραλία Ζογεριά, λίγες ημέρες μετά το αντίστοιχο περιστατικό στο Σαρακίνικο της Μήλου. Καιρός. Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 38 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στη Ματίνα Καραμίτζου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,3.

0: είμαστε, εδώ είμαστε, επιστροφή στο στούντιο Earth News Radio. Ακούτε 105,8. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. 7 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, με υψηλές θερμοκρασίες το θέμα των ημερών αυτών, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδας θα κυλήσουν με υψηλές θερμοκρασίες. Αύριο μπαίνουν και τα μελτέμια και θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, τουλάχιστον όσον αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Λοιπόν, σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Ειρηναίο, λέμε χρόνια πολλά στον Μπρουσό στην Βρετανία. Γιορτάζει Παναγία στον Μπρουσό, λοιπόν, εκεί τα 9 ημέρα της Παναγίας. Θα πω χρόνια πολλά βεβαίως στον Ειρηναίο, θα πούμε όμως χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια, και πάμε βουρ, γιατί τον έχουμε αρκετά λεπτά να περιμένει, στον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ. Καλημέρα, κύριε Εμμανουήλ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είσαστε οι αγαπημένοι των ημερών. Κρεμόμαστε από τα χείλη σας.
1: Είμαστε παντός καιρού.
0: Έτσι, παντός καιρού. Λοιπόν, τώρα βλέπω 28 βαθμούς Κελσίου. Και έτσι διατηρήθηκε και όλη τη νύχτα η θερμοκρασία, έτσι.
1: Σωστό, τώρα είναι οι χαμηλότερες τιμές. Τώρα λίγο μετά το ξημέρωμα.
0: Να, οι ακροατές, ας πούμε, έχουν στείλει Καλαμάτα, έχει 28, στη Νεάπολη έχει 26 βαθμούς, η Νέα Κύος λέει 23 βαθμοί. Έτσι ξυπνάει ο κόσμος, με τέτοιες θερμοκρασίες λοιπόν.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είναι υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Βέβαια, λόγω του ότι βρισκόμαστε προς το τέλος του Αυγούστου, βλέπουμε ότι στη διάρκεια της νύχτας μπορώ να πω ότι δροσίζει αρκετά. Γιατί όταν μιλάμε για ένα κανονικό καύσωνα, εκτεταμένο καύσωνα, εκεί βλέπουμε και τη νύχτα θερμοκρασίες που είναι πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Άρα σε γενικές γραμμές είναι λίγο καλούτσικα τα πράγματα, μπορούμε να πούμε.
1: Ναι, λόγω της εποχής που βρισκόμαστε βασικά.
0: Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται σήμερα και να δούμε και πώς θα εξελιχθεί και τις επόμενες μέρες με βάση τα στοιχεία που έχετε ως τώρα.
1: Και σήμερα λοιπόν μια πολύ ζεστή μέρα, με θερμοκρασίες που θα αγγίξουν και σε κάποιες μεμονωμένες περιοχές θα ξεπεράσουν και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι πιο ζεστές περιοχές και σήμερα θα είναι από τη Βόρεια Ελλάδα η Κεντρική Μακεδονία. Από Θεσσαλία ο Θεσσαλικός Κάμπος με τις γνωστές πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Νομός Φτιώτιδας, νομός Βιωτίας. Αττική θα έχουμε θερμοκρασίες που θα φτάσουν και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Πελοπόννησο, αλλά υψηλή αίσθηση θερμοκρασίας και στη Δυτική Ελλάδα, λόγω και της υψηλής υγρασίας. Βέβαια εκεί σαν απόλυτες θερμοκρασίες θα δούμε θερμοκρασίες μέχρι 37 με 38 βαθμούς. Υψηλές θερμοκρασίες και στα νησιά του Αιγαίου, Ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα και Νότια Κρήτη, θερμοκρασίες που θα φτάνουν τους 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς, πολύ υψηλές για νησιά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα από εκεί και πέρα οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.
0: Πάντως και σήμερα, ναι, δεν θα έχει πρόβλημα ο κόσμος για το πώς θα επιστρέψει.
1: Όχι, κανένα πρόβλημα στις θάλασσες. Και αρκετές μεσημεριανές απογευματινές καταιγίδες, κυρίως τα υπηρετικά ορεινά για σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Η αυριανή ημέρα τώρα αλλάζει ελαφρώς η βαρύτητα του καύσωνα, να το πούμε έτσι. Φαίνεται ότι μετατοπίζονται πολύ ψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Ελλάδα. Εκεί θα έχουμε θερμοκρασίες που θα φτάνουν τους 39 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στην Ανατολική χώρα, λόγω του ότι ενισχύεται λίγο ακόμα το μελτέμι, θα φτάνει τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Έχουμε μια μικρή πτώση 2 με 3 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή αύριο θα έχουμε 37 με 38 βαθμούς Κελσίου στις ανατολικές υπηρετικές περιοχές.
0: Οπότε πλέον δεν μιλάμε για καύσωνα, απλά είναι υψηλές θερμοκρασίες σε σχέση, με το τι συμβαίνει συνήθως τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου, έτσι.
1: Ακριβώς έτσι, και κάπως έτσι θα διατηρηθεί ο καιρός και την Τρίτη και την Τετάρτη. Για να έχουμε τώρα μετά την Πέμπτη μία πρόσκαιρη περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας κατά 2 με 3 βαθμούς ακόμα, και τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι θα έχουμε πάλι μία άνοδο της θερμοκρασίας το επόμενο Σάββατο.
0: Μάλιστα, φαίνεται να πηγαίνουμε πάλι σε μένα. Θα μας αφήσει ο Αύγουστος εν πάση περιπτώσει με υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα, κύριε Εμμανουήλ, σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Να έχετε μία όμορφη μέρα. Καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή σε όλους.

0: Κύριε Φέδων, το Μόσογλου, καλή σας μέρα. Με δυναμική μουσική, όπως βλέπεις, σε υποδεχόμαστε.
1: Περιμένω, η αλήθεια είναι να τελειώσει το τραγουδί των Red Hot Chili Peppers. Είναι φαν, είναι η αλήθεια.
0: Δε φταίω εγώ, ο Νίκος θέει. Πάμε, περιμένει, μου λέει, πάμε.
1: Και
0: εγώ ήθελα να το ακούω.
1: Απολαμβάνω τη μουσική του Red Hot, είναι ένα αγαπημένο συγκρότημα.
0: Τι κάνεις, πώς είναι τα πράγματα πάνω, τι αέρα μας φέρνεις από πάνω?
1: Αέρα δεν σας φέρνω, άπνοια έχει.
0: Τίποτα άπνοια.
1: Άστο
0: να πάει.
1: Στη Θεσσαλονίκη ξυπνάει σταδιακά όσο βλέπουμε. Εμείς βρισκόμαστε τώρα στην νέα παραλία της Θεσσαλονίκης. Βλέπουμε ότι ήδη κάποιοι που βγαίνουν το πρωί για να κάνουν την πρωινή τους γυμναστική έχουν βγει, τρέχουν, κάνουν ποδήλατο, έχουν βγάλει τα κατοικίδια τους κάποια. Υπάρχουν και κάποιοι ψαράδες επίσης που ελπίζουν να πιάσουν κανένα ψάρι για να φάνε το μεσημέρι.
0: Αυτά κάνει ο σωστός κόσμος την Κυριακή το πρωί. Αυτά, κύριε, δεν πάει για δουλειά.
1: Εγώ, μα τι να προτιμώ το πρωί να κοιμάμαι τέτοια ώρα, 7 και 4.
0: Όχι, αλλά, όχι, εντάξει, όχι. Για σκέψου το τι ώρα.
1: Ο Τίμος και η ξεκούρασή του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πες μας τη νέα μας φέρνεις τώρα από πάνω.
1: Λοιπόν, θα σας μεταφέρω στις Αίρες αρχικά, όπου έχουμε σε εξέλιξη μια φωτιά που έχει ξεσπάσει από χθες το βράδυ σε μια δασική έκταση κοντά στο καταφύγιο της πρώτης Θερών. Είναι σε ένα δύσβατο σημείο. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 52 πυροσβέστες καθώς και 5 ομάδες πεζοπόρων με 9 πυροσβεστικά οχήματα. Ενώ να πω ότι και οι υδροφόρες του Δήμου Αμφίπολης συνδράμουν στην όλη επιχείρηση κατάσβεσης, δεν αποκλείεται εντός της επόμενης ώρας, εντός των επόμενων ωρών, αν δεν υπάρχει κάποια πρόοδος στην κατάσταση, να σηκωθούν και τα εναέρια μέσα. Ενώ βρίσκεται φυσικά στο σημείο και κλιμάκιο το ανακριτικό κλιμάκιο της αντιμετώπισης εγκλημάτων εγκρισμού Θερών, για τη διερεύνηση των αιτίων αυτής της πυρκαγιάς. Είναι μια φωτιά που καίει από χθες το βράδυ, όπως είπα. Είχαμε 24 πυροσβέστες που επιχειρούσαν αρχικά. Χρειάστηκε να ενισχυθούν οι δυνάμεις. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να έχουμε σύντομα την κατάσβεσή της.
0: Θέλω να σε παρακαλέσω να βάλεις μια ανωτελεία. Θέλω να πάμε στον Κώστα το Στάμο στον αέρα της Earth News. Έχουμε 2 νεκρούς από πυροβολισμού σε είσοδο πολυκατοικίας.
2: Δεν έχουν αναγνωριστεί μέχρι στιγμή. Στη Νέα Σμύρνη. Είναι σίγουρο ότι πρόκειται για ζευγάρι, ενδεχομένως αλλοδαπή. Ωστόσο δεν έχουν αναγνωριστεί και φυσικά ακόμη δεν έχει εντοπιστεί και το όπλο με το οποίο έπεσαν νεκροί ο άνδρας και η γυναίκα έξω από την είσοδο της πολυκατοικίας. Αυτή την ώρα έχει αποκλειστεί το σημείο, όπως βλέπετε, από αστυνομικούς της άμεσης δράσης. Έχουν φτάσει εδώ και αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και συγκεκριμένα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, οι οποίοι πραγματοποιούν αυτοψία στο σημείο στο οποίο έχουν βρεθεί νεκροί οι δύο άνθρωποι. Ενώ βλέπετε και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο περιμένει για να παραλάβει τις ορούς του άνδρα και της γυναίκας, οι οποίοι νωρίτερα, όπως είπαμε, βρέθηκαν νεκροί με τραύμα από πυροβόλο όπλο έξω από την είσοδο της πολυκατοικίας εδώ στη Νέα Σμύρνη.
3: Όταν λέμε έξω, σημαίνει ότι οι νεκροί βρέθηκαν στο πεζοδρόμιο, Κώστα.
2: Η εικόνα που έχουμε εμείς από το σημείο είναι ότι είναι ακριβώς στην είσοδο της πολυκατοικίας, στον εξωτερικό χώρο δηλαδή, όχι στην πιλωτή, αν μπορούμε να πούμε έτσι. Δηλαδή, βλέπουμε τους αστυνομικούς οι οποίοι πραγματοποιούν έρευνα σε εκείνο και το σημείο, μπροστά από την είσοδο.
0: Άσχημο, με πολύ άσχημο γεγονός ξημερώνει ημέρα στη Νέα Σμύρνη. Προφανώς υπάρχει κινητοποίηση. Αργότερα θα συνδεθούμε και πάλι με τον Κώστα τον Στάμου. Σε είχα διακόψει, Φέδων, τα άσχημα.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Εμείς ευτυχώς δεν έχουμε να μεταφέρουμε τόσο άσχημες.
0: Καλύτερα. Ευτυχώς.
1: Τόσο άσχημες, γιατί έχουμε άσχημες ειδήσεις να μεταφέρουμε και από άλλα σημεία της Βορείου Ελλάδας. Χθες στον Όλυμπο, για παράδειγμα, είχαμε έναν νεκρό, το οποίο είχε ανέβει με τους φίλους του στον Όλυμπο.
0: Ναι, ως άνθρωπος 39-40 χρόνων.
1: Ακριβώς, 40 χρονών. Είχε κάνει αυτή την ανάβαση προς τον Όλυμπο και την κορυφή στο Μύτικα. Είναι μια πολύ δημοφιλής απόδραση αυτή, μια πολύ δημοφιλής ορειβατική διαδρομή, γνωστή σε όλο τον κόσμο. Κατά την κατάβαση, ωστόσο, φαίνεται ο 40χρονος κάπως να έχασε τον έλεγχο, να έχασε την ισορροπία του και να έπεσε σε μια χαράδρα κοντά ανάμεσα σε Λούκι και Κακόσκαλα, σε ένα δύσβατο σημείο, σε υψόμετρο 2.750 μέτρων. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση από την πυροσβεστική και την και διασωστική ομάδα έφτασαν στο σημείο μετά από αρκετή ώρα κατάφεραν να τον εντοπίσουν στην Χαράδρα και να τον ανασύρουν δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε αρχικά στο πλησιέστερο καταφύγιο και εν συνεχεία με ελικόπτερο στην Λάρισα και το νοσοκομείο Λάρισας, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχεις άλλη είδηση που αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε από πάνω.
1: Ναι, έχω να πω. Έχω να σας πω, θέλω να κάνουμε αναφορά σε μια περίπτωση ενός άνδρα, ο οποίος φαίνεται πως πριν από 4 χρόνια είχε βιάσει μια 22χρονη γυναίκα. 30 Μαΐου του 2022 ήταν, όταν μια 22χρονη κοπέλα εργαζόμενη σε ξενοδοχείο στην Χαλκιδική, κατά τις μεσημεριανές ώρες πριν πιάσει βάρδια, είχε πάει για ένα σύντομο μπάνιο να ξεκουραστεί πριν την δύσκολη αυτή βάρδια. Ξέρουμε πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες σε όσους εργάζονται στην εστίαση στην Χαλκιδική και όχι μόνο το καλοκαίρι. Πήγε σε μια παραλία λοιπόν ερημική κοντά στο ξενοδοχείο, ωστόσο εκεί δεν ήταν μόνη της, καθώς όπως η ίδια έχει δηλώσει υπήρχε και ένας άντρας ο οποίος αρχικά προσπάθησε να της πιάσει κουβέντα, να συνομιλήσουν. Εν συνεχεία ωστόσο φαίνεται να την χτύπησε και να την βίασε και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο. Η κοπέλα κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές, ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό, για την ταυτοποίηση του δράστη μέσα από τις περιγραφές αλλά και από το DNA. Τελικά οι έρευνες οδήγησαν σε έναν 52χρονο Αλβανό που εργαζόταν ως βοσκό στην Χαλκιδική, ωστόσο από ό,τι φαίνεται είχε προλάβει να φύγει, να βρει καταφύγιο στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Μαυροβούνιο, εκεί που τελικά εντοπίστηκε 4 χρόνια μετά, ενώ είχε εκδοθεί σε βάρος του ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Τώρα αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα προκειμένου να δικαστεί. Είναι πολύ σημαντικό και για την ίδια την κοπέλα.
0: Το συζητάμε τώρα, έστω και μετά από 4 χρόνια.
1: Δεν ξέρω τι να πω, ελπίζω και το δικαστήριο να αποφανθεί και να τιμωρήσει τον δράστη για να μπορέσει και εκείνη να ξεπεράσει όλο αυτό το οποίο βίωσε, το οποίο εντάξει, ποτέ δεν μπορεί κάποιος να το ξεπεράσει αυτό σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Έστω λίγο να μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή της λίγο πιο εύκολα, λίγο πιο ήρεμα.
0: Όσο είναι δυνατό σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί αυτά δεν ξεπερνούνται εύκολα. Λοιπόν, μάλιστα Φεδονά, να σε ευχαριστήσω πολύ, να έχεις μια όμορφη μέρα, να έχεις καλύτερες ειδήσεις εν πάση περιπτώσει για τη συνέχεια της ημέρας. Λοιπόν, καλημέρα Φεδονά, καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα και εμείς αυτό ελπίζουμε.

0: Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο τώρα να συναντήσουμε την κυρία Νίκη Βομπυράκη, οικονομολόγος, φοροτεχνικός. Καλή σας μέρα, κυρία Βομπυράκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους τηλεθεατές σας. Καλή Κυριακή.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, θα πούμε δύο θέματα. Το ένα αφορά σε ανέργους και σε ευκαιρίες που δίνονται μέσω της ΔΥΠΑ σε ένα πρόγραμμα για απασχόληση και αφορά τις ηλικίες από 55 και πάνω. Και το άλλο θέμα που θέλουμε, και δεν ξέρω μήπως να ξεκινήσουμε και από αυτό και αφορά πολύ κόσμο, είναι οι κλήσεις της αστυνομίας και πώς τελικά πώς πάνε στην ηλεκτρονική θηρίδα, τι γίνεται, τι πρέπει να ξέρουμε όσον αφορά τις κλήσεις της τροχέας.
1: Οι κλήσεις της τροχέας, δεν ξέρω αν θυμάται οι ακριατές σας, παλαιότερα οι κλήσεις πηγαίνανε μέχρι και 20 χρόνια και αναζητώνταν από τους δήμους. Mm-hmm. Αρχικά να πούμε ότι όπου γινόταν η παράβαση.
0: Ναι, εγώ δεν το έθεσα σωστά. Δεν είναι μόνο της τροχέας, είναι και κλήση και από τη δημοτική αστυνομία, έτσι.
1: Και από τη δημοτική αστυνομία και από άλλους φορείς, ακόμα και η οικονομική αστυνομία θα μπορούσε να κόψει κλήση. Mm-hmm. Άρα από οποιοδήποτε φορέα στον τόπο που έγινε η παράβαση και σε περίπτωση που δεν γίνει η ένσταση τις προβλεπόμενες μέρες στο φορέα που μας έγραψε, παράδειγμα στην τροχέα όπως είπαμε, μετά η κλήση αυτή πάει στο Δήμο για ίσπραξη. Έτσι λοιπόν, με παλαιότερους νόμους, οι κλήσεις αυτές ήταν σε ισχύ μέχρι και 20 χρόνια και πολλές φορές μας ερχόντουσαν κλήσεις οι οποίες ήταν πολύ παλιές, τις οποίες είχαμε ξεχάσει. Το 23 ο νόμος έδωσε τη δυνατότητα στους Δήμους μέσα σε 2 χρόνια να εισπράξουν αυτές τις κλήσεις ή να ανακόψουν την παραγραφή τους. Άρα, όσοι το κάναν αυτό, οι κλήσεις αυτές ακόμα είναι σε ισχύ. Όσοι δεν το κάναν, έχουν χαθεί αυτές οι κλήσεις. Σήμερα, με το νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, η παραγραφή είναι πλέον 5ετία, αλλά οι Δήμοι στην προκειμένη περίπτωση έχουν 3 χρόνια για να βεβαιώσουν αυτές τις κλήσεις, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, πολλοί και διαφορετικοί φορείς τους διαβιβάζουν τις κλήσεις αυτές. Άρα στο σύνολό τους 8, εάν δεν ανακοπούν με άλλους τρόπους. Mm-hmm. Έχουμε όμως και τα νέα δεδομένα με τις ψηφιακές κάμερες για τις οποίες γίνεται πολλή συζήτηση, όπου εκεί η διαδικασία είναι διαφορετική. Εκεί, όταν έχουμε επιστοποιήσει το κινητό μας στην θηρίδα και έχουμε βάλει ότι δεχόμαστε κλήσεις από διάφορους φορείς στη θηρίδα του Gov, mm-hmm. εκεί οι κλήσεις έρχονται μέσω του Gov.gr ή στο Gov Wallet ή με SMS και αν έχουμε εκεί πατήσει και αποδοχή έρχονται και στο email μας. Άρα από τη στιγμή που μας γράψει μια ψηφιακή κάμερα απευθείας έρχεται με ένα SMS να μπούμε στη θηρίδα του Gov.gr και να δούμε από πού έρχεται αυτή η κλήση. Εδώ να κάνω και μια σημείωση ότι και κάποιοι δήμοι όπως έχουμε διαπιστώσει σταδιακά έχουν αρχίσει εκεί και να έρθουν και παλαιότερες κλήσεις. Οπότε ενδεχομένως ανοίγοντας τη θηρίδα.
0: Άρα πάλι θα το βρούμε μπροστά μας.
1: Στον Gov, να βρούμε και μια παλαιότερη κλήση εντός 5ετίας που είχαμε κάνει σε κάποιον Δήμο. Mm-hmm. Η κλήση από ψηφιακή κάμερα, αν δεν γίνει ένσταση η οποία γίνεται πάλι στον Gov.gr, τότε και δεν πληρωθούν μέσα σε 8 μήνες, αυτές πηγαίνουν στο ΕΝΑΔΕ για να εισπραχτούν με τον κώδικα δημοσίων εσόδων. Εδώ θα ήθελα να πω το εξής, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τους ακροατές σας. Ο κώδικας δημοσίων εσόδων, που αφορά και την ΑΔΕ και τους Δήμους και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τι λέει. Εάν έχουμε κάτι στην προκειμένη περίπτωση, μιλώντας για τις κλήσεις, οι οποίες υπερβαίνουν τα 50 ευρώ, θα μπορούσε αυτό το ποσό να αναζητηθεί στον τραπεζικό μας λογαριασμό. Δηλαδή, αν δεν έχει γίνει ακατάσχετο ή αν υπάρχει αυτό το ποσό mm-hmm. πάνω από το ακατάσχετο, τότε θα μπορούσαν να μας τα πάρουν αυτόματα από τον τραπεζικό μας λογαριασμό, από τα 50 ευρώ. Mm-hmm. Από τα 293 ευρώ και κάτι, γίνεται δέσμευση της φορολογικής μας ενημερότητας. Εάν θυμηθούμε και τον GOK, η παράβαση στο κινητό έχει, αν θυμάμαι καλά, 300-350 ευρώ μιλώντας στο κινητό ή ο κόκκινος σηματοδότης έχει σχεδόν διπλάσιο ποσό, οπότε καταλαβαίνετε ότι και με μία κλήση αρκεί για να γίνει η δέσμευση της φορολογικής μας ενημερότητας και ο κώδικας δημοσίων εσόδων δίνει την νομική δυνατότητα στους φορείς όλους αυτούς μετά τα 500 ευρώ να κάνουν κατάσχεση σε κινητή ή ακίνητη περιουσία υπό προϋποθέσεις βέβαια της αρχής αναλογικότητας και άλλων αρχών, αλλά νομικά υπάρχει και αυτή η δυνατότητα.
0: Άρα να μην το αψηφούμε και να μην το αφήνουμε πίσω προς τα πίσω.
1: Να βλέπουμε πρώτα ότι έχει κοινοποιηθεί σωστά η κλίση, mm-hmm. η σωστή διεύθυνση, είναι όλα σωστά, και σε περίπτωση που έχουμε τα εργαλεία και έχει γίνει κάποιο λάθος, να κάνουμε ένσταση στις προβλεπόμενες μέρες, οι οποίες είναι και πολύ λίγες. Ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις να είναι 10 μέρες, οπότε να μην την αψηφούμε την όποια κλίση μας έρχεται, την όποια ενημέρωση, mm-hmm. και σε περίπτωση που μας βεβαιωθεί, να ξέρετε ότι από εκεί πέρα, να ξέρουν οι ακροατές σας ότι ξεκινάνε οι προσαυξήσεις, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν και σε όσα είπαμε προηγουμένως.
0: Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε στο θέμα με το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ. Να μας πείτε ποιους αφορά, τι πρέπει να κάνουν.
1: Βεβαίως. 5 Αυγούστου ανακοινώθηκαν 8.000 νέες θέσεις για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανεργία ηλικίας από τα 55 έως 74 ετών. Αυτό το πρόγραμμα βοηθάει τους ανθρώπους αυτούς να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.
0: Και για πόσες θέσεις εργασίας μιλάμε, κυρία Βομπυράκη?
1: Είναι 8.000 θέσεις.
0: Δεν είναι και λίγες.
1: Είναι ένα πρόγραμμα που έχει ξανατρέξει μαζί με τις 8.000 θέσεις. Είναι στο σύνολό του 43 από την αρχή που υλοποιήθηκε αυτό το πρόγραμμα. Όποιος δεν είναι άνεργος, δεν είναι εγγεγραμμένος άνεργος, μπορεί να εγγραφεί και τώρα στη ΔΥΠΑ με τους κωδικούς τάξης, τους κωδικούς ΔΥΠΑ, και την ώρα που θα εγγραφεί ή όσοι έχουν εγγραφεί θα πρέπει να επικαιροποιήσουν το ψηφιακό τους βιογραφικό, το οποίο λέγεται κατά τη ΔΥΠΑ ατομικό σχέδιο δράσης. Αυτό τι λέει που είναι σημαντικό, τι δουλειές έχουμε κάνει και πού μπορούμε να εργαστούμε. Γιατί σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, σε αυτό το χρόνο και μέχρι τέλος Σεπτέμβρη, οι δημόσιοι φορείς δίνουν τα αιτήματά τους. Εν προκειμένου, για παράδειγμα, ένας δήμος κάνει αιτήματα στη ΔΥΠΑ, τα περνάει από Δημοτικό Συμβούλιο και λέει τις θέσεις που χρειάζεται, που μπορεί να είναι άνθρωποι οι οποίοι θα βάψουν ένα σχολείο, θα είναι φύλακες σε γήπεδα, σε πολιτιστικά κέντρα, σε διοικητικές θέσεις. Οπότε αυτή τη στιγμή γίνονται αυτά τα αιτήματα και μετά το Σεπτέμβρη η ΔΥΠΑ θα ταυτοποιήσει από το Μητρό Ανέργων τους ανθρώπους που έχει άνω των 55, θα τους καλέσει, θα τους δώσει συστατική επιστολή ώστε να μπορέσουν να πάνε στο Δήμο της περιοχής τους, εκεί που είναι και η ΔΥΠΑ δηλαδή που είναι εγγεγραμμένη, ή σε άλλο φορέα εφόσον έχει κάνει αίτημα, να καταλάβουν μία από αυτές τις 8.000 θέσεις, οι οποίες έχουν μισθό του πρωτοδιοριζόμενου στο δημόσιο τομέα, που είναι 920 μεικτά, περίπου στα 780 με 800 καθαρά ξεκινούν. Συν βέβαια αν δουλέψουν υπερορίες, Κυριακές ή ό,τι άλλο απαιτεί ο τομέας στον οποίο θα απασχοληθούν.
0: Άρα μπορούν να μπουν και άνθρωποι που ήταν ενδεχομένως πριν πάλι σε κάποιο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ και είναι εγγεγραμμένοι, αλλά και όλοι εκείνοι που μπορούν, όπως μας είπατε, να που έχουν πληρούν τα κριτήρια και να εγγραφούν όμως στο Μητρό της ΔΥΠΑ, στο ψηφιακό Μητρό της ΔΥΠΑ, έτσι.
1: Το κομμάτι του να ξαναπάνε για δεύτερη φορά, σε αυτό επιφυλάσσομαι, διότι δεν έχω δει τις νέες διαδικασίες. Ενδεχομένως αυτοί που έχουν ξανακάνει αυτή τη θέση να μην έχουν αυτό το δικαίωμα, να είναι για όσους το ασκούν πρώτη φορά, γιατί εδώ πέρα τίθεται και ένα θέμα σε σχέση με το δημόσιο. Ναι. Αν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι διεκδικούν να λάβουν μια θέση στο δημόσιο, αυτή η πολυκαιρία και η επαναληπτικότητα στέκονται στο ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκές ανάγκες, mm-hmm. Και εκεί πέρα βέβαια πολλοί πηγαίνουν και νομικώς, οπότε θεωρώ ότι αυτοί που έχουν κάνει ήδη αυτό το πρόγραμμα δεν μπορούν να το ξανακάνουν. Με μια επιφύλαξη βέβαια να το δουν αυτή τη στιγμή ή να το πούμε σε επόμενη σύνδεσή σας.
0: Μάλιστα.
1: Όσοι όμως έχουν ηλικιακά κριτήρια και είναι άνεργοι 55-74, mm-hmm. και θα μπορούσαν να εργαστούν σε αυτές τις θέσεις, είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα για επανένταξη, βοηθάει πάρα πολύ, γιατί όπως καταλαβαίνετε όσο μεγαλώνουμε οι ευκαιρίες για απασχόληση λιγοστεύουν, και ειδικά για όσους πλησιάζουν στη σύνταξη, mm-hmm. είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα για να συμπληρώσουν ένσημα.
0: Και είναι για 2 χρόνια, είπατε αυτό?
1: Ένα συν ένα. Που επιθυμούν να συνεχίσουν 2 χρόνια, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τα πάντα.
0: Άρα είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Λοιπόν, κυρία Βομπυράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για όλα αυτά τα χρήσιμα που μας ενημερώσατε. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή επίσης.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Netflix και θα πέθα.
1: Λοιπόν, 7 και 38 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίτσου στο μικρόφωνο. Θα παρακαλέσω την κυρία Τζανακάρη, την γιατρό, να περιμένει να κάνει λίγη μικρή υπομονή, διότι έχουμε σε εξέλιξη αυτό το άσχημο γεγονός στη Νέα Σμύρνη. Οι συνάδελφοι κατευθύνονται προς τα εκεί. Ήδη έδωσε εικόνα ο Κώστας Σωστάμου. Πάμε στο Σπύρο τον Δαρσινό, παρακολουθούν τις εξελίξεις εκεί. Υπάρχουν δύο νεκροί από πυροβόλο σε είσοδο πολυκατοικίας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι νεότερο. Σπύρο μου, καλημέρα. Δεν ξέρω τι έχεις μάθει.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε πραγματικά μια πολύ άσχημη εξέλιξη, ένα τραγικό περιστατικό το οποίο αναβλύζει ως μη, θα λέγαμε, ενέδρας, ξεκαθάρισμα λογαριασμών και δεν αποκλείεται να έχουμε την εμπλοκή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην υπόθεση, προκειμένου να ανοιχνεύσει το τι ακριβώς έχει συμβεί στο συγκεκριμένο περιστατικό. Ήταν λίγο πριν τις 6 παρτέρατο όταν ενημερωθήκαμε από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση για το συγκεκριμένο περιστατικό. Εκτιμάται πως σημειώθηκε γύρω λίγο πριν τις 6, όταν άγνωστοι προσέγγισαν ενδεχομένως δύο άτομα, έναν άντρα και μία γυναίκα, ενδεχομένως ζευγάρι. Δεν έχουμε ακόμα πληροφορίες για την ταυτότητά τους. Και με τη χρήση πυροβόλου όπλου ουσιαστικά εκτέλεσαν και τους δύο μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού Γρηγορίου Κηδωνιών. Σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες μέχρι στιγμής, ο ένας εκ των δύο νεκρών φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι. Αυτό υποδηλώνει πολλά για τους αστυνομικούς και τους ερευνητές της συγκεκριμένης υπόθεσης, ενώ και το έτερο άτομο έχει αρκετές πληγές από πυροβόλο όπλο.
1: Και είναι γυναίκα και το άλλο θύμα.
2: Συγγνώμη, με συγχωρείτε.
1: Είναι γυναίκα το άλλο θύμα. Ένας άντρας, μία γυναίκα, είπες.
2: Ένας άντρας και μία γυναίκα. Ένας άντρας και μία γυναίκα, ναι. Από τους πυροβολισμούς και ενδεχομένως από την πτώση των σωμάτων έχουν δημιουργηθεί και ζημίες στην είσοδο της πολυκατοικίας, με συγχωρείτε. Ενδεχομένως να υπήρξε και κάποια ένταση μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό όμως θα προκύψει λίγο αργότερα όσο προχωράει η έρευνα. Έχει κληθεί, εννοείται, στο σημείο ιατροδικαστής για την αυτοψία, όπως επίσης και αστυνομικοί της σήμανσης, όπου θα ξεψαχνίσουν όλη την περιοχή προκειμένου να εντοπιστεί ενδεχομένως κάποιος κάλικας, κάποια δακτυλικά αποτυπώματα ή κάτι άλλο, κάποιο στοιχείο που θα βοηθήσει στην εξυγνίαση του συγκεκριμένου εγκλήματος. Αστυνομικοί της ασφάλειας ήδη έχουν ξεκινήσει για τη συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από την περιοχή. Εκείνη η περιοχή είναι πολυσύχναστη και πυκνοκατοικημένη, επομένως θεωρείται πολύ δύσκολο έως και απίθανο να μην υπάρχει βίντεο από λήψη από κάποιο όχημα, κάποιον πεζό ο οποίος κινούνταν εκείνη την ώρα στο σημείο. Επαναλαμβάνω πως έχουμε δύο νεκρούς από αυτή την ενέδρα, τη διαφαινόμενη ενέδρα. Μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Ενδεχομένως να έχουμε να κάνουμε με κάποιο ξεκαθάρισμα λογαριασμών ή με κάποια ενέδρα.
1: Μάλιστα. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε λοιπόν ως τώρα, που μας δίνει ο συνάδελφος, ο Σπύρος ο Δαρσινός. Σπύρο, βεβαίως μας διακόπτεις αν έχεις οποιαδήποτε εξέλιξη νεότερο για το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λοιπόν, και εμείς φεύγουμε και πάμε να συναντήσουμε την κυρία Αθανασία Τζανακάρη. Είναι αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής. Γιατρέ, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα και από μένα.
1: Λοιπόν, δύο είναι τα θέματα της επικαιρότητας που μας απασχολούν. Το ένα είναι ο καύσωνας. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις οι γιατροί κάνετε τις συστάσεις σας. Το ζήτημα είναι να σας ακούμε, γιατί είναι πολλά τα περιστατικά που γίνονται μετακινήσεις με καύσωνα, που πηγαίνουμε στη θάλασσα ώρες που δεν πρέπει, για παράδειγμα. Και το άλλο θέμα που απασχολεί επίσης αυτό τον καιρό είναι και το θέμα με τα κουνούπια και τον ιό του Δυτικού Νείλου. Να ξεκινήσουμε αρχικά από τον καύσωνα.
3: Βεβαίως, όπως θέλετε εσείς, ναι. Ευχαριστώ για την εισαγωγή.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, για να σας ακούσουμε λοιπόν. Να σας ακούσουμε λοιπόν και να τα βάλουμε καλά στο μυαλό μας, γιατί βεβαίως, συνήθως ναι, πάντα εμείς σας ενοχλούμε αυτές τις μέρες τους γιατρούς όταν συμβαίνει αυτό. Το ζήτημα είναι ότι δεν δίνουμε την ανάλογη σημασία.
3: και καλά κάνετε πάντα να μας ενοχλείτε. Για μας αυτό δεν είναι αγκαρία, αυτή είναι η δουλειά μας. Υπάρχουν βασικές οδηγίες προς όλους, δηλαδή ανεξαρτήτως ηλικίας. Αυτές οι οδηγίες είναι ότι θα πρέπει ο κάθε ασθενής να αποφεύγει την έκθεση στον ήλιο κυρίως τις μεσημεριανές ώρες, κυρίως 12 με 5. Θα πρέπει να προτιμάνε να βρίσκονται σε ένα δροσερό και κλιματιζόμενο χώρο, να φοράνε ελαφριά, φαρδιά ρούχα και ανοιχτόχρωμα και φυσικά να καταναλώνουν αρκετές ποσότητες νερού κατά τη διάρκεια της μέρας. Τα γεύματά τους πρέπει να είναι πάντα μικρά και ελαφριά, κυρίως με φρούτα και λαχανικά, και να αποφεύγουν το αλκοόλ και τα λιπαρά γεύματα. Τώρα θα μου πείτε πόσο εύκολο είναι αυτό. Θα πρέπει να το έχουμε όμως στο μυαλό μας, γιατί το αλκοόλ φαίνεται ότι αυξάνει την απώλεια υγρών και κάνει μια αγκιοδιαστολή με αποτέλεσμα να μπορεί να επιδεινώσει μια υπόταση, μια ζάλη ή ενδεχομένως μια λιποθυμική τάση, και τα βαριά γεύματα αυξάνουν και αυτά τη θερμογένεση μετά το γεύμα και φυσικά μπορεί να προκαλέσουν και μια δυσφορία, ένα αίσθημα βάρους, ιδιαίτερα όταν είναι πολύ ψηλές οι θερμοκρασίες μες στη μέρα μας. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες κατηγορίες από τους ασθενείς μας που θα πρέπει να αποχρίζουν ιδιαίτερης προσοχής. Αυτές είναι πάντα οι ακραίες ηλικίες, έτσι λέμε εμείς οι γιατροί, δηλαδή τα πολύ μικρά παιδιά και οι ηλικιωμένοι. Αλλά είναι και άτομα τα οποία έχουν κάποιες χρόνιες παθήσεις, όπως είναι οι διαβητικοί, όπως είναι οι ασθενείς που έχουν καρδιαγγειακά νοσήματα ή οι ασθενείς που παίρνουν αντιψυχωσική αγωγή, γιατί και τα φάρμακα αυτά έχουν κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες στις υψηλές θερμοκρασίες στους ασθενείς αυτούς. Οπότε υπάρχουν κάποιες κατηγορίες που το ξέρουν, ήδη μιλάνε με τους γιατρούς τους, φαντάζομαι όλα αυτά τα χρόνια που τους παρακολουθούν, και γνωρίζουν ότι τι ακριβώς πρέπει να αποφεύγουν κατά τη διάρκεια του καύσωνα.
1: Το αυτονόητο είναι ότι δεν πρέπει να μετακινούμαστε. Πολύ νεράκι λοιπόν.
3: Άσκοπες μετακινήσεις όχι. Είπαμε πρέπει να υπάρχουν δροσεροί χώροι μας, και αν δεν υπάρχουν χώροι από το Δήμο που είναι ανοιχτοί, όπως είναι τα ΚΑΠΗ, όπως είναι οι βιβλιοθήκες, ακόμη και τα κέντρα υγείας. Εγώ σήμερα εφημερεύω σε ένα κέντρο υγείας, στο οποίο έχουμε μια ιδανική θερμοκρασία, θα έλεγα. Φυσικά και κάποιος ο οποίος δυσκολεύεται ή δεν έχει air condition στο σπίτι, να έρθει σε ένα τέτοιο χώρο για να δροσιστεί. Υπάρχουν και σοβαρές επιπλοκές αν κάποιος εκτεθεί στον ήλιο για πολλές ώρες, όπως είναι μια απλή θερμική εξάλληση, αλλά μπορεί αυτό να εξελιχθεί και σε μια θερμοπληξία, που είναι μια επίγουσα κατάσταση.
1: Ποια είναι τα συμπτώματα, γιατρέ, γιατί πολλές φορές, κυρία Τζανακάρη, μπορεί να μην δώσουμε σημασία και να πούμε κάτι μας συμβαίνει και να μην καταλάβουμε ότι αυτό μπορεί να προέρχεται και από την ζέστη και από τις υψηλές θερμοκρασίες.
3: Σωστά, πολύ σωστά μου το λέτε. Δεν πρέπει τίποτα από όλα αυτά που θα σας πω να τα υποεκτιμήσουμε. Μια θερμική εξάντληση λοιπόν μπορεί να έχει μια εφίδρωση και να συνοδεύεται από μια αδυναμία, ζάλη, ένα πονοκέφαλο. Μπορεί κάποιος να κάνει έναν εμετό, να έχει κράμπες στα πόδια του. Αυτόν τον ασθενή λοιπόν θα πρέπει να τον μετακινήσουμε άμεσα σε ένα δροσερό χώρο, να του δώσουμε υγρά να πιει, εφόσον μπορεί να καταπιεί, γιατί υπόψη αν κάποιος βρίσκεται σε μια σύγχυση, σε ένα παραλήρημα, δεν θα του δώσουμε κάτι να πιει, διότι έχει πάντα ο κίνδυνος της εισρώφησης, έτσι.
1: Μάλιστα. Γιατρέ, κάντε μου τη χάρη, σας παρακαλώ, βάλτε μια ανωτελεία. Πάμε να συνδεθούμε πάλι με τον, με τον αστυνομικό μας συντάκτη. Τον ακούγαμε και νωρίτερα στον αέρα της Earth News της τηλεόρασης. Είναι ο Κώστας Οστάμου τώρα. Ακούσαμε και τον Σπύρο τον Δαρσινό. Να δούμε τι νεότερα υπάρχουν από το περιστατικό της Νέας Σμύρνης με τους δύο νεκρούς. Κωστή, καλή σου μέρα.
4: Καλημέρα, Ματίνα. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ στην οδό Γρηγορίου Κηδωνίου στη Νέα Σμύρνη, όπου νωρίτερα βρέθηκαν νεκροί, θανάσιμα τραυματισμένοι από πυροβόλο όπλο, ένας άνδρας και μια γυναίκα. Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν τον άνδρα να φέρει θανάσιμο τραύμα από όπλο στο κεφάλι και τη γυναίκα τραύματα στο ποσφαίρες, στο σώμα και στο πρόσωπο. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, οι πρώτες πληροφορίες λένε πως πρόκειται για αλλοδαπούς, χωρίς ωστόσο να έχουν ταυτοποιηθεί και να έχουν αναγνωριστεί οι σωροί. Επίσης, οι ίδιες πληροφορίες θέλουν τους δύο νεκρούς να μην είναι ένοικοι της πολυκατοικίας έξω από την οποία βρέθηκαν νεκροί, καθώς κανείς μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να τους έχει αναγνωρίσει από τη γειτονιά. Την έρευνα έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος και συγκεκριμένα αστυνομική του Μέτρου Ανθρωποκτονιών, που βρίσκονται στο σημείο, πραγματοποιούν αυτοψία στο σημείο που βρέθηκαν νεκροί τα δύο άνθρωποι. Και φυσικά υπάρχει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ εδώ, το οποίο περιμένει να παραλάβει τους σωρούς, μόλις φυσικά ολοκληρωθεί η έρευνα και ταυτοποιηθούν, καθώς δεν υπάρχει καμία εικόνα ούτε για τις ηλικίες ούτε για τα πρόσωπα των δύο νεκρών. Ενώ πρέπει να σου πω ότι δεν έχει εντοπιστεί και το όπλο της.
1: Μάλιστα. Έτσι κι αλλιώς, επιτόπου, ανά πάσα στιγμή μας διακόπτες για ό,τι νεότερο μαθαίνεις. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Στάμου. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε στη γιατρό, την κυρία Τζανακάρη. Κυρία Τζανακάρη.
3: Ναι. Λέγαμε λοιπόν για τη θερμική εξάντληση και τα συμπτώματα που έχει, αλλά θα πρέπει να τονίσουμε και τα περιστατικά της θερμοπληξίας, τα οποία είναι άκρως επίγοντα περιστατικά. Εδώ πλέον ο ασθενής μας έχει υψηλή θερμοκρασία, δεν είναι πάνω από 40 βαθμούς στο σώμα του. Έχουμε διαταραχές επίπεδου συνείδησης. Δεν είναι απαραίτητο να έχουμε υδρότα στον ασθενή. Μπορεί εφίδρωση να υπάρχει, αλλά ακόμη και να απουσιάζει. Και το οπωσδήποτε πρέπει να προσφέρουμε πρώτες βοήθειες. Θα πρέπει να τον μεταφέρουμε σε ένα δροσερό μέρος, να βάλουμε παγοκίστη στο λαιμό, στις μασχάλες, ακόμα και στις βουβονικές χώρες, ή να τον εμβυθίσουμε μέσα σε μια μπανιέρα με δροσερό νερό. Είπαμε υγρά από το στόμα δίνουμε μόνο όταν ο ασθενής διατηρεί τις αισθήσεις του, γιατί υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της ρόφησης. Ζητάμε οπωσδήποτε ιατρική βοήθεια στη θερμοπληξία. Δεν αφήνουμε το περιστατικό να παραμείνει στο σπίτι.
1: Ας πούμε, εγώ δεν το ξέρω αυτό με το νεράκι, με τα υγρά που διευκρινίζεται, ότι δεν κάνει να δώσουμε νερό όταν ένας άνθρωπος δεν έχει τις αισθήσεις του. Και είναι καλό που το διευκρινίζεται.
3: Ναι. Αυτό όχι μόνο φυσικά μόνο στις περιπτώσεις θερμοπληξίας, αλλά και αν έχουμε ακόμα και έναν ασθενή ο οποίος έχει κάνει μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ. Πολλές φορές του λέμε πιέσε ένα καφέ και δεν μπορεί να το καταπιεί. Μην επιμένουμε. Όχι. Γιατί αν δεν έχει αισθήσεις, το κίνδυνο της ρόφησης είναι πάρα πολύ μεγάλος.
1: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά και με το θέμα των κουνουπιών, που παλεύουμε όλο αυτό το διάστημα και δυστυχώς δεν φαίνεται να πηγαίνουν καλά τα πράγματα. Είναι σε έξαρση αυτή η ιστορία με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τι πρέπει να ξέρουμε?
3: Τι πρέπει να ξέρουμε? Καταρχήν πρέπει να γνωρίζουμε...
1: Μεταδίδεται.
3: Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία που να εξαλείψει τον ιό του Δυτικού Νείλου και δεν υπάρχει και διαθέσιμο εμβόλιο. Οπότε οι οδηγίες μας είναι προληψη. Δεν μπορεί να μεταδοθεί η νόσος από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μεταδίδεται μόνο από μολυσμένο από κουνούπι που έχει τσιμπήσει μολυσμένο πτηνό και μετά τσιμπάει έναν άνθρωπο. Αυτό που πρέπει λοιπόν να κάνουμε για να δώσουμε σημασία στην πρόληψη είναι να χρησιμοποιούμε εντομοαποθετικά, μακριά και ελαφριά ρούχα ώστε να καλύπτουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι του σώματός μας, να χρησιμοποιούμε σίτες στα παράθυρα και στις πόρτες μας, κλιματισμό, να έχουμε ένα δροσερό περιβάλλον, τα κουνούπια δεν επιβιώνουν στο κρύο, και να απομακρύνουμε στάσιμα νερά, ακόμα και λίγα στάσιμα νερό, όπως έχουν κάποια κλαστράκια μας στις βεράντες μας. Αυτά όσον αφορά την πρόληψη. Τώρα, θέλετε, τι κάνουμε σε περίπτωση που μας τσιμπήσει, σωστά?
1: Ναι.
3: Καταρχήν, το κουνούπι αυτό είναι ένα απλό κουνούπι. Είναι ένα κοινό κουνούπι. Δεν είναι δηλαδή ένα κουνούπι που το ξεχωρίζουμε μόλις το δούμε. Όταν μας τσιμπήσει, θα έχουμε σίγουρα μια τοπική φαγούρα και μια ερυθρότητα και ένα πιθανό ίδημα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να πλύνουμε την περιοχή με σαπούνι και νερό, να αποφύγουμε το ξύσιμο και να βάλουμε ένα ψυχρό επίθυμα για λίγα λεπτά. Φυσικά, μπορούμε να βάλουμε και ένα αντισταμινικό τοπικά ή μια κορτιζονούχα κρέμα, ανάλογα με το τι θα μας πει και ο γιατρός μας.
1: Αν είναι μολυσμένο,
3: αυτό η κλινική εικόνα θα χειροτερέψει στον ασθενή και δυστυχώς δεν είναι άμεσο αυτό που θα δούμε. Δηλαδή, ο χρόνος επώασης, ο χρόνος δηλαδή που μεσολαβεί από το τσίμπημα μέχρι και να εμφανιστούν τα συμπτώματα, κυμαίνεται. Μπορεί να είναι συνήθως στη μια εβδομάδα, δηλαδή από 4 έως και 7 μέρες, αλλά έχουμε δει περιστατικά που ο χρόνος επώασης είναι 14 μέρες ή ακόμα και 21 μέρες σαν νοσοκατεσταλμένους. Νοσοκατεσταλμένοι είναι μεταμοσιευμένοι, αυτοί που παίρνουν υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών, είναι αυτοί που οι υπόκειτες σε χημειοθεραπείες, έτσι δεν είναι λίγοι και αυτοί οι ασθενείς. Άρα λοιπόν, με ένα τσίμπημα δεν σημαίνει ότι τα συμπτώματα εμφανίζονται αμέσως. Μπορεί να, ακόμα και 20 μέρες μετά, να έχουμε συμπτώματα από ένα τσίμπημα, από ένα μολυσμένο κουνούπι. Και ποια είναι τα συμπτώματα αυτά που είναι θορυβόδη και πλέον σκεφτόμαστε ότι κάτι μας συμβαίνει, έτσι? Έχουμε πυρετό. Μάλλον μοιάζουν, θα έλεγα, με μια κοινή γρίπη. Δηλαδή, έχουμε πυρετό, έχουμε κεφαλαλγία, έχουμε καταβολή, μυαλγίες, μπορεί να έχει ασθενείς ναυτία και έμετους. Αυτά δηλαδή τα συμπτώματα μας θορυβούν λίγο και πηγαίνουμε στο γιατρό μας. Τώρα, το χειρότερο που μπορεί να κάνει είναι να έχουμε νευρολογική σημειολογία από τον ασθενή. Δηλαδή, να έχουμε
1: απώλεια συνείδησης.
3: Να έχουμε μια σύγχυση, πνηλία, αυγενική δυσκαμψία, μυϊκή αδυναμία, ακόμα και σπασμούς. Αυτές είναι οι πιο σοβαρές περιπτώσεις όσον αφορά τα τσιμπήματα με τα μολυσμένα κουνούπια.
1: Μάλιστα.
3: Τώρα, πάλι ιδιαίτερη προσοχή στις ακραίες ηλικίες, στα παιδιά και στους ηλικιωμένους, κυρίως στους ηλικιωμένους άνω των 65 ετών.
1: Το είπατε μόνοι σας, κυρία Τζανακάρη. Ναι. Προλήψη. Λοιπόν, ναι, δεν μας σώζει πρόληψη, κάτι άλλο, ναι, από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν,
3: επίσης,
1: θέλω
3: να έχουμε στο μυαλό μας ότι κάτι το οποίο δεν το, νομίζω δεν το ξέρει ο κοινός κόσμος, ότι υπάρχουν και σπάνιες μη κουνοπιώδεις οδοί μετάδοσης. Δηλαδή, δεν μεταδίδεται πάσοπος άνθρωπο, όμως μπορεί να μεταδοθεί με μια μετάγγιση αίματος από μολυσμένο δότη, με μεταμόσχευση οργάνου από μολυσμένο δότη, από μια μητέρα στο έμβριο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, σπάνιο μεν, υπάρχει όμως, και επίσης μέσω του μητρικού θυλασμού. Έτσι, αυτά στο έχουμε στο μυαλό μας.
1: Μάλιστα. Έχει σημασία και αξία και αυτό που μας λέτε.
3: Να.
1: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
3: Ευχαριστώ και εγώ. Πολύ.
1: Να έχετε μια όμορφη μέρα. Εργάζεστε έτσι κι αλλιώς, από ό,τι κατάλαβα κι εσείς.
3: Ναι, είμαι στη μέρα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς, κυρία Τζανακάρη.
3: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλή ευκαιρία. Να είστε καλά.
1: Ήταν η κυρία Αθανασία Τζανακάρη, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής.

0: πάω πολύ πολύ γρήγορα τώρα στο επόμενο θέμα, διότι αυτό το θέμα με τη Νέα Σμύρνη μας έχει βγάλει εκτός χρόνου, τουλάχιστον έτσι όπως τα είχαμε υπολογίσει. Θα πάω και θα συναντήσω γρήγορα τον Χρήστο Κακαβά, είναι ο δήμαρχος του Καρπενησίου, 9 μέρα της Παναγίας σήμερα, κυρούμελη, και όχι μόνο, είναι στο πόδι, γιατί πάει να προσκυνήσει στον Προυσό, πάει να προσκυνήσει στο Καρπενήσι, σε ένα μοναδικό ιστορικό μοναστήρι, που είναι το σπίτι της Παναγιάς της Προυσιώτισσας. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα, χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
0: Το μοναστήρι που έβρισκε από Κούμπη και ο Γιώργος Καραϊσκάκης.
1: Ακριβώς, σήμερα γιορτάζει η Παναγία Προυσιώτισσα, 23 Αυγούστου, η κυρά της Δρούμελης. Mm-hmm. Για μας τους Ευρετάνες, η Παναγία του Προυσού είναι κομμάτι της πίστης και της ζωής μας, μπορώ να πω. Και από χθες που πήγα και χθες, άνθρωποι από κάθε γωνιά της Ελλάδας έρχονται κοντά της με τη δική τους έτσι προσευχή και τη δική τους ελπίδα. Ενδεικτικά θα σας πω ότι στο δρόμο προς Προυσό βρήκαμε εκατοντάδες πιστούς οι οποίοι πήγαιναν με τα πόδια. Μιλάμε για μια απόσταση 30 χιλιόμετρων, 5-6 ώρες περπάτημα, και ήταν πιστοί κάθε ηλικίας, και αυτό μου έκανε εντύπωση, μικρότερη και μεγαλύτερη. Πρόκειται για ένα μοναστήρι με μεγάλη ευλογία που, κάθε χρόνο το 2025 mm-hmm. το επισκέφτηκαν πάνω από 300.000 άτομα, παρακαλώ. Άρα αυτό κάτι σημαίνει.
0: Δίνει ζωή και στον τόπο σας. Είναι το πόσιμο εκεί για τους
1: ευρωπαϊκούς. Ακριβώς, και για την ευλογία του τόπου, αλλά πολύ περισσότερο και εισάξια θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και μεγάλος πυλώνας ανάπτυξης τουριστικής του τόπου μας.
0: Βέβαια, σε ένα τοπίο μοναδικό, ήθελα πολλά να πούμε γιατί είναι πανέμορφα εκεί πάνω. Είναι δύσκολη διαδρομή για να φτάσει κανείς, αλλά αξίζει τον κόπο να το κάνει κανείς αυτό. Δεν μου λέτε, έχει και πανηγύρι σήμερα, έχει εκδηλώσεις εκεί πάνω. Είναι τυχεροί οι άνθρωποι που θα βρεθούν κοντά σας, που έχουν βρει κατάλημα, γιατί φαντάζομαι ότι θα είναι 100% οι πληρότητες αυτές τις μέρες.
1: Υπάρχουν ορισμένα ακόμα, αλλά οι πληρότητες είναι πάρα πολύ ψηλές μέχρι στιγμής, και την περίοδο του 15 Αυγούστου αλλά και τώρα ακόμα.
0: Θα γλεντήσετε στην πλατεία εκεί στον Προυσό σήμερα?
1: Σήμερα όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε εξαιρετική συνεργασία και με το Σύλλογο και με τον Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, και στο πλαίσιο των γιορτών του δάσους σήμερα έχει παραδοσιακό πανηγύρι στην πλατεία στον Προυσό.
0: Μάλιστα, ωραία πράγματα.
1: Και όλο το προηγούμενο διάστημα έχει εκδηλώσεις μετά το 15 Αύγουστο καθημερινές. Είναι στιγμές που αναζωογονείται ο τόπος. Πραγματικά αυτή την περίοδο έχουμε πάρα πολύ κόσμο, ετεροδεμότες, ομογενείς, τουρίστες, επισκέπτες.

μπορώ να πω ότι και οι άνθρωποι που μένουν μόνοι το τόπος, πραγματικά αυτή την περίοδο έχουμε πάρα πολύ κόσμο, ετεροδεμότες, ομογενείς, τουρίστες, επισκέπτες, και μπορώ να πω ότι

0: Δυστυχώς η επικαιρότητα δεν μας άφησε, όμως παρόλα αυτά εγώ θέλω να πούμε δύο κουβέντες γι' αυτό.
1: Βεβαίως, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Στην εκπομπή σας.
0: Για να πούμε λοιπόν, να ενημερώσουμε τον κόσμο τι ακριβώς θα γίνει στο Σύνταγμα την Τετάρτη.
1: Πολύ σωστά, Τετάρτη έχουμε μεγάλη δράση για την Παγκόσμια Μέρα Σκύλου. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα υλοποιήσει μεγάλη δράση όπου οι πολίτες θα μπορούν να έρθουν και να ενημερωθούν για το πρωτοποριακό και καινοτόμο πρόγραμμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Πρώτης Βοήθειας για Σκύλους. Απλές ενέργειες, δηλαδή για το πώς μπορούμε να αντιδράσουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά αν το σκυλάκι μας αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα υγείας. Είτε αυτό πρόκειται για μια λιποθυμία, απώλεια αισθήσεων, είτε για καρδιακή ανακοπή, είτε ακόμη έναν τραυματισμό.
0: Είστε στο άλλο άκρο σε σχέση με αυτά τα άσχημα περιστατικά που λέμε. Εκεί θα είναι λοιπόν ειδικοί να δείξουν πώς μπορούμε να κάνουμε πρώτες βοήθειες σε ένα ζωάκι όταν το χρειάζεται. Έτσι κι αλλιώς ο Ερυθρός Σταυρός έχει σκυλιά. Θυμάμαι, ας πούμε, το σκύλο που είναι.
1: Πολύ σωστά. Έχουμε την κοινοφιλική ομάδα έρευνα και διάσωση. K9, τα γεσωστικά μας σκυλιά, τα οποία πλέον τα έχουμε εξελίξει και σε ναυαγοσώστες. Είναι 10 σκυλιά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που εκπαιδεύονται και στο υγροστοιχείο για διασώσεις και βέβαια αντίστοιχα για αναζήτηση αγνοωμένου και σε χιόνια και σε όλες τις δύσβατες περιοχές. Είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προκειμένου να παρέχουμε μια εξτρά βοήθεια στην ελληνική πολιτεία σε έκτακτες καταστάσεις. Και όπως είπαμε λοιπόν, είναι την Τετάρτη, θα είναι παρουσιάση του ενός Τετάρτου με 20 λεπτά, να μην κουράσουμε τον κόσμο, θα γίνονται εναλλαγές, οπότε όλοι οι πολίτες μπορούν να έρθουν, ακόμα και με το σκυλάκι.
0: Από τι ώρα θα συμβαίνει αυτό?
1: Θα είμαστε από τις 10 μέχρι και τη 1.
0: Ωραία. Έτσι κι αλλιώς.
1: Θα βοηθήσει ο καιρός, γιατί θα είναι αρκετά ζεστός αυτή την εβδομάδα, αλλά πιστεύω ότι θα πάει καλά, γιατί είναι ένα πρόγραμμα που το έχει εγκαλιάσει η ελληνική κοινωνία τα τελευταία 3 χρόνια που το υλοποιεί ο Ελληνικός.
0: Ευτυχώς που στην πλειονότητά της η ελληνική κοινωνία είναι σε αυτή τη λογική και όχι στην άσχημη που περιγράψαμε νωρίτερα. Λοιπόν, κύριε Γαβριλίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Έτσι κι αλλιώς θα σας ξαναδώσουμε το λόγο μέχρι την Τετάρτη. Η ΕΡΤ θα ξαναδώσει και εικόνα έτσι κι αλλιώς από αυτή τη δράση του Ερυθρού Σταυρού. Ήρθε η ώρα να φύγουμε. Η Μιράντα Σκαμπαρδόν είναι ήδη εδώ για το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα έχουμε σύνδεση με τη Νέα Μηχανιώνα, με τη Θεσσαλονίκη, με την Εκκλησία της Παναγίας της Φανερωμένης, μέρα που είναι σήμερα. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Από τη Ματίνα Καραμίτζου που ήταν στο μικρόφωνο, τη Δέσποινα Σαρκύρη που ήταν στην παραγωγή και τον Νίκο Τσιπλάκη που ρύθμισε τον ήχο μας. Καλή Κυριακή. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία που ένας άνδρας και μία γυναίκα βρέθηκαν θανάσιμα τραυματισμένοι από πυροβόλο όπλο τα ξημερώματα της Κυριακής σε είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Γρηγορίου Κηδονιών στη Νέα Σμύρνη. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας φέρει τραύμα στο κεφάλι και η γυναίκα σε πρόσωπο και σώμα. Την υπόθεση διερευνά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένων Εγκλωβισμών. Σε τροχιά καύσωνα και σήμερα όλη η χώρα με τον υδράργυρο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα έως και την Τετάρτη. Σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία ο υδράργυρος θα φτάσει στους 39 με 40 βαθμούς, ενώ χθες στα Τρίκαλα και στην Καλαμπάκα κατέγραψε περίπου 41 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, καθώς θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι, διατηρώντας αυξημένο τον κίνδυνο πυρκαγιών. Σε πλήρη ετοιμότητα θέτει 7 λέσχες φιλίας ο Δήμος Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες έως τις 9 το βράδυ και για όσο διάστημα χρειαστεί. Σε υψηλό επίπεδο κατηγορίας κινδύνου 3 βρίσκεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας. Η προειδοποίηση αφορά Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ιόνιο, Σποράδες και Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Στη Βόρεια Ελλάδα υψηλός κίνδυνος καταγράφεται σε Εύρο, Ροδόπη, Κιλκής, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Άγιο Όρος, ενώ ανάλογη εικόνα επικρατεί σε Ήπειρο και Σέρες. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες σε δύσβατο σημείο και καίει δασική έκταση πλησίων του καταφυγίου της Πρώτης Σερών. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ρήψη νερού από αέρος επιχειρεί και ένα ελικόπτερο.

0: Την ίδια ώρα παραμένει έκριθμη κατάσταση στη δομή Συντικής της Αίρος, όπου μετανάστες εκτόξευσαν πέτρες και άλλα αντικείμενα κατάτασης αστυνομίας αργά χθες το βράδυ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποια άτομα έχουν διαφύγει. Διαπιστώθηκαν φθορές, ενώ τουλάχιστον ένας αλλοδαπός έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη και έχουν εσπεύσει και δυνάμεις της πυροσβεστικής. Υπενθυμίζεται ότι στην ίδια δομή είχαν ξεσπάσει επεισόδια το Νοέμβριο του 2025. Κλιμακώνεται η πολιτική σύγκρουση εν ώψη ΔΕΘ με φόντο τα προγράμματα των κομμάτων. Στο επίκεντρο είναι το πακέτο μέτρων που αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Δέσμοι παρεμβάσεων με βάση την ανάπτυξη της οικονομίας επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο και εξετάζει σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Στο τέλος Αυγούστου αναμένεται να οριστικοποιηθεί το τελικό πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Για μόνιμα μέτρα στήριξης του εισοδήματος των πολιτών κάνουν λόγο κυβερνητικά στελέχη, ενδεικτικά ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε ότι στόχος είναι να ελαφρύνουμε τον οικογενειακό προϋπολογισμό, να μειώσουμε τα φορολογικά βάρη και να ενισχύσουμε το διαθέσιμο εισόδημα με μέτρα μόνιμου χαρακτήρα μέσα στις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας. Συνελήφθη ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος της Λίμνου, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, μετά από έρευνα για τη φωτιά που ξέσπασε σε σημείο που έχει χαρακτηριστεί χώρος αναπόθεσης αδρανών υλικών. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι κάθε απόπειρα προσβολής των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων θα αντιμετωπίζεται με κάθε διαθέσιμο μέσο και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται σταθερά τα εθνικά της συμφέροντα. Υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα συνεχίζει ενεργά την εξωτερική της πολιτική και ότι η εποχή της παθητικής διπλωματικής αδράνειας έχει τελειώσει. Σε νέα ευθεία απειλή κατά της παγκόσμιας ενεργειακής ροής μέσω των στενών του Ορμούς, προχώρησε η Τεχεράνη προειδοποιώντας ότι ούτε μία σταγόνα πετρελαίου δεν θα περάσει από τον Περσικό κόλπο εάν γειτονικές χώρες του Ιράν συμμετάσχουν στον οικονομικό πόλεμο που, όπως υποστηρίζει, έχει εξαπολύσει η Ουάσιγκτον. Σεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα τοπική ώρα στα περίχωρα του Τόκιο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 37 άνθρωποι, όπως ανακοίνωσε η Ιαπωνική Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών. Ο σεισμός έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας και τα περίχωρά της, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα προειδοποίησης. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές σε κτίρια.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 με 38 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε με την αρχιερατική μονή φανερωμένης Νέας Μηχανιώνος, όπου θα παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Νέας Μηχανιώνας, από που θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

ευκοπότερον εστί κάμιλον, διατρυπήματος ραφίδος διελθύν, η πλούσιον εις τη βασιλείαν του Θεού εισελθύν. Ακούσαντες δε

0: Σεβασμιότατε και λίαν αγαπητέ μη αδελφέ Άγιε Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, σεπτέ και άξιε επιμενάρχα της Εωσώστου Προσφυγικής Ταύτης Ιεράς Μητροπόλεως, σεβασμιότατοι και θεοφιλέστατε αδελφοί, τίμιον πρεσβυτέριον Χριστού Διακονία, λαέ του Θεού περιούσιε. Ιερόν δέος καταλαμβάνει σήμερον τη συνείδηση της Εκκλησίας, καθή στιγμή ναύτη συνάγεται περί την πανάχραντον κλίνη της υπεραγίας Θεοτόκου, όχι δια να θρηνήσει απλώς μίαν εκδημία, αλλά δια να θεωρήσει εν αυτή το παράδοξο μυστήριο της ζωής, ήτις δια του θανάτου διαβαίνει εις την αυθαρσία. Και αν τούτο συμβαίνει δια πάσαν εκκλησιαστική σύναξη των ημερών τούτων, έχει όμως ιδιαίτερα βαρύτητα εντός του ιερού τούτου τόπου, διότι εδώ δεν πανηγυρίζει απλά ένας ναός, πανηγυρίζει μία μνήμη, πανηγυρίζει μία ιστορία, πανηγυρίζει ένας λαός ο οποίος έμαθε να χάνει την γη του χωρίς να χάνει τον ουρανό του. Η Παναγία η φανερωμένη η Μηχανιώτισσα, η οποία δεσπόζει σήμερα εις τον περικαλήτου των ναών, δεν είναι μόνο πολύτιμο κοιμήλιο μιας άλλης εποχής. Είναι μάρτης πορείας, είναι συνοδοιπόρος προσφυγιάς, είναι ιερά παρακαταθήκη ενός λαού, ο οποίος όταν εκλήθη να αφήσει πίσω οικίας και περιουσίας, τόπους και μνήματα προγόνων, δεν άφησε την Παναγία του, την πήρε μαζί του. Κατά τις παραδόσεις των παλαιών μηχανιωτών ή το εσπέρας της 22ης Αυγούστου του 1922, παραμονή της μεγάλης πανηγύρεως της Φανερωμένης, ο λαός είχε συναχθεί για τον εσπερινό και εκεί μέσα στην προσευχή και την κατάνοιξη, μέσα στην πανήγυρη της Παναγίας έφτασε το πικρό μήνυμα. Έπρεπε να φύγουν, να αφήσουν την παλαιά Μηχανιώνα, να αφήσουν τα σπίτια τους, την θάλασσά τους, τα χώματά τους, τα μνήματα των πατέρων τους, να πάρουν τον δρόμο της προσφυγιάς. Και η εορτή της Παναγίας, η εορτή της κοιμήσεως και της μεταστάσεως έγινε δι' εκείνους με τρόπον δραματικό και ανεξίτηλον εορτή προσωπικής εκδημίας. Η Παναγία μετέβαινε από την γη προς τον ουρανόν και εκείνοι εκαλούντο βία να μεταβούν από την μία πατρίδα εις μίαν άλλη. Η Θεοτόκος απεχωρίζεται τα γήινα χωρίς να χάνεται και εκείνοι καλούντο να αποχωριστούν τον τόπο τους χωρίς να απολέσουν την ταυτότητα. Και ίσως τότε δεν εγνώριζαν πού θα καταλήξουν. Εγνώριζαν όμως ποιαν είχαν μαζί τους. Μέσα στην ταραχή και την αγωνία μία ιερά φροντίδα εγεννήθη. Η εικόνα της Παναγίας να σωθεί και εσώθη. Η ιερά εικόνα της Φανερωμένης τυλίχθηκε και εφυγαδεύτηκε μέσα σε πάπλωμα υπό τους ευλαβούς καντιλανάφτιζες κερακατίνκος μαζί με τους πρόσφυγας. Παράδοξο και τούτο. Οι άνθρωποι νόμιζαν ότι έσωζαν την εικόνα, αλλά εκείνοι οι οποίοι βάσταζαν την Παναγία εις τα χέρια τους ήξεραν βαθιά μέσα τους ότι η Παναγία εβάσταζε εκείνους καθοδηγώντας τους στη νέα πατρίδα. Εκείνοι την μετέφεραν δια θαλάσσης, εκείνοι τους μετέφερε δια της ελπίδος, εκείνοι εφύλαξαν την εικόνα από την καταστροφή, εκείνοι εφύλαξε μέσα τους κάτι πολυτιμότερο, την πίστη ότι η ζωή δεν τελειώνει εκεί όπου ο άνθρωπος νομίζει ότι όλα ετελείωσαν. Αυτό δεν είναι, αδελφοί μου, το μυστήριο της σημερινής εορτής, διότι η κοίμηση της Θεοτόκου είναι πανήγυρης αντιθέσεων, τάφος και δόξα, σιωπή και ύμνος, χωρισμός και συνάντησης, κοίμησης και ζωή, γη και ουρανός. Εκεί που ο ανθρώπινος λόγος αδυνατεί να παρακολουθήσει το μέγεθος του γεγονότος, ο ιερός Ανδρέας Κρήτης αναφωνεί «Μυστήριον η παρούσα πανήγυρης και λόγον υπεραίρουσα δύναμη». Και όντως μυστήριον, πως η χωρίσασα των αχώρητων χωρείται υπό τάφου, πως η μύτη του αθανάτου βασιλέως γεύεται την κοινή των βρωτών μοίραν, πως η γεννήσασα την ζωή παραδίδει το ίδιο αυτή σώμα εις την γη. Και όμως εν τάφου ακριβώς αποκαλύπτεται η δύναμη του μυστηρίου, διότι ο θάνατος αυτή στιγμή ο Χριστός κατέβει σε αυτόν, δεν είναι πλέον ο ίδιος. Ετραυματίστη υπό της Αναστάσεως, ηχμαλωτίστη υπό της ζωής, έχασε την εξουσία να ονομάζεται τέλος. Για τούτο και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει προς την Θεομήτωρα, «Ου θάνατον την ιερά σου μετάσταση λέξομαι, αλλά κοίμησιν ή εκδημίαν». Κοίμησις λοιπόν, ουχή αφανισμός, εκδημία, ουχή απώλεια, μετάστασης, όχι τέλος. Και αυτό το μυστήριο έζησαν κατά το μέτρο της ανθρωπίνης ιστορίας και οι πατέρες του τόπου τούτου. Έφυγαν, αλλά δεν εχάθησαν. Απεχωρίστησαν την πατρίδα, αλλά δεν έπαυσαν να είναι μηχανιώτες. Ήρθαν πρόσφυγες εις μίαν γην άγνωσον και έκτισαν την νέα μηχανιώνα. Και τι έκαμαν ανάμεσα εις τα πρώτα τους έργα? Έδωσαν στέγη στην Παναγία, πριν ακόμη η προσφυγική ζωή λάβει την μορφή της κανονικότητος, κοντά στις σκηνές τους η φανερωμένη έβρε το πρώτο ταπεινό κατάλημά της. Και αργότερα, όταν η νέα κοινωνία ήρθε σε να ριζώνει, ο λαός έκτισε ναόν. Δεν είναι τυχαίο, διότι ένας ξεριζωμένος λαός είχε κατανόηση ότι δια να ριζώσει πάλι οικίες, χρειάζεται θυσιαστήριο. Δεν αρκούν οι δρόμοι, χρειάζεται ναός. Δεν αρκεί να μεταφέρουν τα πράγματα του παλαιού τόπου, πρέπει να μεταφερθεί η ψυχή του. Και η ψυχή της μηχανιώνας ήταν και είναι η ορθόδοξος πίστη και η Παναγία της. Και το 1927 ετέθησαν τα θεμέλια του παλαιού ναού. Μικροί και μεγάλοι, άνδρες και γυναίκες συνέβαλαν εις την ανέγερσή του. Και ο ναός εκείνος δεν ήταν απλώς οικοδόμημα, ήταν δήλωση ζωής. Ήταν η απάντηση των προσφύγων στην καταστροφή. Μας πήραν τον τόπο, δεν δίνανται να μας πάρουν την πίστη. Και όταν πολλά χρόνια αργότερα η νέα μηχανιώνα ευξήθη και ο παλαιός ναός δεν είναι δύνατο πλέον να χωρέσει το πλήρωμα του λαού, ετέθησαν τα θεμέλια του ναού στον οποίο στεκόμεθα σήμερον, του ναού ο οποίος εγγενιάστη το 1984. Και ούτω η σκηνή του πρόσφυγος έγινε ναός, η προσωρινότης έγινε ρίζωμα, ο ξεριζωμός έγινε δημιουργία, η πληγή έγινε μνήμη και η μνήμη έγινε ευχαριστία. Ενατενίζοντες με δέος την ιερά εικόνα της κοιμήσεως, τι βλέπουμε? Η Θεοτόκος επί της κλίνης, οι εκπεράτων συνελθόντες Απόστολοι κύκλο αυτής, και εν το μέσο υπεράων της κλίνης ο Υιός και Θεός της, και εν τεσκερσίνα αυτού κρατεί την ψυχή της μητρός του λευκοφόρων ως βρέφος. Θαυμαστή ανταπόδοσης ή και αντιπελάργησης, εν Βηθλεέμ η μήτυρ φέρει τον Υιόν, εν Γεστημανή ο Υιός φέρει την μητέρα, εκείνη τον ευάστασε εις τας ματρικάς εγκάλας, εκείνος παραλαμβάνει αυτήν εις τους κόλπους της Θείας Ζωής. Και πόσον οικία γίνεται αυτή η εικόνα εις τον τόπον τούτο, διότι και οι μηχανιώτες ευάστασαν την εικόνα της Παναγίας από την παλαιά εις την νέα πατρίδα. αλλά επάνω από τα κύματα της Προποντίδος και του Αιγαίου, επάνω από την αβεβαιότητα της προσφυγιάς, υπήρχαν άλλα χέρια, αόρατα, τα χέρια του Θεού. Αυτά εβάσταξαν τελικώς και την εικόνα και τους ανθρώπους. Δια τούτο και ο Μέγας Γρηγόριος ο Παλαμάς ονομάζει τον θάνατον της Θεοτόκου ζωηφόρον. Τι αντίφασης δια την λογική του κόσμου και όμως τι ακρίβεια για την πίστη της Εκκλησίας. Διότι ο θάνατος όταν διέρχεται δια του Χριστού γίνεται θύρα. Ο τάφος γίνεται πέρασμα. Η εκδημία γίνεται συνάντησης. Η απώλεια γίνεται προσδοκία και η σιωπή του σώματος μεταβάλλεται εις αρχήν ακαταπαύστου δοξολογίας. Και τότε αποκτά ιδιαίτερα δύναμη εδώ εις τη Μηχανιώνα ο ύμνος της Εκκλησίας «Εν δικημίσει των κόσμων που κατέλειπες Θεοτόκε». Δεν εγκατέλειψες τον κόσμο και θα ειδύνατο ο τόπος αυτός να προσθέσει ουδέ την Μηχανιώνα κατέλειπες Δέσποινα, δεν την εγκατέλειψες την Προποντίδα, δεν την εγκατέλειψες την ώρα του ξεριζωμού, δεν την εγκατέλειψες τις σκηνές της προσφυγιάς, δεν την εγκατέλειψες όταν εθεμελίωνε τα πρώτα της σπίτια επί των ακτών του Θερμαϊκού, δεν την εγκατέλειψες όταν ο λαός της φτωχός μεν εις τα υλικά, πλούσιος δε εις την πίστη, έκτιζε τον πρώτο σου ναό. Και δεν την εγκαταλείπεις και σήμερον. Η παλαιά Μηχανιώνα έμεινε πίσω. Η Παναγία όμως ήρθε εδώ, μαζί της. Και δια τούτο η παλαιά πατρίδα δεν εχάθη. Ζει στην προσευχή, στη μνήμη, στα ονόματα, στην πανήγυρη, ζει ενώπιον της ιεράς εικόνος της Φανερωμένης. Αδελφοί και πατέρες, αυτή είναι η μεγάλη παρακαταθήκη της Φανερωμένης. Όχι μόνο ότι ένας λαός κάποτε έσωσε μία εικόνα, αλλά ότι μία εικόνα εφύλαξε την ελπίδα ενός λαού. Και αυτή την ελπίδα έχουμε ανάγκη και εμείς σήμερα, διότι ο καθένας μας γνωρίζει μικρές ή και μεγάλες προσφυγές. Άλλος αναζητώντας την υγεία του, άλλος την βεβαιότητα, άλλος πρόσωπο που αγαπά, άλλος τα σχέδια που έκανε ή κάνει για την ζωή του. Και υπάρχουν όμως ώρες κατά τις οποίες η ζωή λέγει και σε μας. Πριν να φύγεις από εδώ, τίποτε πρέπει να φύγεις από εδώ. Τίποτε δεν θα είναι πλέον όπως πριν. Τότε η Φανερωμένη μας διδάσκει, αν αλλάξει ο τόπος, μην χάσεις τον προσανατολισμό. Αν χαθεί η βεβαιότης, μην χάσεις την πίστη. Αν κλείσει μια πόρτα, μην νομίσεις ότι τέλειωσαν τα πάντα. Διότι ο Θεός δύναται να μετατρέψει την έξοδο εις είσοδον, την προσφυγιά εις νέαν πατρίδα. Την πληγή εις πηγή, τον τάφον εις κοίμησιν και την κοίμησιν εις ζωήν. Και θα έρθει κάποτε και για μας αδερφοί μου η μεγάλη ώρα της εκδημίας. Θα αφήσουμε κι εμείς μια πατρίδα. Την γη θα αφήσουμε νοικίας, πρόσωπα, μνήμας, πράγματα αγαπητά και θα περάσουμε και στην άλλη όχθη. Και τότε το ερώτημα δεν θα είναι τι αφήσαμε πίσω, το ερώτημα θα είναι ποιον πήραμε μαζί μας. Και αν μέσα μας υπάρχει ο Χριστός, τότε καμία εκδημία δεν δύναται να γίνει απόγνωσης. Διότι ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος σήμερα κρατά την ψυχή της μητρός του. Ο Χριστός ο οποίος είπε «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Εις αυτάς τα σχήρας αναπαύεται η Θεοτόκος. Εις αυτάς τα σχήρας εστηρίχθησαν οι πρόσφυγοι πρόγονοι του τόπου τούτου. Εις αυτάς τας χείρας καλούμεθα να εμπιστευτούμε και εμείς την ύπαρξή μας. Η Εκκλησία σήμερα δεν τελεί μνημόσυνον απολίας, τελεί πανήγυρη ελπίδος. Δεν είσταται ενώπιον κλειστού τάφου, είσταται ενώπιον ανεωγμένου ουρανού. Και εδώ, στην Νέα Μηχανιώνα, ο ύμνος αυτός έχει μια ιδιαίτερα αντίχηση. Διότι εδώ γνωρίζουν οι πέτρες, γνωρίζει η θάλασσα, γνωρίζουν οι μνήμες των παλαιών ότι η έξοδος δεν είναι πάντοτε τέλος. Μπορεί να γίνει μια νέα καινούργια αρχή. Η παλαιά Μηχανιώνα έγινε Νέα Μηχανιώνα. Η προσφυγική σκηνή έγινε περικαλής ναός. Η εικόνα που βγαδεύτηκε μέσα στην αγωνία κατέστη σήμερα προσκύνημα και παρηγοριά χιλιάδων ψυχών. Το διαπιστώσαμε εχθές κατά τη διάρκεια της λιτάνευσης της σειράς εικόνας της Παναγίας της Φανερωμένης. Και η Παναγία, η οποία ενδικημίσει αυτής μετέστη προς τη ζωή, εδίδαξε και τον τόπον αυτόν να μεταβάλει την δοκιμασία η ζωή. Ας προσευχηθούμε λοιπόν και τώρα, αδελφοί μου, προς την υπεραγία Θεοτόκων, φανερωμένη των πατέρων μας και μηχανιώτησα του λαού τούτου, η συνειδοπορήσασα μετά των προσφύγων, η διαβάσαμε ταυτόν θάλασσας και δρόμους αβεβαιότητο. Στήσα μαζί τους πτωχικός και ύστερα ενθρονιστήσα εν το περικαλεί του το οίκο. Μη εγκαταλείπιση μας. Φύλατε τον τόπον τούτο. Σκέπε τας οικογενείας του. Προστάτευε τους θαλασσινούς του. Παραμύθι τους πενθούντας. Ενίσχυε τους δοκιμαζομένους. Έχε υπό την κρατεά σκέπη σου τον σεπτόν ποιμενάρχην και ακούραστον εν Χριστώ ποδηγέτη του εκλεκτού λαού σου Ιουστίνον τον Βάνη. Και όταν έρθει και δι' ημάς η ώρα της μεγάλης εκδημίας, γίνου πρεσβευτής και συνοδοιπόρος, είναι ο Υιός και Θεός ημών, παραλάβει και τα συμμετέρας ψυχάς εις τα σκύρας της φιλανθρωπίας του. Είναι και εμείς εν διανεσπέρω ημέρα της Βασιλείας, αξιωθόμεν να αναφωνήσομεν με τα πάσης της Εκκλησίας, ενδικημίσει των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε μετέστης προς την ζωή μήτυρ υπάρχουσα της ζωής. Αμήν.
1: Όπως κράτους πάντοτε φυλατωμένοι συντόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαία Ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Θεός λάσπη

του αημνήστου προκατόχου ημών Προκοπίου Αρχιερέως και Αυγουστίνου Παντελεήμονος και Λεωνίδου των Αρχιερέων, των αημνήστων κτητόρων ανακαινιστών ευεργετών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Ιερού Ναού τούτου, των ιερατευσάντων εν το Αγίου και Πανσέπτων Ναού τούτου, πατέρων αδελφών και συλλειτουργών ημών, ενής και Γεωργίου και Μενελάου των Πρεσβυτέρων, των επελπίδη ζωής αιωνίου και κοιμημένων, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλεώς πεσόντων κατά τους ιερούς αγώνας του γένους και του έθνους ημών πάλετε και επεσχάτων. Έτι δε και τον εν Μακεδονία, Κωνσταντινούπολη, Μικρά Ασία, Πόντο, Ανατολική Θράκη, Βορείο Ηπείρο, Κύπρο, Ήμβρο και Τενέδο, ένε και εν δικαιοσύνης και αληθείας φαγιαστέντων, ομοδόξων και ομογενών αδελφών ημών, και της ψυχής της και κοιμημένης δούλου κατήγκος, και όν τα ονόματα εμνίστημεν εν τη θεία και ιερά προθέση και κοιμημένων αδελφών ημών, και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει, και της αρχιεροσύνης ημών, της ιεροσύνης ημών και της διακονίας ημών, μνηστεί Κύριος ο Θεός.

στρατών δε πάντων και αοράτων και εσένα Κύριε Ιησού Χριστό.

κατευθόντα εκ των αρρώνων του Σαρκοθέντα, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας, της Παρθένου.

Τετάρτη είναι το χειρόν δέξης Χριστίου και της Ευχαριστήκας χιλιάδες αγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβίμ και τα σεραφίμ εξαπτέρυγα απολιώματα μετάρση απτερωτά.

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα και άφησε μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν σοφιλέτες ημών.

καθώς η Θεία Λειτουργία ολοκληρώνεται και σε λίγο επίσκοποι, ιερείς, διάκονοι και ο λαός του Θεού θα κληθούμε για να μεταλάβουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας, που είναι η σάφεση αμαρτιών και η ζωή την αιώνια, και καθώς η φεδρά και λαμπρά ιερά της ενορίας της Παναγίας Φανερωμένης Νέας Μηχανιώνας κορυφώνεται, ως ταπεινός επίσκοπος αυτής της Ιεράς Μητροπόλεως, επιθυμώ να εκφράσω προς όλους σας τις θερμές μου ευχαριστίες, διότι από την έναρξη της ευλογημένης περίοδου του 15 Αυγούστου και μέχρι σήμερα, ακατάπαυστα εσείς, ο ευλογημένος λαός του Θεού, προσέρχεστε εδώ στο Ιερό Θεομητορικό Παλάδιο, στο οποίο φυλάσσεται η θαυματουργός εικόνα της Παναγιάς μας, προσέρχεστε με πίστη, με ευλάβεια, με ευσέβεια και με πολλή υπομονή, περιμένοντας ώρες ατελείωτες κάτω από τον καυτό ήλιο, για να προσκυνήσετε την Παναγιά μας.

την Παναγιά της Μηχανιώνας, την Παναγιά της Θεσσαλονίκης, την Παναγιά της Μακεδονίας, την Παναγιά της Ρωμιοσύνης. Συγκινούμαι, αδελφοί μου, όταν σας βλέπω να εκφράζετε με μύριους τρόπους την πίστη σας στον Χριστό μας και προς την Παναγία μας. Και αναθαρώ διότι εσείς γίνεστε αφορμή για να πιστεύουμε βαθύτατα ότι δεν έχει χαθεί τίποτα από την πατρίδα μας και από τον κόσμο μας. Όταν υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν, όταν υπάρχουν άνθρωποι προσευχόμενοι σαν και εσάς, όταν υπάρχουν άνθρωποι που διατηρούν μέσα στις καρδιές τους και στις υπάρξεις τους τις αξίες και τα ιδανικά των προγόνων μας, το προγόνο μας που ξεριζωμένοι από τις πατρίδες της Ανατολής, κυνηγημένοι από τις ορδές του Κεμάλ, ήλθαν εδώ στις νέες πατρίδες και ρίζωσαν με πολλούς υδρώτες, με πολλά δάκρυα, με πολλές και βαριές υπομονές. Δεν έχει χαθεί λοιπόν τίποτα όσο υπάρχει η πίστη των Ελλήνων. Και εσείς καθημερινά αποδεικνύετε την δική σας πίστη, την δική σας αγάπη στον Χριστό, στην Παναγία, τη δική σας αφοσίωση στην Αγία μας Εκκλησία. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους, άνδρες και γυναίκες, γέροντες και γερόντισες λευκασμένες, αλλά και μικρά παιδιά που ήρθατε και έρχεστε εδώ στην Παναγιά μας. Και εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου να εισακούσει η Παναγία τις προσευχές σας και κανείς να μην επιστρέψει στο σπίτι του χωρίς να λάβει όφλημα, εξόφληση δηλαδή, στα αιτήματά του. Γιατί η Παναγιά μας είναι μάνα φιλόστρωπος και φιλάνθρωπος και εισακούει και εκπληρώνει τα αιτήματα των παιδιών της, όταν φυσικά αυτά τα αιτήματα είναι προς το συμφέρον τους. Επιθυμώ όμως τούτη την ώρα ιδιαιτέρως να εκφράσω τις βαθύτατες ευχαριστίες μου προς τους Αγίους Αρχιερείς, οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα εκλέησαν, κόσμησαν την Ιερά μας Πανήγυρη αλλά και τον Ιερό 15 Αύγουστο. Πρωτίστως να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σίμης, Τύλου, Χάλκης και Καστελορίζου κύριο Χρυσόστομο, ο οποίος σήμερα ήταν ο προϊστάμενος της λατρευτικής μας συνάξεως και ο διδάφος του Λόγου του Θεού. Τον ευχαριστώ και τον ευγνωμονώ για τον κόπο που έκανε να σχίσει θάλασσες, αέρα και γη και να έρθει εδώ στην Μηχανιώνα μας, στην Παναγία μας. Να ευχαριστήσω επίσης τον αδελφό και επιστήφιο φίλο μου, Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αρούσας και Κεντρικής Τανζανίας, κύριο Αγαθόλικο, τον μοναχό Ιεραπόστολο, ο οποίος αναλώνεται κυριολεκτικά, καθημερινά, μέρα και νύχτα, στη διακονία των Ιθαγενών αδελφών εκεί στις ζούγκλες της Κεντρικής Τανζανίας, και να το ευχηθώ η κυρία Θεοτόπολ να στηρίζει τον βηματισμό του στην Αχανή Αφρικανική Ήπειρο, να προστατεύει την εύθραυστη υγεία του και να του χαρίζει πλούσια καρποφορία. Να ευχαριστήσω επίσης τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, που ευσές κλαίησε τον αρχιεπισκοπικό θρόνο και δίδαξε τον λόγο τον άνθρωπο που επιμένει μια πολυάριθμη Μητρόπολη στο κέντρο της Θεσσαλικής γης, τον ποιμένα του καλό και τον διδάχο τον ακαινοτόμητο. Και να του ευχηθώ η Παναγία να του δίνει δύναμη και υγεία για να συνεχίζει το σημαντικό έργο του εκεί στη Θεσσαλία. Να ευχαριστήσω τον φίλο και αδελφό μου Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Σκοπέλου κύριο Νικόδημο, τον άνθρωπο της βαθιάς πίστεως, της σεμνότητος, της σιωπής και της ταπείνωσης, που αγαπάει και αυτός ιδιαίτερα την Υπεραγία Θεοτόκο την Φανερωμένη, μια που και αυτοί στη Νέα Αρτάκη έχουν την άλλη, την έτερη αδελφή της παιδικής μας Παναγίας. Και να το ευχηθώ να βρίσκεται πάντοτε ως ελαία κατάκαρπος και ως δέντρο πεφυτευμένων παρά τας διεξόδους των υδάτων που σεβασμούν.

στόμου, στον οποίο απευθύνουμε εγκάρδιες ευχαριστίες για την αποστολή του Θεοφιλεστάτου. Να σας προστατεύει και εσάς, Άγιες Κοπέλου, Υπεραγία Θεοτόκος. Ευχαριστώ ευγνωμόνως τους Αγιορείτας Πατέρας, οι οποίοι μας μετέφεραν την άβρα και την ευλογία της Αθωνήτης Αφανούπιδος Κυρίας Θεοτόκου, τους γέροντες Γεράσιμο και Νικόδημο τους Αγιοπαυλίτες, τον γέροντα και ιερομόναχο Παΐσιο τον Γρηγοριάτη και φυσικά τον επιστήθιο Χριστό αδελφό μου και φίλο, πατέρα Χρυσόστομο, τον γέροντα του Ιερού Κελίου Αγίου Ιωάννου Χριστοστόμου της Κύρης Κουκλουμουσίου. Ευχαριστώ τους πατέρες που ήρθαν από την Ιταλία, τη Μητρόπολη Ιταλίας, για την σημερινή εορτή, τους αρχιμανδρίτες Νικόλαο και Ιωάννη. Ευχαριστώ τους πατέρες που ήρθαν από την Κύπρο, τον πατέρα Θεόδωρο, για την σημερινή εορτή, από τις Βρυξέλλες, τον πατέρα Αθανάσιο, από την Λιβαδιά, τον Έτερο πατέρα Αθανάσιο, αλλά και όλους τους πατέρες που βρίσκονται εντός του Ιερού, είτε ως λειτουργοί, είτε ως συνευχόμενοι, τους ευχαριστώ και τους ευγνωμονώ. Ιδιαιτέρως, ευχαριστώ τους πατέρες του Ιερού αυτού Ναού, τον Αρχιερατικό Επίτροπο Θερμαϊκού, τον πατέρα Κύριλλο, τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού της Παναγίας, τον πατέρα Ιωάννη, και τον σήμερα εορτάζοντα πατέρα Μάριο, ότι οι οποίοι διακονούν την Παναγιά μας εδώ στη Μηχανιώνα με θυσία, με μεράκι, με φιλότιμο, χωρίς γονισμό, να τους ευλογεί και αυτούς ο Θεός. Επαινώ δημόσια σήμερα τους Αγίους Ιεροψάλτες, οι οποίοι και ψες και σήμερα μας ανέβασαν στους ουρανούς, τον πρωτοψάλτη του ναού, τον αγαπητό Τιμόθεο, αλλά και τους εταίρους πρωτοψάλτας, ως τον πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού, τον κύριο Πέτρο Παπαϊμανουήλ, τον πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού του Αγίου Παντελεήμονος, και ίσως εταίρους άλλους που εψές και σήμερα, όπως και τον πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Νέας Κρίνης, τον αγαπητό Θεόδωρο, και τον λαμβαδάριο του Ιερού Καθεδρικού Ναού, οι οποίοι κόσμησαν τα ιερά αναλόγια, μας ανεβάσατε στους ουρανούς. Η ενότητά σας ήταν η ευλογία της ημέρας. Παρακαλώ, κρατήστε την ενότητα στον ιεροψαλτικό χώρο. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Θερμαϊκού, κύριο Θεόδωρο Τζέκο, και το εκλεκτό Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, διότι συνεργαστήκαμε για να επιτύχει και η σημερινή πανήγυρη. Να ευχαριστήσω επίσης όλους τους εκπροσώπους των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που σήμερα βρίσκονται ανάμεσά μας, με κορυφαίο τον υποδιοικητή της ΑΣΔΗΜ, τον στρατηγό κύριο Νικόλαο Γαλλιό, που εκπροσωπεί και τον διοικητή της ΑΣΔΗΜ, όπως και τους διοικητάς της Σχολής Πολέμου Στρατού Ξηράς και τον διοικητή του Ναυτικού Σταθμού Βορείου Ελλάδος, αλλά και τους εκπροσώπους της σχολής μας και των υπόλοιπων σωμάτων, τους εκπροσώπους. Σας ευχαριστώ, πάντοτε η παρουσία σας με γεμίζει με πολύ χαρά, διότι σηματοδοτείτε την ασφάλεια των συνόρων και την ακεραιότητα της πατρίδος μας. Να ευχαριστήσω τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, τις κυρίες του Φιλοπτώχου Εδενοριακού Ταμείου, της Ερανικής Επιτροπής. Να ευχαριστήσω τα παιδιά που ως άγγελοι μας διακόνησαν μέσα στο Ιερό. Εξαιρέτως να ευχαριστήσω την κρατική τηλεόραση, την ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση, η οποία σήμερα μεταδίδει ζωντανά σε όλο τον κόσμο την εορτή και την πανήγυρη της Μηχανιώνας. Ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ΕΤ, διότι μετά από πρόταση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Ελλάδος ενέκρινε αυτήν την ζωντανή μετάδοση. Κύριε Παπά, στο πρόσωπό σας καλωσορίζω τους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να διοικούν την Ελλάδα, οφείλουν να διοικούν την Ελλάδα με Χριστό, γιατί αυτή η Ελλάδα, όπως τόνισε τόσο υπέραχα ο Άγιος Ύμης, μπορεί να μην παραμείνει ζωντανή μόνο όταν υπάρχουν θυσιαστήρια, εκκλησίες, δηλαδή μόνο όταν υπάρχει Χριστός. Εψές ευχαρίστησα και όλους αυτούς που συνέβαλαν στην υπέροχη λιτανία που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Χιλιάδες

είχαν κατακλείσει παρά τον καύσωνα τους δρόμους της νέας Μηχανιώνας για να περάσει από πάνω τους το θαυματουργό εικόνισμα της Παναγίας μας. Όλους σας ευχαριστώ, όλους σας ευγνωμονώ, όλοι για μένα είστε πολύτιμοι. Παραμείνετε στέρεοι στην πίστη των πατέρων, στην πίστη των προγόνων, στην πίστη αυτή που έκτισε τις νέες πατρίδες και διατηρεί τις παλαιές πατρίδες. Παραμείνετε ενωμένοι με την Εκκλησία, αδελφοί μου. Και μην απελπίζεστε, μην αφήσετε το σαράκι της απελπισίας να μπει μέσα στην καρδιά σας και να μαραζώσει τις καρδιές σας. Εμείς έχουμε τον Χριστό, εμείς έχουμε την Παναγία, εμείς έχουμε τους Αγίους και όταν έχουμε όλους αυτούς, τότε έχουμε τα πάντα. Εάν ο Θεός είναι μεθυμόν, κανείς δεν μπορεί να είναι ένας. Χρόνια πολλά, ευλογημένα σε όλους σας. Τώρα θα πούμε με τα φόβου, αμέσως θα πούμε σώσον ο Θεός τον λαό σου. 4-5 Άγια ποτήρια θα είναι δεξιά και αριστερά θα κοινωνούν. Θα κοινωνήσετε όλοι πολύ γρήγορα. Σας παρακαλώ με τάξη και με ησυχία να μεταλάβουμε το σώμα τους και το αίμα τους του Χριστού. Και στο τέλος, με εμπομπή λιταρευτική θα εισέλθουμε και πάλι στην Παναγία για να καταλήξουμε με δέηση και με ευχαριστία προς το πρόσωπό της και να ευλογήσουμε τα άνθη τα οποία αυτή θα μας προσφέρει σαν μικρή ανταπόδοση στο μικρό ελάχιστο δικό μας σκόπο.

Πρόσεξε, Κύριε, και αγιάζουν τους επίσκεπε του Θώτα, σώσον το λαό σου και ευλόγησε την πνευμονία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγία σου αγαπώντας την ευπρέπεια του ήχου σου. Συ αυτούς αντιδόξου του θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψη μας, ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, σου βασιλεύσει μόνο το στρατό και παντού το λαό σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πάντο ρηματέλειο, ο άμαθεν εις τη καταβαίνας του Πατρός μου Θεού. Και στην δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, κρινή και αεί.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννινών. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα. Και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι Κυριακή 23 Αυγούστου. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Ιωαννίνων και ακούτε την εκπομπή Κυριακή Γιορτή και Σχόλη. Στην επιμέλεια και την παρουσίαση Βασογκόρου, στην ηχοληψία Ιάντα Κωνσταδήμα. Ο Αύγουστος βαδίζει σιγά σιγά προς το τέλος του και μαζί του αρχίζουν να λιγοστεύουν και τα πανηγύρια του καλοκαιριού. Για εβδομάδες, πλατείες που το χειμώνα μένουν σχεδόν άδειες, άναψαν φώτα, στήθηκαν εξέδρες, άνοιξαν σπίτια που έμεναν κλειστά για μήνες, γύρισαν άνθρωποι στα χωριά τους. Κάποιοι από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, άλλοι από τη Γερμανία, την Αμερική, την Αυστραλία. Και για μια νύχτα ή και για δυο, το χωριό έγινε πάλι όπως το θυμούνται οι παλιότεροι. Γεμάτο φωνές, παιδιά που τρέχουν ανάμεσα στα τραπέζια, παρές που ξαναβρίσκονται ύστερα από ένα χρόνο. Μουσικούς που αρχίζουν να παίζουν όταν ακόμα υπάρχει φως και συνεχίζουν ώσπου να ξημερώσει. Και έναν κύκλο χορού που ανοίγει, μεγαλώνει, σπάει και ξαναφτιάχνεται. Το πανηγύρι όμως δεν είναι μόνο μουσική και χορός, ούτε είναι απλώς μια καλοκαιρινή διασκέδαση. Για αιώνες τα πανηγύρια ήταν ένας από τους σημαντικότερους τόπους συνάντησης μιας κοινότητας. Εκεί οι άνθρωποι προσεύχονταν, εμπορεύονταν, αντάλλασαν νέα, συναντούσαν συγγενείς και φίλους, γνώριζαν ανθρώπους από άλλα χωριά, έκλειναν συμφωνίες, γινόταν γνωριμίες, έρωτες, ακόμη και συνοικέσια. Και όταν ερχόταν η ώρα του χορού, ο καθένας είχε τη θέση του. Γιατί το πανηγύρι είχε τους δικούς του κανόνες, τη δική του σειρά, τις δικές του τελετουργίες. Κάποια από αυτά χάθηκαν, άλλα άλλαξαν. Και έστω και αν σήμερα δίπλα στην ορχήστρα υπάρχουν μεγάφωνα, προβολής, κινητά τηλέφωνα και εκατοντάδες φωτογραφίες που πριν τελειώσει η βραδιά έχουν ήδη ανέβει στο διαδίκτυο. Κι όμως κάτι παραμένει παράξενα ίδιο. Η ανάγκη των ανθρώπων να μαζευτούν, να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να ακούσουν μουσική, να πιαστούν από το χέρι, δουν ότι ανήκουν στον ίδιο τόπο. Θα ζητήσουμε σήμερα, ακολουθώντας το πανηγύρι σε μια διαδρομή αιώνων, από την αρχαία πανήγυρη μέχρι την πλατεία ενός σημερινού χωριού. Σήμερα λοιπόν πάμε πανηγύρι. Καλή σας ακρόαση!

Η λέξη πανηγύρι είναι πολύ παλιότερη από τις πλατείες, τις κομπανίες και τα τραπέζια που έχουμε σήμερα στο μυαλό μας. Η ρίζα της βρίσκεται στην αρχαία ελληνική λέξη πανήγυρης. Σήμαινε τη μεγάλη συγκέντρωση ανθρώπων, τη σύναξη ενός πλήθους για μια κοινή γιορτή, συνήθως με θρησκευτικό χαρακτήρα. Και ήδη στα ομηρικά έπι συναντούμε γιορτές που θυμίζουν, ως προς τη συλλογική τους λειτουργία, κάτι από εκείνο που αιώνες αργότερα θα ονομάζαμε πανηγύρι. Άνθρωποι συγκεντρώνονται, τρώνε μαζί, πίνουν κρασί, ακούν μουσική και τραγούδι, παρακολουθούν αγώνες, υποδέχονται ξένους. Και μέσα από αυτή την κοινή γιορτή επιβεβαιώνεται κάτι πολύ.

πολύ σημαντικό ότι ανήκουν στην ίδια κοινότητα. Στην Οδύσσεια, για παράδειγμα, όταν ο Οδυσσέας φτάνει στη χώρα των Φεάκων, ο βασιλιάς Αλκίνος οργανώνει μεγάλη συγκέντρωση προς τιμήν του. Υπάρχει το κοινό γεύμα, ο αηδός Δημόδοκος, αθλητικοί αγώνες, υπάρχει χορός. Η γιορτή δεν είναι μια ιδιωτική υπόθεση, συμμετέχει ολόκληρη κοινότητα. Και ακριβώς αυτή η συλλογικότητα είναι ένα από τα στοιχεία που θα συναντήσουμε ξανά πολύ αργότερα στα πανηγύρια των ελληνικών χωριών. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας επισημαίνει ότι παρόμοιες εορταστικές συγκεντρώσεις εμφανίζονται τόσο συχνά στα ομηρικά έπι, ώστε μπορούν να θεωρηθούν θεσμοποιημένες κοινωνικές πρακτικές. Στην κλασική Ελλάδα οι μερικές γιορτές αποκτούν ακόμη πιο οργανωμένη μορφή. Τα Παναθήναια στην Αθήνα ήταν αφιερωμένα στην Αθηνά. Δεν περιλάμβαναν μόνο τη μεγάλη πομπή και τις θυσίες προς τη θεά. Υπήρχαν αθλητικοί αγώνες, μουσικοί αγώνες, χορός, ποίηση και βραβεία για τους νικητές. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά συμμετείχαν στη μεγάλη γιορτή της πόλης. Στους Δελφούς κάθε 4 χρόνια τα πίθια συγκέντρωναν ανθρώπους από διαφορετικές περιοχές του ελληνικού κόσμου. Το θέατρο και το στάδιο γέμιζαν για μουσικούς και αθλητικούς αγώνες προς τιμήν του Απόλλωνα. Η UNESCO περιγράφει τους Δελφούς ως ένα από τα σπουδαιότερα πανελλήνια ιερά και τα πίθια ως μεγάλη κοινή γιορτή του αρχαίου κόσμου. Και όπου συγκεντρώνονταν πολλοί άνθρωποι, δεν αργούσε να εμφανιστεί και το εμπόριο. Αυτή η συνύπαρξη της γιορτής και της αγοράς αποτυπώθηκε τελικά και στην ίδια τη λέξη. Στα ελληνιστικά και αργότερα στα μεσαιωνικά χρόνια, το πανηγύριον χρησιμοποιείται και με τη σημασία της υπαίθριας αγοράς, της εμποροπανήγυρης. Το σημερινό πανηγύρι προέρχεται από αυτή τη μακρά γλωσσική διαδρομή. Με την επικράτηση του χριστιανισμού άλλαξε βέβαια το θρησκευτικό περιεχόμενο της γιορτής. Οι μεγάλες συνάξεις οργανώνονταν πια γύρω από τη μνήμη ενός Αγίου, τη Θεοτόκο ή μια άλλη μεγάλη γιορτή της Εκκλησίας. Αλλά η συγκέντρωση πολλών ανθρώπων εξακολουθούσε να δημιουργεί και μια δεύτερη δραστηριότητα γύρω από τον ναό. Το παζάρι. Στο Βυζάντιο έχουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα. Η γιορτή του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη προσέλκυε προσκυνητές αλλά και εμπόρους από μακρινές περιοχές και εξελίχθηκε σε μεγάλη ετήσια πανήγυρη. Οι πηγές της εποχής περιγράφουν τη συνύπαρξη προσκυνήματος και εμπορικής έκθεσης ανθρώπων που έρχονταν για να τιμήσουν τον Άγιο αλλά και ανθρώπων που έφερναν μαζί τους. Εμάς συναντάται και σε άλλα μέρη του Βυζαντινού κόσμου. Στα Ευχάητα της Μικράς Ασίας η ετήσια πανήγυρη του Αγίου Θεοδόρου προσέλκυε τόσο μεγάλο αριθμό προσκυνητών ώστε σύμφωνα με τις πηγές γύρω από τη γιορτή αναπτύσσονταν ολόκληρη οικονομική δραστηριότητα με εμπόρους, προμήθειες και υπηρεσίες για τους επισκέπτες. Κάπως έτσι δημιουργείται μια εικόνα που θα παραμείνει γνώριμη για πολλούς αιώνες. Στο κέντρο ναός, γύρω του οι άνθρωποι που έχουν έρθει από διαφορετικά μέρη, λίγο πιο πέρα οι πραγματευτάδες, πάνκι με εμπορεύματα, φαγητό, κουβέντες, γνωριμίες και όταν τελειώσουν οι θρησκευτικές τελετές, η γιορτή συνεχίζεται. Όχι ακριβώς με τόση εποχή. Δεν υπάρχει μια ευθεία γραμμή που να οδηγεί από τα Παναθήναια στο σημερινό πανηγύρι ενός χωριού. Άλλαξαν οι θρησκείες, άλλαξαν οι κοινωνίες, άλλαξαν οι άνθρωποι και οι συνήθειές τους. Με τα χρόνια, δίπλα στην εκκλησιαστική πανήγυρη, θα εδραιωθεί όλο και περισσότερο το παζάρι. Το παζάρι δεν ήταν καθόλου δευτερεύον. Για πολλές περιοχές ήταν από τις σημαντικότερες οικονομικές στιγμές ολόκληρης της χρονιάς. Εκεί θα πάμε αμέσως μετά. Από τη γιορτή του Αγίου στους πάγκους των εμπόρων. Από την πανήγυρη στην εμποροπανήγυρη.

Για πολλούς αιώνες το πανηγύρι δεν ήταν μόνο η μέρα που οι άνθρωποι έγιναν στην εκκλησία και ύστερα γλεντούσαν. Ήταν και η μέρα που ψώνιζαν, πράγματα που χρειάζονταν για ολόκληρη τη χρονιά. Η ίδια η λέξη παζάρι έφτασε στα ελληνικά μέσω της τουρκικής λέξης παζάρ, με απότερη περσική προέλευση, και σήμαινε τον τόπο που συγκεντρώνονταν έμποροι. Σήμερα όταν ακούμε εμποροπανήγυρι μπορεί να φανταζόμαστε σειρές από πάγκους, ρούχα, παιχνίδια, εργαλεία, γλυκά, μικροπολιτές που φωνάζουν τις τιμές. Για τον άνθρωπο όμως της αγροτικής κοινωνίας το ετήσιο παζάρι ήταν κάτι πολύ σημαντικότερο. Ήταν μια σπάνια ευκαιρία να πουλήσει την παραγωγή του και να προμηθευτεί συγκεντρωμένα όσα δεν μπορούσε να βρει στον τόπο του. Η ιστορική έρευνα για τις εμποροπανήγυρες του Οθωμανικού χώρου δείχνει ότι πολλές αναπτύχθηκαν σε σημεία όπου διασταυρώνονταν σημαντικοί δρόμοι. Εκεί μπορούσαν να φτάσουν καραβάνια από διαφορετικές περιοχές. Έμποροι, πραγματευτάδες, κτηνοτρόφοι, παραγωγοί, αγωγιάτες. Όσο μεγαλύτερη ήταν η απόσταση από την οποία έρχονταν οι άνθρωποι και τα εμπορεύματα, τόσο μεγαλύτερη γινόταν και η σημασία μιας εμποροπανήγυρης. Για λίγες μέρες ένας μικρός τόπος μπορούσε να μεταμορφωθεί, να γεμίσει πάγκους και πρόχειρα καταλύματα, ζώα, φωνές, διαπραγματεύσεις, ανθρώπους που μιλούσαν διαφορετικές διαλέκτους και ερχόταν από άλλες πόλεις, άλλες επαρχίες, ακόμη και άλλες χώρες. Και βέβαια παζάρι χωρίς παζάρεμα, δύσκολα νοείται. Η τιμή δεν ήταν απαραίτητα εκείνη που ακούγονταν πρώτη. Ο πολιτής ζητούσε περισσότερα. Ο αγοραστής έδινε λιγότερα. Ο ένας έκανε πως δεν ενδιαφέρεται. Ο άλλος έκανε πως δεν μπορούσε να κατεβάσει ούτε να αγρώσει ακόμα. Ο υποψήφιος αγοραστής μπορούσε να κάνει μερικά βήματα για να φύγει. Και τότε πολλές φορές άκουγε πίσω του την τελευταία προσφορά. Μια μικρή τελετουργία του εμπορίου που επέζησε μέχρι σήμερα. Στο βορειοελλαδικό χώρο, οι εμποροπανήγυρες απέκτησαν ιδιαίτερη σημασία στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η περιοχή των Γρεβενών αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο ίδιος ο Δήμος Γρεβενών αναφέρεται σε τρεις μεγάλες εμποροπανήγυρες της περιοχής. Του Μαυρονόρου, στο λεγόμενο Κόντζα Παζάς στο κέντρο, και τη ζωοπανήγυρη του Αχίλη

στην πόλη των Γκρεβενών. Εκεί συναντιούνταν οι άνθρωποι του κάμπου με εκείνους του βουνού. Λάδι και αλάτι ανταλλάσσονταν με προϊόντα της κτηνοτροφίας, ενώ ζωέμποροι, τεχνίτες και καραβάνια συνέδεαν την περιοχή με πολύ ευρύτερα εμπορικά δίκτυα. Ας φανταστούμε για λίγο μια τέτοια μέρα. Από νωρίς το πρωί φτάνουν ζώα φορτωμένα. Άνθρωποι ξεφορτώνουν δέματα και ανοίγουν την πραμάτια τους. Ακούγονται φωνές εμπόρων. Κάπου εξετάζουν ένα άλογο πριν το αγοράσουν. Παρακάτω ένας τεχνίτης δείχνει τα εργαλεία του. Σε άλλο πάγκο είναι απλωμένα υφάσματα. Λίγο πιο πέρα κάποιος πουλά τρόφιμα. Ένας άνθρωπος έχει ταξιδέψει ώρες για να πουλήσει την παραγωγή του. Κάποιος άλλος έχει έρθει μόνο για να αγοράσει εκείνο που δεν μπορεί να βρει στον τόπο του. Και ανάμεσά τους κινούνται όσοι δεν έχουν καμιά μεγάλη εμπορική δουλειά. Ήρθαν επειδή απλώς σήμερα έχει πανηγύρι για να δουν κόσμο, να μάθουν νέα, να φάνε, να πιούν, να χαζέψουν. Το παζάρι ήταν και θέαμα. Πολύ πριν υπάρξει σύγχρονη μαζική ψυχαγωγία, η εμποροπανήγυρη μπορούσε να φέρει στον ίδιο τόπο μικροπολιτές, μουσικούς και κάθε λογής θεάματα. Και έτσι το χρήσιμο συναντούσε το απρόβλεπτο. Πήγαινες να αγοράσεις ένα εργαλείο και μπορούσες να γυρίσεις με ένα ύφασμα. Πήγαινες να πουλήσεις ένα ζώο και συναντούσες ένα γνωστό που είχες χρόνια να δεις. Πήγαινες για δουλειά και στο τέλος έμενες για το γλέντι. Αυτός είναι ίσως και ο λόγος που οι δύο έννοιες έμειναν τόσο στενά δεμένες. Το πανηγύρι και το παζάρι. Η λατρεία και η αγορά. Το αναγκαίο και το περιττό. Η δουλειά και η διασκέδαση. Με τον μεσαγορές μεγάλωσαν, τα καταστήματα πλήθυναν, οι συγκοινωνίες έκαναν τα προϊόντα ευκολότερα προσβάσιμα και η εμποροπανήγυρη έχασε μεγάλο μέρος της παλιάς οικονομικής της αναγκαιότητας. Δεν εξαφανίστηκε όμως. Υπάρχει ακόμη σε δεκάδες πόλεις και χωριά της Ελλάδος. Μόνο που σήμερα σπάνια περιμένουμε το ετήσιο παζάρι για να αγοράσουμε ένα ζευγάρι παπούτσια ή ένα εργαλείο. Πηγαίνουμε για ένα διαφορετικό λόγο, για τη βόλτα, για τον κόσμο, για τις μυρωδιές, για τα φώτα, για εκείνη την αίσθηση ότι για λίγες ημέρες κάτι διαφορετικό συμβαίνει στον τόπο. Το πανηγύρι δεν τελείωνε στους πάγκους. Όταν έκλεινε μια συμφωνία και όταν τελείωνε η λειτουργία, κάποια στιγμή ακουγόταν η μουσική και τότε άρχιζε ένα διαφορετικό μέρος της γιορτής. Εκείνο που στην Ήπειρο απέκτησε τη δική του πολύ ιδιαίτερη μορφή. Στο ηπειρωτικό πανηγύρι θα πάμε αμέσως μετά.

Κάπου εδώ το παζάρι τελειώνει. Οι πάγκοι μπορεί να μείνουν ανοιχτοί, οι πραγματευτάδες να συνεχίζουν τις φωνές και τα παζάρια τους. Αλλά στην πλατεία ακούγεται ήδη η πρώτη δοκιμή της ορχήστρας και τότε αλλάζει ο ρυθμός της ημέρας. Στην Ήπειρο το πανηγύρι δεν ήταν ποτέ μόνο μια βραδιά διασκέδασης. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους τρόπους με τους οποίους μια κοινότητα ξανασυναντούσε τον εαυτό της. Οι περισσότερες γιορτές συνδεόταν με τον Άγιο ή την εκκλησία του χωριού. Άγιος Γεώργιος, Αγία Παρασκευή και βέβαια 15 Αύγουστος. Το ημερολόγιο των Αγίων γινόταν έτσι και ημερολόγιο των χωριών. Ήξερες πότε πανηγυρίζει το δικό σου χωριό, ήξερες πότε θα πας στο διπλανό. Και μέσα στις λίγες εβδομάδες του καλοκαιριού μπορούσες να μετακινηθείς από πανηγύρι σε πανηγύρι ακολουθώντας έναν άτυπο χάρτη γιορτής. Παλιότερα όμως αυτή η συγκέντρωση είχε ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Στις ορεινές κοινότητες, όπου οι κτηνοτρόφοι μετακινούνταν στα χυμαδιά και πολλοί έφευγαν για δουλειά ή την ξενιτιά, το πανηγύρι ήταν μια από τις στιγμές που η κοινότητα ξανασυναντιόνταν. Όπως σημειώνει και το Υπουργείο Πολιτισμού, εκεί ανανεώνονταν οι συγγενικοί και κοινοτικοί δεσμοί. Γινόταν επίσης συμφωνίες. Και βέβαια υπάρχει ο τόπος, το χωροστάσι, όχι μια οποιαδήποτε πλατεία. Χώρος όπου γίνεται ο δημόσιος χορός της κοινότητας. Η μουσική φυσικά βρίσκεται στο κέντρο όλων αυτών. Το πανηγύρι μπορούσε να αρχίσει με την τάξη μιας τελετουργίας, αλλά όσο περνούσαν οι ώρες, η τάξη αυτή γίνονταν γλέντη. Τα παιδιά νίσταζαν πάνω στις καρέκλες, οι μεγαλύτεροι έμεναν στις παρέες, οι χορευτές άλλαζαν, οι μουσικοί συνέχιζαν και κάποια στιγμή ερχόταν το ξημέρωμα. Αυτό είναι ίσως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του πανηγυριού. Δεν τελείωνε επειδή το ρολόι έδειξε μια συγκεκριμένη ώρα. Τελείωνε όταν τελείωνε η παρέα. Και σε ορισμένες περιπτώσεις ούτε τότε. Γιατί το γλέντι μπορούσε να συνεχιστεί σε ένα σπίτι, σε ένα καφενείο ή να ξαναρχίσει την επόμενη μέρα. Σήμερα πολλά έχουν αλλάξει. Κι όμως σε αρκετά χωριά το ουσιαστικό παραμένει. Η μέρα του πανηγυριού εξακολουθεί να είναι η μέρα που πρέπει να είσαι εκεί. Το βλέπουμε ακόμα και τώρα στα τέλη Αυγούστου. Έχουν περάσει τα μεγάλα πανηγύρια του 15 Αυγούστου, αλλά ο κύκλος δεν έχει κλείσει ακόμη. Στις 24 Αυγούστου, για παράδειγμα, πανηγυρίζουν χωριά της Ηπείρου στη γιορτή του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Και στις αρχές Σεπτεμβρίου ακολουθούν οι γιορτές για το γενέσιο της Θεοτόκου. Το καλοκαίρι αρχίζει να τελειώνει. Το ημερολόγιο των πανηγυριών όμως κρατά ακόμη λίγο. Και όταν η ορχήστρα αρχίσει να παίζει, εκείνο που θα ακουστεί πρώτο δεν είναι τυχαίο. Υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν τι τραγούδι ζητά ο χορευτής πριν ακόμη το πει. Είναι οι άνθρωποι της κομπανίας, οι μουσικοί που για γενιές ταξίδευαν από χωριό σε χωριό και από πανηγύρι σε πανηγύρι. Αυτούς θα συναντήσουμε μετά.

στο πανηγύρι, ο κόσμος βλέπει συνήθως εκείνον που σέρνει το χορό. Οι μουσικοί όμως βλέπουν ολόκληρη την πλατεία. Ποιος σηκώθηκε, ποιος περιμένει, ποιος θέλει να ακούσει ένα συγκεκριμένο τραγούδι, ποια παρέα έχει κέφι και ποια στιγμή χρειάζεται να αλλάξει ο ρυθμός. Η παραδοσιακή πυρωτική κομπανία συγκροτήθηκε γύρω από 4 βασικά όργανα. Το κλαρίνο, το βιολί, το λαούτο και τον τέφι. Και βέβαια τη φωνή. Το κλαρίνο βρέθηκε σταδιακά στο προσκήνιο. Μπορούσε να τραγουδήσει σχεδόν σαν ανθρώπινη φωνή, να παίξει το χορό, να συνοδεύσει το τραγούδι, αλλά και να περάσει μέσα σε λίγες στιγμές από το γλέντι στο μυρολόι. Το βιολί συνομιλούσε μαζί του. Το λαούτο κρατούσε τον αρμονικό και ρυθμικό σκελετό. Το ντέφι έδινε τον παλμό. Μα η καλή κομπανία δεν ήταν απλώς 4 καλοί μουσικοί που έτυχε να βρεθούν μαζί. Ήταν ομάδα. Έπρεπε να γνωρίζει ο ένας την ανάσα του άλλου, να καταλαβαίνει μια αλλαγή πριν ακόμη γίνει και πάνω απ' όλα να διαθέτει ένα τεράστιο απόθεμα μουσικής μνήμης. Γιατί ο άνθρωπος που ερχόταν μπροστά στους μουσικούς δεν ζητούσε πάντοτε ένα υπηρώτικο, ζητούσε το δικό του τραγούδι, ένα συγκεκριμένο σκοπό, ένα τραγούδι του χωριού του, κάτι που είχε χορέψει ο πατέρας του, κάτι που θυμόταν από τη μάνα του. Και ο μουσικός έπρεπε να το γνωρίζει. Η γνώση αυτή για πολλά χρόνια δεν αποκτιόνταν σε οδεία. Περνούσε από τον ένα μουσικό στον άλλον, από πατέρα σε γιο, από θείο σε ανιψιό, από τον παλιότερο οργανοπαίχτη στο νεότερο που στεκόταν δίπλα του και άκουγε. Έτσι δημιουργήθηκαν στην Ήπειρο ολόκληρες μουσικές οικογένειες. Οικογένειες που για δεκαετίες ακολουθούσαν τον κύκλο των γάμων, των βαφτίσεων και κυρίως των πανηγυριών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι Γεροδημαίοι. Το Σιράκο δεν είχε δικούς του οργανοπαίκτες. Κι όμως για περισσότερο από μισό αιώνα μέλη της οικογένειας Γεροδήμου συνδέθηκαν τόσο στενά με το πανηγύρι του χωριού, ώστε ο ήχος τους έγινε μέρος της ίδιας της σιρακιώτικης παράδοσης. Και υπάρχουν οικογένειες που το όνομά τους ξεπέρασε τα όρια μιας κοινότητας. Ανάμεσά τους οι Χαλκιάδες. Ο Τάσος Χαλκιάς γεννήθηκε το 1914 στη Γρανιτσοπούλα Ιωαννίνων. Έχασε τον πατέρα του όταν ήταν μόλις 4 ετών. Στα 6 του άρχισε να μαθαίνει μόνος του κλαρίνο. Και στα 17 του μπήκε στην οικογενειακή κομπανία των Χαλκιάδων. Η ζωή τους ακολουθούσε για χρόνια το ρυθμό της εποχής. Τα καλοκαίρια γύριζαν στα πανηγύρια της Ηπείρου. Το χειμώνα κατέβαιναν στην Αθήνα. Ο μουσικός ήταν λοιπόν άνθρωπος του δρόμου. Το όργανό του ταξίδευε μαζί του από χωριό σε χωριό. Δεν υπήρχαν μεγάφωνα ούτε ηλεκτρονικά μέσα. Και πολλές φορές δεν υπήρχε ούτε εύκολη πρόσβαση. Οι κομπανίες έφταναν εκεί που γινόταν το πανηγύρι με τα μέσα που υπήρχαν κάθε εποχή. Και έπαιζαν ώρες, μερικές φορές ολόκληρη τη νύχτα. Η ζωή του Τάσου Χαλκιά δείχνει όμως πόσο λίγο ρομαντική μπορούσε να είναι η πραγματικότητα πίσω από αυτή τη μουσική. Πολέμησε στο αλβανικό μέτωπο το 1940. Την επόμενη χρονιά, στη διάρκεια του πολέμου, έχασε σε βομβαρδισμό τη γυναίκα του και τα δύο παιδιά τους. Εντάχθηκε αργότερα στην αντίσταση. Και όταν τελείωσε ο πόλεμος, η οικογενειακή κομπανία ξανασχηματίστηκε και ξαναβγήκε στα πανηγύρια. Αυτή η εικόνα έχει κάτι πολύ δυνατό. Ένας άνθρωπος που έχει περάσει πόλεμο και προσωπική καταστροφή επιστρέφει στο κλαρίνο και μαζί επιστρέφει στο πανηγύρι. Αργότερα ο Τάσος Χαλκιάς ταξίδεψε στο Κάιρο και στην Αμερική, ηχογράφησε εκατοντάδες τραγούδια και συνεργάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς. Αλλά η μουσική από την οποία ξεκίνησε παρέμεινε εκείνη των πανηγυριών της Ηπείρου. Μια διαφορετική διαδρομή ακολούθησε ένας μεγάλος δεξιοτέχνης του υπηρωτικού κλαρίνου, ο Πετρολούκας Χαλκιάς. Γεννήθηκε το 1934 στην Καστιάνη Πογονίου. Ήταν περίπου 10 ετών όταν άρχισε να μαθαίνει κλαρίνο δίπλα στο Φίλιπ Αρούντα, έναν από τους σημαντικούς παλιούς μουσικούς του Ζαγορίου. Και αυτός έμαθε τη μουσική με τον τρόπο της προφορικής παράδοσης, ακούγοντας, παρατηρώντας, παίζοντας δίπλα στους μεγαλύτερους. Το 1960 έφυγε για την Αμερική και έμεινε εκεί σχεδόν 20 χρόνια.
Η ιστορία αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί οι πυρώτες μπορεί να έφευγαν από τα χωριά τους, αλλά δεν άφηναν απαραίτητα τη μουσική πίσω. Την έπαιρναν μαζί τους. Στις ελληνικές κοινότητες της Αμερικής εξακολουθούσαν να γίνονται γάμοι, γιορτές και χοροί. Και μαζί με τους ανθρώπους ταξίδευαν για τα τραγούδια τους. Όταν ο Πετρολούκας επέστρεψε στην Ελλάδα το 1979, η πορεία του απλώθηκε πολύ πέρα από το παραδοσιακό πανηγύρι. Έπαιξε σε συναυλίες και ηχογραφήσεις. Συναντήθηκε με μουσικούς διαφορετικών ειδών. Το υπηρώτικο κλαρίνο βρέθηκε ακόμη και δίπλα στη τζάζ και σε μουσικές παραδόσεις άλλων χωρών. Αλλά ο ίδιος επέμενε σε κάτι απλό: να μεταδώσει στους νεότερους όσα είχε παραλάβει από τους παλιότερους. Η παράδοση είναι σαν μια σπίθα μέσα στην καρδιά μας, έλεγε. Και ίσως αυτή η φράση περιγράφει καλύτερα από πολλές αναλύσεις τον τρόπο με τον οποίο επέζησε η μουσική του πανηγυριού. Και υπήρχε κάτι ακόμη που ο νέος μουσικός έπρεπε να μάθει και δεν υπήρχε σε καμιά παρτιτούρα: πως παίζεις για έναν άνθρωπο. Γιατί στο πανηγύρι η μουσική δεν απευθύνεται σε ένα ανώνυμο ακροατήριο. Ο μουσικός βρίσκεται λίγα μέτρα από το χορευτή, τον κοιτάζει. Ο χορευτής τον κοιτάζει πίσω και ανάμεσά τους αρχίζει ένας διάλογος χωρίς λόγια. Ο πρώτος του χορού μπορεί να κάνει μια κίνηση, να καθυστερήσει ένα βήμα, να γονατίσει, να σηκώσει το χέρι και το κλαρίνο να τον ακολουθήσει. Ή κάποιες φορές να συμβεί το αντίστροφο, να παίξει ο μουσικός ένα γύρισμα και να απαντήσει ο χορευτής με το σώμα του. Γι' αυτό ένα πανηγύρι δεν μπορούσε ποτέ να παιχτεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο δύο φορές, τα ίδια. Οι άνθρωποι όμως ήταν διαφορετικοί. Και αυτό μας οδηγεί στο επόμενο κομμάτι της ιστορίας μας. Γιατί αν η κομπανία είχε τους δικούς της άγραφους κανόνες, άλλους τόσους είχε και ο χορός. Σε αυτούς θα πάμε αμέσως μετά.

Οι μουσικοί αρχίζουν να παίζουν και τώρα κάποιος πρέπει να σηκωθεί πρώτος. Σήμερα αυτό μπορεί να μοιάζει μια απλή υπόθεση. Σου αρέσει ένα τραγούδι, σηκώνεσαι από το τραπέζι, πιάνεις τους φίλους σου και χορεύεις. Στο παλιό πανηγύρι όμως ο χορός ήταν πολύ περισσότερα από διασκέδαση. Ήταν μια δημόσια στιγμή. Μια στιγμή κατά την οποία ολόκληρο το χωριό έβλεπε ποιος χορεύει, με ποιους χορεύει, ποιος βρίσκεται μπροστά του χορού, ήταν κατά κάποιον τρόπο ένας μικρός χάρτης της ίδιας της κοινότητας. Η ηλικία είχε σημασία. Το φύλο είχε σημασία. Η συγγένεια είχε σημασία. Και από τόπο σε τόπο οι κανόνες μπορούσαν να είναι διαφορετικοί. Γι' αυτό χρειάζεται λίγη προσοχή όταν μιλάμε για το ηπειρώτικο πανηγύρι. Δεν υπήρχε ένας ενιαίος κανονισμός για ολόκληρη την Ήπειρο. Άλλο το Σιράκο, άλλο το Πογόνι, άλλο το Μέτσοβο. Άλλες συνήθειες μπορούσε να έχει ένα χωριό του Ζαγορίου και άλλες.

Χθες ένα χωριό της Θεσπρωτείας. Υπήρχε όμως κάτι κοινό. Ο χορός είχε κοινωνικό βάρος. Στο Σιράκο το έθιμο διατήρησε ένα ιδιαίτερα καθορισμένο τυπικό. Οι συμμετέχοντες πιάνονταν σε ομόκεντρους ανοιχτούς κύκλους. Οι γυναίκες τους εσωτερικούς, οι άνδρες τους εξωτερικούς. Και όλοι περνούν στην πρώτη θέση ακολουθώντας τη σειρά με την οποία έχουν πιαστεί στο χορό. Όταν έρθει η σειρά τους, επιλέγουν το χορό και το τραγούδι τους από το σιρακιώτικο ρεπερτόριο. Η σειρά λοιπόν δεν είναι λεπτομέρεια, είναι μέρος της ίδιας της τελετουργίας. Αλλά υπάρχει ένα ακόμη εξαιρετικό παράδειγμα από την Ήπειρο, η Βύσανη του Πογονίου. Εκεί το πανηγύρι του 15 Αυγούστου του 1983 έγινε αντικείμενο κοινωνικο-ανθρωπολογικής μελέτης και μέσα από την περιγραφή του χορού μπορούμε σχεδόν να δούμε την πλατεία. Οι άνθρωποι δεν έμπαιναν στον κύκλο εντελώς τυχαία. Η ηλικία και το φύλο επηρέαζαν τη θέση τους. Οι μεγαλύτεροι είχαν συχνότερα την προτεραιότητα στην κορφή και αν κάποιος έμενε πρώτος περισσότερο από όσο θεωρούνταν σωστό και δεν παραχωρούσε τη θέση στον επόμενο, μπορούσε ακόμη και να δημιουργηθεί παρεξήγηση. Τότε, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη καταγραφή, μπορούσε να παρέμβει ο άνθρωπος της διοργάνωσης και να του ζητήσει, αφού χορέψει ακόμη ένα χορό, να δώσει τη θέση του στον επόμενο. Μια μικρή λεπτομέρεια, να λέει πολλά, γιατί δείχνει ότι η κορυφή του χορού δεν ήταν ιδιοκτησία εκείνου που κατάφερνε να φτάσει πρώτος, ήταν θέση που παραχωρούνταν και κάποια στιγμή έπρεπε να περάσει στον επόμενο. Ο πρωτοχορευτής βέβαια είχε για λίγα λεπτά ένα ιδιαίτερο προνόμιο. Μπορούσε να δείξει τη δεξιοτεχνία του, να αυτοσχεδιάσει, να επικοινωνήσει με τους μουσικούς. Ο δεύτερος του χορού συχνά λειτουργούσε σαν το κύκλος. Σε πολλά υπηρωτικά πανηγύρια εμφανίστηκε και η παραγγελιά. Ο χορευτής ζητούσε συγκεκριμένο τραγούδι ή σκοπό και η προσοχή της κομπανίας στρεφόταν επάνω του. Η χαρτούρα ήταν η χρηματική αμοιβή προς τους μουσικούς και συνδέονταν με την παραγγελιά και την ικανοποίηση του χορευτή από την εκτέλεση. Και κάπου εδώ το πανηγύρι αποκτούσε και μια γινόταν τόπος όπου οι άνθρωποι έβλεπαν και τους έβλεπαν. Σήμερα αυτό ακούγεται αυτονόητο. Σε μια παλιότερη αγροτική κοινωνία όμως, οι ευκαιρίες κοινωνικής συναναστροφής ήταν πολύ λιγότερες. Δεν υπήρχαν τα σημερινά μέσα επικοινωνίας, δεν υπήρχαν καφέ και χώροι διασκέδασης με τη σημερινή έννοια και οι σχέσεις ανάμεσα στα δύο φύλλα ήταν πολύ περισσότερο ελεγχόμενες από την οικογένεια και την κοινότητα. Το πανηγύρι ήταν από τις λίγες ημέρες κατά τις οποίες συγκεντρώνονταν άνθρωποι από πολλά σπίτια, οικογένειες και συχνά γειτονικά χωριά. Και ο χορός προσέφερε κάτι πολύτιμο. Τη δυνατότητα να κοιτάξεις, να παρατηρήσεις, να ξεχωρίσεις κάποιον και ίσως να ξεχωρίσει και εκείνος εσένα. Οι ιστορικές και λαογραφικές καταγραφές για την Ήπειρο αναφέρουν ότι στα πανηγύρια γινόταν γνωριμίες και συνοικέσια, ενώ η μελέτη για τη Βύσανη καταγράφει ακόμη και το νυφοδιάλεγμα ως έναν παράγοντα που μπορούσε να επηρεάσει τη θέση και τη σύνθεση του χορού. Ας φανταστούμε την εικόνα. Μια κοπέλα σηκώνεται να χορέψει. Δεν είναι μόνη της. Δίπλα της βρίσκονται συγγενείς. Γύρω από την πλατεία κάθονται γονείς, παππούδες, θείοι, γείτονες. Απέναντι μια άλλη οικογένεια. Κάποιος νέος κοιτάζει. Ίσως και οι δικοί του να το έχουν ήδη προσέξει. Δεν χρειάζεται να υποθεί τίποτα εκείνη τη στιγμή. Το πανηγύρι θα τελειώσει. Η κουβέντα μπορεί να αρχίσει την επόμενη μέρα. Ποια ήταν αυτή που χόρευε, τι νοσκόρη είναι. Ερωτήσεις που κάποτε μπορούσαν την αρχή μιας ολόκληρης ιστορίας. Φυσικά, δεν ήταν όλα ειδηλιακά. Εκεί όπου υπάρχει δημόσια έκθεση, υπάρχει και ανταγωνισμός. Ποιος θα οργανώσει το καλύτερο πανηγύρι, ποιο χωριό θα συγκεντρώσει περισσότερο κόσμο, ποια οικογένεια θα κεράσει, ποιος θα χορέψει, πόσο θα πληρώσει την κομπανία. Η ανθρωπολογική καταγραφή από το Πογόνι μιλά ακόμη και για μια επιδεικτική δαπάνη χρημάτων που μπορούσε να αυξήσει το προσωπικό ή κοινοτικό γόητρο. Το πανηγύρι λοιπόν δεν αποκάλυπτε μόνο την αρμονία μιας κοινότητας, αποκάλυπτε και

τις μικρές τις εντάσεις, τις φιλοδοξίες, τις αντιζηλίες, τις παρεξηγήσεις. Και ίσως γι' αυτό ήταν τόσο ζωντανό, γιατί στην πλατεία εμφανίζονταν η κοινότητα όπως πραγματικά ήταν, με τις σχέσεις της, τις ιεραρχίες της, με τις συμπάθειες και τις αντιπάθειές της, με τους ερωτές της, με τους ανθρώπους που είχαν φύγει και εκείνους που είχαν μείνει. Και όταν ο κύκλος μεγάλωνε, μπορούσε να χωρέσει όλους αυτούς μαζί. Σήμερα μάλιστα σε πολλά χωριά στον κύκλο αυτό επιστρέφουν άνθρωποι που ζουν ολόκληρο το χρόνο μακριά. Είναι το πανηγύρι της επιστροφής. Το πανηγύρι των αποδήμων που θα πάμε αμέσως μετά.

Υπάρχουν χωριά που έχουν δύο πληθυσμούς, το χειμερινό και τον αυγουστιάτικο. Το χειμώνα λίγα φώτα ανάβουν στα σπίτια, η πλατεία αδειάζει νωρίς. Μερικά καφενεία μπορεί να ανοίγουν μόνο συγκεκριμένες ημέρες και υπάρχουν σπίτια που παραμένουν κλειστά για μήνες. Ύστερα έρχεται το καλοκαίρι. Ανοίγουν μπατζούρια, καθαρίζουν ταυλές, βγαίνουν καρέκλες στα μπαλκόνια. Φτάνουν αυτοκίνητα με πινακίδες από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και μαζί τους αυτοκίνητα που έχουν διανύσει πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις από τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ιταλία. Ακόμη και άνθρωποι που έρχονται από την Αμερική ή την Αυστραλία. Δεν επιστρέφουν όλοι την ίδια μέρα. Υπάρχει όμως μια ημερομηνία που όλοι γνωρίζουν πολύ πριν κλείσουν τα εισιτήριά τους. Η μέρα του πανηγυριού. Για πολλές ορεινές κοινότητες της Ελλάδας, το πανηγύρι έχει αποκτήσει ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες μια καινούργια λειτουργία. Δεν συγκεντρώνει πια τους μόνιμους κατοίκους. Συγκεντρώνει εκείνους που έφυγαν, τα παιδιά εκείνων που έφυγαν και πολλές φορές τα εγγόνια τους. Ανθρώπους που μπορεί

Να μην έζησαν ποτέ μόνοι μας στο χωριό, αλλά εξακολουθούν να λένε «το χωριό μου». Το Υπουργείο Πολιτισμού περιγράφει αυτή τη λειτουργία χαρακτηριστικά μέσα από το Σιράκο και τη Βλάστη, δύο ορεινές κοινότητες που αποδυναμώθηκαν πληθυσμιακά από την αρχή. Στο Σιράκο μετά τη δεκαετία του 1960 το πανηγύρι άλλαξε σταδιακά λειτουργία. Από τη γιορτή μιας κοινότητας που ζούσε καθημερινά στον ίδιο τόπο έγινε η μεγάλη ετήσια συνάντηση μιας κοινότητας που είχε πλέον διασκορπιστεί. Το Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς χρησιμοποιεί μια πολύ χαρακτηριστική έκφραση. Μιλά για την ανανέωση των δεσμών του ομού ανίκην, του αισθήματος δηλαδή, ότι παρότι οι ζωές έχουν μεταφερθεί αλλού, υπάρχει ακόμη ένας κοινός τόπος στον οποίο όλοι μπορούν να επιστρέψουν. Και αυτό εξηγεί ίσως γιατί έχει σημασία και ο ίδιος ο τόπος όπου γίνεται το πανηγύρι. Στο Σιράκο υπήρξαν περίοδοι κατά τις οποίες το πανηγύρι πραγματοποιήθηκε μακριά από το χωριό, εκεί όπου ζούσαν πλέον πολλοί Σιρακιώτες, αλλά τελικά επέστρεψε στο ιστορικό χωροστάσι, γιατί ένας διαφορετικός χώρος δεν μπορούσε να αντικαταστήσει εκείνα που ενεργοποιούν την κοινή μνήμη, την πλατεία, τον πλάτανο, την εκκλησία, τα καλντερίμια, τον ίδιο τον τόπο. Για τους νεότερους αυτή η σχέση έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ένα παιδί μπορεί να έχει γεννηθεί στην Αθήνα, να έχει μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη, ακόμη και στη Γερμανία, να επισκέπτεται το χωριό.

μόνο λίγες μέρες κάθε χρόνο. Κι όμως να μαθαίνει το χορό του τόπου των παππούδων του, να γνωρίζει ποια ημέρα γίνεται το πανηγύρι, να ξέρει ποιο σπίτι είναι το δικό μας. Στο Σιράκο η επίσημη καταγραφή της Άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς σημειώνει ότι πολλοί νέοι μαθαίνουν τους χορούς μέσα από τους συλλόγους στους τόπους όπου ζουν και στη συνέχεια επιστρέφουν στο χωριό για να τους χορέσει. Η παράδοση δηλαδή μπορεί να μαθαίνεται μακριά από τον τόπο και να επιστρέφει κάθε Αύγουστο σε αυτόν. Και εδώ εμφανίζονται οι σύλλογοι. Σύλλογοι υπηρετών στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, ομοσπονδίες και αδελφότητες στο εξωτερικό. Δεν διατηρούν μόνο τα χορευτικά τμήματα, κρατούν επαφές, οργανώνουν ανταμώνωματα, ενημερώνουν για τις γιορτές, φέρνουν σε επαφή ανθρώπους που διαφορετικά ίσως να μην γνωρίζονταν ποτέ, παρότι κατάγονται τον ίδιο τόπο. Και έτσι το πανηγύρι αρχίζει πολύ πριν ακουστεί η πρώτη νότα. Αρχίζει όταν κάποιος τηλεφωνεί. Εσείς πότε ανεβαίνετε? Όταν μια οικογένεια συνεννοείται για το ποιος έχει το κλειδί του σπιτιού. Όταν κάποιος φτάνει πρώτος και ανοίγει τα παράθυρα. Όταν καθαρίζονται οι αυλές. Όταν ξαναμπαίνει το νερό στο ψυγείο. Και όταν το χωριό αρχίζει σιγά σιγά να αναγνωρίζει τους ανθρώπους του. Γι' αυτό και η λέξη που χρησιμοποιείται τόσο συχνά δεν είναι τυχαία. Αντάμωμα. Όχι συναυλία, όχι εκδήλωση. Αντάμωμα. Η ίδια η λέξη βάζει στο κέντρο τους ανθρώπους που είχαν χωριστεί και ξαναβρίσκονται. Και τον Αύγουστο οργανώνονται πλέον δεκάδες τέτοια ανταμώματα σε όλη την Ελλάδα. Άλλοτε δίπλα στο παραδοσιακό πανηγύρι. Άλλοτε ως ξεχωριστή εκδήλωση. Η ανάγκη της επανασύνδεσης έχει αποκτήσει πλέον και το δικό της όνομα στο καλοκαιρινό ημερολόγιο. Και ίσως εδώ βρίσκεται η μεγαλύτερη αλλαγή στη σημασία αυτής της γιορτής. Κάποτε το πανηγύρι ήταν μια ξεχωριστή ημέρα στην καθημερινή ζωή του χωριού. Σήμερα, σε πολλά μέρη, είναι ορεινά το ίδιο το χωριό. Μόνο που το πανηγύρι στο οποίο επιστρέφουν σήμερα δεν είναι πια εκείνο που άφησαν. Στο σημερινό πανηγύρι θα πάμε αμέσως μετά. I'm sitting in the railway station.

πανηγύρι επέζησε. Αυτό από μόνο του έχει ενδιαφέρον. Άλλαξε η ζωή στα χωριά. Άλλαξε ο τρόπος που διασκεδάζουμε. Ήρθαν το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, τα νυχτερινά κέντρα, οι συναυλίες, το διαδίκτυο. Ολόκληρες γενιές εγκατέλειψαν την Ήπεθρο και εγκαταστάθηκαν στις πόλεις. Και όμως κάθε καλοκαίρι στείνονται ακόμη τραπέζια στις πλατείες, έρχονται μουσικοί, ο κόσμος σηκώνεται να χορέψει. Και πολλές φορές ο αριθμός εκείνων που φτάνουν στο πανηγύρι είναι πολύ μεγαλύτερος από τον πληθυσμό του ίδιου του χωριού. Μόνο που σήμερα η είδηση ενός πανηγυριού δεν ταξιδεύει από στόμα σε στόμα. Υπάρχει αφίσα, Facebook, Instagram, βίντεο, ανακοινώσεις συλλόγων. Μια φωτογραφία με την ορχήστρα και τα ονόματα των μουσικών μπορεί να κυκλοφορεί εβδομάδες πριν. Και λίγες ώρες μετά την έναρξη του γλεντιού, κάποιος που βρίσκεται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά μπορεί ήδη να βλέπει στο κινητό του τον πρώτο χορό της πλατείας. Η τεχνολογία μπήκε και αυτή στο πανηγύρι. Όχι μόνο στην προβολή του, μπήκε και πάνω στο τραπέζι. Σηκώνεται το κινητό την ώρα που αρχίζει το αγαπημένο τραγούδι. Κάποιος τραβά τον πρωτοχορευτή, κάποιος κάνει ζωντανή μετάδοση, κάποιος

μέσα από μια οθόνη το χωριό του να γιορτάζει. Υπάρχει όμως και άλλη πλευρά. Όσο μεγαλύτερη σημασία αποκτά η εικόνα, τόσο περισσότερο αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται η γιορτή. Ποιος μουσικός θα εμφανιστεί, πόσο κόσμο συγκέντρωσε η βραδιά, πόσο μεγάλη ήταν η πίστα, πόσο μακριά έφτασε το γλέντι. Σε πολλά μέρη η μικρή εξέδρα έχει αντικατασταθεί από μεγάλες εγκαταστάσεις ήχου και φωτισμού. Οι κομπανίες μπορούν να είναι πολυμελείς. Οι μουσικοί ανακοινώνονται σαν πρωταγωνιστές μιας συναυλίας. Και ένα πανηγύρι μπορεί να προσελκύσει πλέον ανθρώπους που δεν έχουν καμιά σχέση με το χωριό στο οποίο γίνεται. Έρχονται επειδή άκουσαν ότι εκεί γίνεται καλό πανηγύρι. Ένας γνωστός μουσικός ή επειδή είδαν εικόνες από την προηγούμενη χρονιά. Η αλλαγή αυτή φαίνεται ίσως περισσότερο από οπουδήποτε στην Ικαρία. Τα ικαριώτικα πανηγύρια έχουν αποκτήσει ακτινοβολία πολύ μεγαλύτερη από τα όρια των χωριών που τα διοργανώνουν. Άνθρωποι ταξιδεύουν στο νησί έχοντας εντάξει στο πρόγραμμα των διακοπών τους ένα ή περισσότερα πανηγύρια. Κάποια συγκεντρώνουν πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Κι όμως πίσω από την εικόνα του ατελείωτου χορού υπάρχει ένας τρόπος οργάνωσης που παραμένει βαθιά κοινοτικός. Τα πανηγύρια οργανώνονται συνήθως από τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους. Οι άνθρωποι του χωριού δουλεύουν εθελοντικά, στείνουν τα τραπέζια, μαγειρεύουν, σερβίρουν και τα έσοδα χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των συλλόγων ή για κοινοφελή έργα του τόπου. Έτσι το ίδιο πανηγύρι μπορεί να είναι δύο πράγματα ταυτόχρονα. Για τον επισκέπτη μια μεγάλη βραδιά διασκέδασης. Για το χωριό ένας τρόπος να στηρίξει τις δικές του ανάγκες. Υπάρχει όμως ακόμη μια μεγάλη ενδιαφέρουσα αλλαγή. Το πανηγύρι έφυγε από το χωριό και μπήκε και στην πόλη. Φέτος η ΕΡΤΡΙΑ αφιέρωσε επεισόδιο της σειράς για τα πανηγύρια στα αστικά πανηγύρια της Θεσσαλονίκης και τον Ιούλιο διοργανώθηκε για τρίτη χρονιά το Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι μετατρέποντας το χώρο του Λυκαβητού σε χώρο παραδοσιακού γλεντιού. Αυτό έχει τη δική του σημασία γιατί η γενιά που έφυγε από τα χωριά πήρε μαζί της και τον τρόπο της γιορτής και κάποια στιγμή τα παιδιά και τα εγγόνια της άρχισαν να τον αναζητούν μέσα στην πόλη, όχι απαραίτητα φορώντας παραδοσιακές φορεσιές, ούτε γνωρίζοντας όλους τους χορούς, αλλά θέλοντας να συμμετέχουν σε κάτι διαφορετικό. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε νέους ανθρώπους να ανακαλύπτουν ξανά δημοτικά τραγούδια, μουσικούς να παντρεύουν παραδοσιακούς ήχους με ροκ, τζαζ ή ηλεκτρονικά στοιχεία. Παλιούς σκοπούς να ακούγονται σε χώρους όπου πριν από μερικές δεκαετίες δύσκολα θα μπορούσε κανείς να τους φανταστεί. Και εδώ αρχίζει μια παλιά συζήτηση. Αυτό δεν είναι πανηγύρι, παλιά δεν γινόταν έτσι. Και βέβαια δεν γινόταν έτσι. Αλλά ούτε το πανηγύρι πριν από 100 χρόνια ήταν ίδιο με εκείνο πριν από 300. Τα όργανα άλλαξαν. Τα τραγούδια άλλαξαν, οι άνθρωποι άλλαξαν, η ίδια η κοινωνία που οργανώνει το πανηγύρι άλλαξε. Η παράδοση δεν είναι φωτογραφία, είναι διαδικασία. Κάποια πράγματα χάνονται, άλλα προστίθενται και κάποια επιστρέφουν πολλές φορές από δρόμους που κανείς δεν περίμενε. Υπάρχει βέβαια και ένα γύρι μεγαλώσει υπερβολικά, μπορεί να χαθεί εκείνο ακριβώς που το έκανε διαφορετικό, η προσωπική σχέση του μουσικού με το χορευτή, η δυνατότητα να συναντήσεις τους ανθρώπους του χωριού, το κοινό τραπέζι, η αίσθηση ότι η γιορτή ανήκει πρώτα στην κοινότητα που τη διοργανώνει. Όταν η επιτυχία μετριέται μόνο από τον αριθμό των τραπεζιών, την ένταση του ήχου ή τα βίντεο που κυκλοφόρησαν την επόμενη μέρα, τότε κάτι πράγματι αλλάζει. Αλλά και πάλι, δεν υπάρχει μια μόνο μορφή σημερινού πανηγυριού. Την ίδια καλοκαιρινή νύχτα στην Ελλάδα μπορεί να συμβαίνουν όλα μαζί. Σε ένα μικρό χωριό 10 άνθρωποι να έχουν μαγειρέψει από το πρωί για τους επισκέπτες. Σε ένα νησί χιλιάδες να χορεύουν μέχρι να ξημερώσει. Σε μια πόλη νέοι άνθρωποι να στείνουν ένα αστικό γλέντι. Σε ένα ορεινό χωριό να τηρείται ακόμη η παλιά σειρά του χωριού. Και κάπου αλλού μια μεγάλη τέχνη. Όλα ονομάζονται πανηγύρια. Δεν είναι όλα ίδια. Κι ίσως δεν χρειάζεται να είναι. Πριν φτάσουμε στο τέλος της σημερινής μας γιορτής, ας αφήσουμε για λίγο το πανηγύρι να γίνει

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος του πανηγυριού. Όχι όταν σταματήσουμε, τελευταίοι από τα τραπέζια, όταν οι μουσικοί αρχίζουν να μαζεύουν τα όργανα και τα καλώδια, όταν κάποιος ψάχνει μια ζακέτα που ξέχασε στην καρέκλα, όταν οι τελευταίες παρέες επιμένουν ότι θα της πλατείας αρχίζει να φαίνεται εκείνο το πρώτο φως που προδίδει πως η νύχτα τελείωσε. Το πρωί η εικόνα είναι διαφορετική. Η πλατεία που λίγες ώρες πριν ήταν γεμάτη κόσμο μοιάζει μεγαλύτερη. Τα τραπέζια μαζεύονται στο χώμα ή στις πλάκες έχουν μείνει τα σημάδια της προηγούμενης νύχτας. Κάποιος σκουπίζει, κάποιος μετρά καρέκλες, κάποιος πίνει τον πρώτο καφέ και προσπαθεί να θυμηθεί.

Η ώρα σταμάτησε η μουσική. Και φυσικά αρχίζει η αποτίμηση και πολύ κόσμο φέτος. Ήταν καλύτερα από πέρσι. Ωραία έπαιξαν, δεν χορέψαμε το τάδε. Είδες ποιος ήρθε. Γιατί τελικά αυτή είναι η μνήμη που αφήνει ένα πανηγύρι. Δεν θυμόμαστε μόνο τα τραγούδια, θυμόμαστε τους ανθρώπους. Γύρισε ύστερα από χρόνια. Το παιδί που μεγάλωσε και μπήκε φέτος για πρώτη φορά στο χορό. Τον παλιό συγχωριανό που κάθισε πάλι στο ίδιο τραπέζι. Τον άνθρωπο που πέρσι ήταν εκεί και φέτος έλειπε. Τα πανηγύρια μετρούν με έναν παράξενο τρόπο το χρόνο. Επιστρέφουν πάντα στην ίδια ημερομηνία. Αλλά ποτέ δεν βρίσκουν ακριβώς τους ίδιους ανθρώπους. Είναι έφηβος. Ο έφηβος φέρνει κάποτε τα δικά του παιδιά. Κάποιος που χόρευε πρώτος στον κύκλο κάθεται τώρα στην καρέκλα και παρακολουθεί. Κάποιος άλλος παίρνει τη θέση του. Ένας παλιός μουσικός αποχωρεί. Ένας νεότερος πιάνει το όργανο. Και ο κύκλος συνεχίζεται. Αυτό είναι ίσως και η μεγάλη διαφορά του πανηγυριού από πολλές άλλες μορφές διασκέδασης. Δεν χρειάζεται να είσαι ο καλύτερος χορευτής, ούτε να γνωρίζεις όλα τα τραγούδια. Μπορείς να μείνεις στο τραπέζι και κάποια στιγμή ένα χέρι θα απλωθεί προς το μέρος σου. Έλα, και ο κύκλος θα ανοίξει λίγο ακόμη. Σε λίγες μέρες θα φύγει και ο Αύγουστος. Τα τελευταία πανηγύρια του καλοκαιριού θα ολοκληρωθούν. Τα χωριά θα αρχίσουν να επιστρέφουν στο χειμερινό τους ρυθμό. Οι δρόμοι, οι άνθρωποι θα επιστρέψουν στις πόλεις, στις δουλειές, στα σχολεία και στις υποχρεώσεις τους. Οι μουσικοί θα φύγουν για το... Θα μείνουν για λίγο ακόμη κολλημένες στους στίχους και ύστερα θα ξεθοριάσουν. Μέχρι να έρθει η επόμενη άνοιξη. Να αρχίσουν πάλι τα τηλεφωνήματα. Πότε πέφτει φέτος, ποιοι θα παίξουν, εσείς θα έρθετε. Κάποια ημέρα του επόμενου καλοκαιριού θα στηθούν ξανά τα τραπέζια. Θα δοκιμαστούν τα μικρόφωνα. Θα ακουστεί η πρώτη νότα. Κάποιος θα σηκωθεί πρώτος και οι υπόλοιποι θα πιαστούν πίσω του. Ένας άνθρωπος που επιστρέφει στον τόπο του για να συναντήσει τους άλλους. Όσο υπάρχει μια πάρα, υπάρχει ένας κύκλος που ανοίγει για να χωρέσει ακόμη έναν, το πανηγύρι δύσκολα θα γίνει μόνο ανάμνηση. Κι ίσως γι' αυτό η πιο χαρακτηριστική ευχή στο τέλος του δεν είναι καληνύχτα, είναι και του χρόνου. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Στην επιμέλεια και την παρουσίαση ήταν η Βάσο Γκόρου, στην ηχοληψία η Άντα Κωνσταδήμα. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την εκπομπή Κυριακή Γιορτή και Σχόλη, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια ακόμη όμορφη Κυριακή. Και όπου υπάρχει ένα τελευταίο πανηγύρι του Αυγούστου, καλό αντάμωμα και του χρόνου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο erteco.gr. Τώρα ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο erteco. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
1: Εδώ η Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. Ερτ Echo. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

0: Στη σλάκα Σουλίου τα βουνά αντιχούν τραγούδια. Έρευνα παρουσίαση Ευαγγελία Βάγια. Τεχνική επεξεργασία Άντα Κωνσταντήμα και Αργύρης Κλιμαντήρης. Επιμέλεια επεισοδίου Παναγιώτης Τζόκας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ευαγγελία Βάγια και είμαι προπτυχιακή φοιτήτρια στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στα πλαίσια της πρακτικής μου άσκησης, στις εγκαταστάσεις του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων της ΕΡΤ, πραγματοποίησα μία έρευνα πάνω στα δημοτικά τραγούδια και την ιστορία της Λάκας Σουλίου. Η έρευνα αυτή θα παρουσιαστεί ραδιοφωνικά μέσα από τις συχνότητες του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων, στην οποία θα ασχοληθούμε με τα μοναδικά γνωρίσματα του Δημοτικού Τραγουδίου της Λάκας Σουλίου, την ιστορία της περιοχής και των τραγουδιών, ενώ παράλληλα θα κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά σε σημαντικούς καλλιτέχνες που πρόσφεραν και προσφέρουν.
2: Η εκπομπή είναι μια παραγωγή του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων της ΕΡΤ.

ακούγοντας κάποιος σήμερα τη φράση «δημοτικό τραγούδι», το μυαλό του στρέφεται αμέσως σε ακούσματα από τα καλοκαιρινά πανηγύρια και από διάφορες άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις. Ακούσματα τα οποία του θυμίζουν το παρελθόν και την παράδοση. Γιατί όμως αυτό το συγκεκριμένο είδος τραγουδιού έχει ξεχωριστή θέση στη ζωή κάθε τόπου στην Ελλάδα? Το δημοτικό τραγούδι αποτελεί ένα διακριτό κομμάτι της νεοελληνικής λογοτεχνίας με μακραίωνη ιστορία. Οι ρίζες του φτάνουν πίσω στη Βυζαντινή εποχή, καθώς πρόκειται για την εξέλιξη των ακριτικών τραγουδιών. Ανήκει στην ελληνική προφορική παράδοση, μεταφέρεται δηλαδή προφορικά από γενιά σε γενιά, ωστόσο στη σύγχρονη εποχή έχουν γίνει προσπάθειες καταγραφής του. Στο αποκορύφωμα αυτής της παράδοσης βρίσκονται τα κλέφτικα τραγούδια του 18ου αιώνα, εποχή κατά την οποία υπάρχει πλούσια παραγωγή που σχετίζεται με τους πολέμους. Αυτό που ξεχωρίζει το δημοτικό τραγούδι από τα υπόλοιπα είδη είναι το γεγονός ότι σε αυτό αποτυπώνονται τα ενδότερα του, εμπεριέχονται στο δημοτικό τραγούδι, πράγμα που το καθιστά ένα φυσικό μέσο έκφρασης. Συνοδεύει όλες τις εκφάνσεις της ζωής του ανθρώπου και ταυτόχρονα αναφέρεται σε αυτές. Στην εποχή μας, ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει τόσο όσο παλαιότερα, καθώς το συναντάμε κυρίως σε κάποιες μόνο κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως ήδη είπαμε. Παρ' όλα αυτά, το συγκεκριμένο είδος τραγουδιού παραμένει πάντοτε διαχρονικό.

Το δημοτικό τραγούδι ένα βασικό γνώρισμα είναι το γεγονός ότι αποτελεί κοινό δημιούργημα του λαού. Δεν υπάρχει ένας δημιουργός καλλιτέχνης σε αυτό το είδος τραγουδιού. Όλοι οι Έλληνες συμμετέχουν στη σύνθεση και ταυτίζονται με το περιεχόμενό του, διότι εκφράζει τις αξίες και τον τρόπο ζωής του τόπου. Για τον λόγο αυτό, ο τόπος δημιουργίας του και τα θέματα αφορούν την Ύπαιθρο και όχι την πόλη. Οι ορεινές και αγροτικές περιοχές αλλά και τα νησιά ήταν χώροι στους οποίους δραστηριοποιούνταν οι Έλληνες ακόμη και μετά τη ελευθερία, όχι απαραίτητα εθνική αλλά πνευματική, η οποία σε συνδυασμό με την επαφή τους με τη φύση προωθούσε την καλλιτεχνική δημιουργία. Είναι φανερός ο θαυμασμός του ελληνικού λαού για τη φύση στα δημοτικά τραγούδια, καθώς ζει κοντά της, ασχολείται μαζί της, είναι αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς του. Αυτή η φυσιολατρία αποτελεί ουσιαστικά και μια διαμαρτυρία προς την καταπίεση του λαού ανά τους αιώνες. Ούδη φαίνεται επομένως ότι είναι μια εθνική δημιουργία. Όσον αφορά τη τεχνική, το δημοτικό τραγούδι βασίζεται στον τύπο του 15-σύλλαβου στίχου, αλλά παράλληλα υπάρχουν και ο 12-σύλλαβος

και οχτασύλλαβος. Στηρίζεται επίσης στην αρχή της ισομετρίας και στον νόμο των τριών. Υπάρχει δηλαδή αφενός ισορροπία μεταξύ των δύο υφετέρου, δύο έννοιες που συμπληρώνονται από μία τρίτη στον αμέσως επόμενο στίχο, ώστε να δημιουργηθεί μία ένταση, μία κορύφωση στο ύφος. Αυτό το οποίο υπερισχύει όμως σε αυτό το είδος είναι η μουσική και όχι ο στίχος. Ο στίχος του τραγουδιού διαμορφώνεται ανάλογα με το ρυθμό και γενικά οι κανόνες σύνθεσης είναι λίγο πολύ ρευστοί. Σε αυτό το σημείο αξίζει να κάνουμε αναφορά στην τρισυπόστατη φύση του δημοτικού τραγουδιού. Το δημοτικό τραγούδι δεν είναι ποίημα, αλλά ποιητικός λόγος, ο οποίος συνδυάζεται με τη μουσική και τη σωματική έκφραση, δηλαδή τον χορό. Λίγα είναι τα τραγούδια που δεν συνοδεύονται από τον χορό και αυτά είναι συνήθως τα κλέφτικα, τα λεγόμενα τραγούδια της τάβλας, τα οποία απήγγειλαν οι κλέφτες καθιστοί γύρω από τη φωτιά. Δημιουργείται επομένως μία ολότητα από την ένωση των τριών στοιχείων, στίχου, μουσικής και χορού, και ακριβώς αυτή η διαδικασία καθιστά το δημοτικό τραγούδι ένα ιδιαίτερο είδος. Οπωσδήποτε τα παραπάνω στοιχεία που το συνθέτουν παρουσιάζουν διαφορές από τόπο σε τόπο, έχοντας τα δικά τους μοναδικά χαρακτηριστικά. Ένας τέτοιος τόπος με μοναδική και πλούσια παράδοση στο δημοτικό τραγούδι είναι η Λάκα Σουλίου, με την οποία θα ασχοληθούμε παρακάτω. Η περιοχή Λάκα Σούλη και η ιστορία της.

περιοχή Λάκα Σούλη βρίσκεται στην Ήπειρο, στο νομό Ιωαννίνων. Ονομάζεται Λάκα διότι τοποθετείται στο κέντρο ανάμεσα από το όρος Ολίτσικα ή Τόμαρος, τα θεσπρωτικά όρη, τα όρη του Σουλίου και των Κουρέντων, σχηματίζοντας μία μικρή λεκάνη ουσιαστικά. Χωρίζεται σε τρία μέρη, στην Άνω Λάκα, τη λεγόμενη Λάκα του Μπότσαρη, στη Λάκα Λελόβου και στην Κάτω Λάκα. Τα τοπονύμια μαρτυρούν το πέρασμα πολλών διαφορετικών λαών, κυρίως Σλάβων, αλλά και Αρβανιτών, Τσιγκάνων και Τούρκων. Βασικό είναι επίσης το γεγονός ότι σε αυτόν τον τόπο δεν υπήρξε ποτέ σταθερή κυριαρχία, με την αναλλαγή στην εξουσία κυρίως τοπικών ηγετών και ξένων κατακτητών. Στην αρχαιότητα, η περιοχή άνοικε στο βασίλειο του Πύρου, όπως φαίνεται από νομίσματα που έχουν βρεθεί, και έπειτα στην Ηπειρωτική Συμπολιτεία των Απειρωτάν. Κατά τη Βυζαντινή εποχή, μετά την ίδρυση του Δεσποτάτου της Ηπείρου, η Λάκα Σουλίου πέρασε στην εξουσία των Δεσποτών και στην περιοχή χτίστηκε πλήθος μοναστηριών και ναών, τα οποία λειτουργούσαν παράλληλα ως καταφύγια από τους πολέμους. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, οι κάτοικοι της Λάκας σύναψαν συμφωνία για παροχή προστασίας με τους αγάδες των Ιωαννίνων και της Παραμυθιάς με αντάλλαγμα να πληρώνουν ετήσιο φόρο. Σε όλους τους επόμενους αιώνες της Οθωμανοκρατίας, η Λάκα Σουλίου υπήρξε αιστεία επαναστάσεων με σημαντικότερες των Σουλιωτών Πούλιου Δράκου και Μαλάμου το 1585 και του Διονυσίου Φιλοσόφου το 1000. Την ίδια περίοδο μάλιστα διαμορφώνεται η Σουλιώτικη Συμπολιτεία. Λόγω των βίων εξισλαμισμών μετά την επανάσταση του Διονυσίου Φιλοσόφου, αρχίζουν να πληθαίνουν νέες εγκαταστάσεις των Σουλιωτών σε όλη την περιοχή του Σουλίου, σε αναζήτηση καταφυγίου. Με τον τρόπο αυτό, σχηματίζονται σταδιακά νέοι οικισμοί και χωριά, πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα την επέκταση της Σουλιώτικης κυριαρχίας. Παρόλο που είχαν εγκατασταθεί λίγοι

Τούρκοι στην περιοχή, οι ντόπιοι τους διώχνουν βορειότερα μετά από ένοπλη διαμάχη το 1751. Η οχυρή θέση της Λάρκας και η γκίτητά της με τα Ιωάννινα σε σχέση με το κυρίο Σούλη συνέβαλε καθοριστικά στις εξεγέρσεις των Σουλιωτών, καθώς οι κάτοικοί της μπορούσαν να ειδοποιήσουν έγκαιρα τους πολεμιστές σε περίπτωση επίθεσης των Τούρκων και γενικά η τοποθεσία λειτουργούσε ως κέντρο άμυνας. Όσο λιώτες μάλιστα οι Λακιώτες είχαν και οι ίδιοι παράδοση στα όπλα και στον κλεφταρματολισμό. Στους πολέμους εναντίον του Αλή Πασά, οι οποίοι αποτυπώνονται γλαφυρά στα δημοτικά τραγούδια της περιοχής. Όλοι οι Σουλιώτες έχοντας κηρυχθεί παράνομοι από την υψηλή πύλη ήδη από το 1700, συνεχίζουν την αντίσταση εναντίον του νέου αυτού κυρίαρχου. Ο Αλή Πασάς, προκειμένου να επιβάλλει την τάξη στο πασαλίκι του, εξαπολύει δύο φάσεις επιθέσεων, το 1792 και έπειτα το 1800. Κατά τη δεύτερη αυτή φάση, πραγματοποιεί εντατικότερες επιθέσεις, αλλά οι Σουλιώτες καταφέρουν να τον πλήξουν στη σημαντική μάχη της Λίπας Ιστρουνίου Λιβύκιστας. Στη διάρκεια αυτών των πολέμων, αναδεικνύονται ντόπιοι οπλαρχηγοί από την Λάκα, με κυριότερους τον Μάρκο Μπότσαρη και τον Φώτο Τζαβέλα.

τσαρί. Παρά τις προσπάθειες των αγωνιστών, οι Τούρκοι κυριεύουν την περιοχή μετά από την καταστροφή στο Κούγκι το 1803. Και έτσι οι Λακιώτες μαζί με τους υπόλοιπους Σουλιώτες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα εδάφη τους. Αργότερα το 1820, λόγω της ρήξης του Αλί Πασά με τον Σουλτάνο, επανέρχονται για να πολεμήσουν εναντίον του, αλλάζοντας ωστόσο πλευρές ανάλογα με το ποιος υποσχόταν την επιστροφή των περιοχών τους. Οι πόλεμοι λήγουν με τη δολοφονία του Αλί και με τον τρόπο αυτό η Λάκα επανέρχεται στη Σουλιώτικη κυριαρχία.

φυλάκα Σουλίου δεν εντάσσεται στο ελληνικό κράτος παρά μόνο κατά τους Βαλκανικούς πολέμους, όταν τα ελληνικά στρατεύματα εισέρχονται στην περιοχή ώστε να προχωρήσουν μέσω Δωδώνης προς τα Ιωάννινα. Πολύ σημαντική εκείνη την περίοδο ήταν η προσφορά των γυναικών της Λάκας στην περίθαλψη των στρατιωτών. Ο τόπος απελευθερώνεται το 1913, ωστόσο τα εδάφη περνούν ολοκληρωτικά στην κυριότητα των τόπιων λίγα χρόνια αργότερα το 1919, αφού απαλωτριώνονται από τους τοπικούς τσιφλικάδες. Κατά τον πόλεμο του 40, οι Λακιώτες προβάλλουν αντίσταση ακόμη και μετά την παράδοση στους Γερμανούς, κρύβοντας όπλα στην περιοχή. Λόγω πάντα της οχυρής τοποθεσίας, ο Ναπολέον Ζέρβας είχε στήσει το στρατηγείο του αρχικά στο χωριό Τσερίτσανα, αναδεικνύοντας τη Λάκα σε σημαντική αιστεία εθνικής αντίστασης εναντίον του ξένου κατακτητή, όπως ακριβώς ήταν και στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Κατά τη μεταπολεμική περίοδο, αυξάνεται το φαινόμενο της μετανάστευσης των ντόπιων προς πόλεις του εσωτερικού, κυρίως Ιωάννινα και Αθήνα, αλλά και του εξωτερικού, με κύρια αιτία την έλλειψη εργασίας. Μεγάλος αριθμός Λακιωτών μεγαλουργούν στο εξωτερικό, ενώ λίγοι επιστρέφουν πάλι στην πατρίδα τους. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με την αστικοποίηση, έχει ως αποτέλεσμα από τη δεκαετία του 50 μέχρι σήμερα η περιοχή να αντιμετωπίζει σημαντικό δημογραφικό πρόβλημα.

πολιτισμικός χαρακτήρας της Λάκας Ουλίου έχει επηρεαστεί από τους ποικίλους λαούς που βρέθηκαν στο πέρασμά της. Παραμένει όμως στη βάση του πάντοτε ελληνικός. Η ετυμολογία των τοπωνυμίων της περιοχής δεν σχετίζεται απαραίτητα με την καταγωγή των κατοίκων, αλλά αφορά ακριβώς αυτήν τη συνδιαλλαγή των λαών μεταξύ τους. Ο Γάλλος περιηγητής Πουκεβίλ ταύτισε το Σούλι με την αρχαία Σελίδα και τους Σουλιώτες με τους αρχαίους Σελούς. Ακόμη και σήμερα υπάρχει στην περιοχή της Λάκας ο Δήμος Σελών. Επιπλέον, οι τοπικοί τσάμιδες απευθύνονταν στους Σουλιώτες με τη λέξη Γρακή, δηλαδή Έλληνες. Η μητρική τους γλώσσα ήταν η ελληνική, εμπλουτισμένη με το τοπικό ιδίωμα, ενώ παράλληλα γνώριζαν και άλλες γλώσσες, ανάγκη η οποία προέκυπτε από τη συναναστροφή με τους άλλους λαούς, οι οποίοι διέμεναν στα γειτονικά μέρη. Αυτές ήταν κατά κύριο λόγο τα αρβανίτικα, πράγμα που γίνεται φανερό από τους ιδιωματισμούς και τα δημοτικά τραγούδια, αρκετά από τα οποία έχουν αρβανίτικους στίχους. Η οργάνωση των κατοίκων της Λάκας ήταν η τυπική σουλιώτικη, με βάση δηλαδή τις φάρες. Πρόκειται για διευρυμένες οικογένειες, οι οποίες στηρίζονται στην αρχηγία ενός μέλους, του Πατριάρχη. Η σημασία τους στη ζωή των ντόπιων φαίνεται από το γεγονός ότι η ίδια η χωροταξική οργάνωση του τόπου οριζόταν σύμφωνα με αυτές. Οι διάφορες τοποθεσίες έπαιρναν το όνομά τους από τις οικογένειες που διέμεναν εκεί, παραδείγματος χάρη τα Τζαβελέικα, και από τη διεύρυνση των οικογενειών αυτών δημιουργούνταν σταδιακά οικισμοί και συνοικισμοί. Η διάταξη του χώρου γινόταν επιπλέον με βάση την άμυνα, η οποία ήταν ζωτική σημασία για την επιβίωση του τόπου εξαιτίας των πολέμων. Κατασκευάζονταν επομένως σε στρατηγικά σημεία κάστρα, οχυρά και κούλιες. Ακόμη και οι ναοί και τα μοναστήρια χρησιμοποιούνταν για την άμυνα και την προστασία των ντόπιων.

βασική ενασχόληση των λακιωτών για τον βιοπορισμό τους ήταν η κτηνοτροφία. Πολύ μικρός αριθμός ντόπιων ενδιαφερόταν για τη γεωργία, καθώς το έδαφος της Λάκας δεν ήταν κατάλληλο για καλλιέργειες και παράλληλα

αρχαιότητα δεν υπήρχε χώρος για τέτοιου είδους εκτάσεις. Η ενασχόλησή τους με τη γη περιοριζόταν στην παραγωγή κηπευτικών προϊόντων. Η αμπελουργία ήταν επίσης μια δραστηριότητα που ευνοούσαν οι συνθήκες στην περιοχή από την οποία παραγόταν το τσίπουρο. Οι ντόπιοι δραστηριοποιούνταν ιδιαίτερα με το ξύλο. Το πλήθος των δέντρων αποτελούσε μια σημαντική πηγή ζωής για τον τόπο, προσφέροντας ποικίλα προϊόντα αλλά ακόμη και προστασία. Κυρίως τα δάση των κουμαριών, του τοπικού αυτού είδους δέντρου, κατήχαν ξεχωριστή θέση στις ζωές των λακιωτών, καθώς λειτουργούσαν ως καταφύγιο την εποχή της τουρκοκρατίας, αλλά και αργότερα στην εθνική αντίσταση. Στο θρήσκευμα, οι κάτοικοι της Λάκας, όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες, ήταν χριστιανοί Ορθόδοξοι. Το στοιχείο αυτό τους ξεχώριζε επίσης από τους άλλους λαούς στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, καθώς οι Οθωμανοί διαιρούσαν τους υπόδουλους σύμφωνα με τη θρησκεία τους. Σε αυτό το θέμα ήταν μεγάλη σημασία η περιοδία του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού στα χωριά του Σουλίου κατά το 1779, ο οποίος με τις διδαχές του συνέβαλε στην ενίσχυση της πίστης και στην πνευματική αφύπνιση των κατοίκων. Καθώς υπήρχε πρόβλημα αναλφαβητισμού στον τόπο, τόσο ο Άγιος Κοσμάς όσο και ο Λόγιος Αδαμάντιος Κορέης, με τον οποίο οι Σουλιώτες ήταν σε επαφή μέσω αλληλογραφίας, συνιστούσαν την εκπαίδευση των παιδιών στα ελληνικά γράμματα και γενικότερα την μόρφωση όλων των κατοίκων. Τα ιδανικά των Λακιωτών, η ελευθερία, η πατρίδα, η θρησκεία και η οικογένεια ταυτίζονται με εκείνα των υπόλοιπων Ελλήνων και οι ίδιοι τα διατήρησαν ανά τους αιώνες με όσες επιθέσεις και αν δέχτηκε ο πολυτάραχος τόπος τους. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια ενός ντόπιου, κατοίκου της Μεσούρας, του Γεροπανούση, προς τους Γερμανούς μετά την εισβολή του στη Λάκα, η οποία συνοψίζει την εθνική συνείδηση των κατοίκων της. Η γη είναι δική μας, ελληνική όπως η ψυχή μας.

Το δημοτικό τραγούδι στη Λάκα Σουλίου αποτελεί το κατεξοχήν μέσο έκφρασης των ανθρώπων και παρουσιάζει, όπως βέβαια σε κάθε τόπο της Ελλάδας, ιδιαίτερα στοιχεία τα οποία του προσφέρουν μια μοναδική ταυτότητα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τον χαρακτήρα του τόπου και των κατοίκων, τα βιώματα και την ιστορία τους, αλλά ακόμη και την ίδια τη μουσική. Όλο το Σούλι μάλιστα λειτουργεί ως ένας τόπος συνάντησης και ανταλλαγής μουσικών ρευμάτων, τα οποία προέρχονται κυρίως από την περιοχή της Ντουσκάρας στα βόρεια, του Πογονίου αλλά και της Νότιας Επίρου. Υπάρχουν επομένως πολλές παραλλαγές των τραγουδιών, αλλά η βάση τους παραμένει η ίδια με την προσθήκη ή αφαίρεση κάποιων στοιχείων.

Στα τραγούδια της Λάκα συγκεκριμένα αποτυπώνονται κοινές αξίες των Σουλιωτών, οι οποίες είναι η αυτοδιοίκηση, η αγάπη για την πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια. Βασικό τους περιεχόμενο αποτελούν οι μακροχρόνιοι πόλεμοι των Σουλιωτών με τους ξένους κατακτητές, ιδιαίτερα τους Τούρκους. Ο πόλεμος τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών της περιοχής. Για τον λόγο αυτό και η παρουσία του είναι εμφανή στη μουσική παραγωγή. Οι δυσκολίες που εκείνος δημιουργούσε και η γενικότερη καταπίεση που βίωναν οι κάτοικοι προσδίδουν πένθυμη χρειά στα δημοτικά τραγούδια της Λάκας. Ωστόσο δεν έχουν τον ίδιο βαρύ τόνο με τα υπόλοιπα της Ηπείρου. Παράλληλα, τα τραγούδια αυτά έχουν ηρωικό χαρακτήρα, καθώς εξυμνούν ταυτόχρονα τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στους πολέμους, τους οπλαρχηγούς, αλλά και τον ίδιο τον τόπο, στον οποίο διαδραματίζονται οι συγκρούσεις. Με λίγα λόγια, τα δημοτικά τραγούδια της Λάκας αποτελούν ένα εγκόμιο στις θυσίες των ανθρώπων της.

Πέρα από τα πολεμικά γεγονότα, τα οποία ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των Λακιωτών, τα δημοτικά τους τραγούδια αναφέρονται στις διάφορες εκφάνσεις του καθημερινού τους βίου. Οι εργασίες που σχετίζονται με το μόχθο των ανθρώπων αυτών, η επιβίωση, οι μεγάλες γιορτές του χρόνου, τα τοπικά έθιμα, είναι στοιχεία της καθημερινότητας τα οποία αντανακλώνται στη μουσική παραγωγή του τόπου. Οι διάφορες στιγμές που βιώνει το άτομο, είτε ευτυχίας είτε δυστυχίας, αλλά και όλα τα σημαντικά στάδια της ανθρώπινης ζωής, η γέννηση, η βάπτιση, ο γάμος και ο θάνατος, εκφράζονται επίσης μέσω των τραγουδιών και με τον τρόπο αυτό οι ντόπιοι τα εξυψώνουν σε κάτι ανώτερο στη συλλογική τους μνήμη. Από όλο αυτό το πλήθος θεμάτων προκύπτει μια πλούσια παραγωγή δημοτικών τραγουδιών από τη Λάκα Σουλίου, τα οποία χωρίζονται στις εξής κατηγορίες που θα αναλύσουμε παρακάτω. Τα ιστορικά. Η συγκεκριμένη κατηγορία δημοτικών τραγουδιών αναφέρεται σε γεγονότα τα οποία σχετίζονται με την ιστορία της Λάκας ή σε άτομα με καταγωγή από τη Λάκα, τα οποία συμμετείχαν σε κάποιο σημαντικό ιστορικό γεγονός. Συνήθως προσομοιάζουν στα μυρολόγια διότι έχουν λυπηρό χαρακτήρα.

Ένα παράδειγμα είναι το τραγούδι της Λένος του Μπότσαρη, το οποίο σχετίζεται με την πτώση του Σουλίου το 1803 και αποκαλείται την μοίρα των διωγμένων σουλιωτών, κυρίως των γυναικόπαιδων, μετά από το ιστορικό αυτό γεγονός. Το πρωταγωνιστικό πρόσωπο, η Λένο Μπότσαρη, με καταγωγή από το παλαιοχώρι της Λάκα Σουλίου, λειτουργεί εδώ ως σύμβολο της σουλιώτικης γενναιότητας και αντίστασης.

τα κλέφτικα δημοτικά τραγούδια αποτελούν την κορύφωση της λαϊκής δημιουργίας. Το είδος ανθίζει ιδιαίτερα κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, καθώς τότε ήταν συχνό το φαινόμενο του κλεφταρματολισμού. Συγκεκριμένα, άνδρες που προέρχονταν από τους αγροτικούς πληθυσμούς, λόγω της καταπίεσης περνούσαν στην παρανομία και γίνονταν κλέφτες. Σε απάντηση, οι Οθωμανοί δημιουργούν το θεσμό των αρματολών, δηλαδή οργανωμένων ένοπλων Ελλήνων, οι οποίοι φύλαγαν το οδικό δίκτυο από τους κλέφτες. Η κατάσταση βέβαια ήταν ρευστή, καθώς κλέφτες και αρματολοί άλλαζαν ρόλους ανάλογα με τις συνθήκες. Ο κλεφταρματολισμός είχε ευρεία διάδοση κυρίως στις ορεινές περιοχές, όπως ακριβώς η Ήπειρος και ειδικότερα το Σούλι. Για τον λόγο αυτό και τα δημοτικά τραγούδια των Σουλιωτών ήταν βαθιά επηρεασμένα από αυτήν την πραγματικότητα. Συνήθως τα κλέφτικα τραγούδια αναφέρονται είτε σε ένα πρόσωπο και στα ανδρακαθήματά του, είτε σε διάφορα ενδιαφέροντα περιστατικά από την κλέφτικη ζωή. Εστιάζουν στη γενναιότητα των κλεφτών και γενικά ακολουθούν τον τύπο των ακριτικών τραγουδιών, με τη διαφορά ότι δεν έχουν υπερφυσικά στοιχεία. Ένα επιπλέον μοναδικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι εντάσσονται στην κατηγορία των τραγουδιών της τάβλας. Οι κλέφτες δηλαδή τα τραγουδούσαν καθιστή γύρω από τη φωτιά. Πάντως τα κλέφτικα τραγούδια μέσω των ιδανικών που πρόβαλαν προετοίμαζαν έμεσα το έδαφος για την Ελληνική Επανάσταση. Για τον λόγο αυτό και κατέχουν μια πολύ σημαντική θέση στην ιστορία του δημοτικού τραγουδιού. Από την περιοχή της Λάκας Σουλίου έχουμε πλήθος τέτοιων τραγουδιών ως τόπος όπου κατεξοχήν ζούσαν κλέφτες. Βασικό παράδειγμα είναι το τραγούδι «Η Βρύση στα Τσερίτσανα», το οποίο πρόκειται για μια αυθόρμητη δημιουργία που περιγράφει ένα στιγμιότυπο μάχης στην περιοχή.

Τα δημοτικά τραγούδια της αγάπης αποτελούν μια μεγάλη και πολύ διαδεδομένη κατηγορία της λαϊκής μουσικής δημιουργίας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα θέματα που πραγματεύονται, η αγάπη και ο έρωτας, έχουν ευρεία απήχηση και το σημαντικότερο είναι διαχρονικά. Επιπλέον, τα τραγούδια αυτά έχουν εξομολογητικό τόνο και περιγράφουν περιστατικά, συναισθήματα, προσδοκίες και κυρίως την εξωτερική ομορφιά των γυναικών στις οποίες αναφέρονται.

της ξενιτιάς. Τα τραγούδια της ξενιτιάς αποτελούν επίσης ένα κομμάτι της μουσικής παράδοσης με μεγάλη βαρύτητα, καθώς αναφέρονται σε ένα φαινόμενο που επηρέασε σχεδόν όλες τις περιοχές της Ελλάδας και άλλαξε την ίδια την κοινωνία.

Ταπειμενικά. Ταπειμενικά δημοτικά τραγούδια είναι χαρακτηριστικά του τρόπου ζωής στη Λάκα Σουλίου. Αποκαλύπτουν τη σημασία της κτηνοτροφίας για τη ζωή του τόπου μέσα από την περιγραφή εργασιών και περιστατικών από τον ποιμενικό βίο, ενώ παράλληλα εκφράζουν την αγάπη των κατοίκων για τη φύση.

Νηφιάτικα. Τα Νηφιάτικα δημοτικά τραγούδια σχετίζονται με αυτό που θεωρούνταν από τα πιο καθοριστικά στάδια της ζωής των κατοίκων της Λάκας, δηλαδή τον γάμο. Συνοδεύουν τις διαδικασίες που γίνονταν πριν, μετά, αλλά και στη διάρκεια του γάμου και για τον λόγο αυτό αποτελούν ταυτόχρονα μια πολύ βασική πηγή για τα έθιμα του τόπου.

Τα εργατικά τραγούδια αποτελούν επίσης συνοδευτικά μίας από τις κυριότερες πτυχές του ανθρώπινου βίου, η οποία είναι η εργασία. Ιδιαίτερα για τους κατοίκους της Υπαίθρου, όπως οι Λακιώτες, η εργασία ήταν ουσιώδης για το βιοπορισμό τους, άρα και

μέρος της καθημερινότητας. Ένα μοναδικό στοιχείο των τραγουδιών αυτών είναι το γεγονός ότι εκδηλώνονται ως φυσική ανάγκη, για να απαλύνουν την κόπωση και να προσδώσουν μία έστω μικρή ευχαρίστηση στη διαδικασία της δουλειάς.

παράλογα. Τα παράλογα ανήκουν στην κατηγορία των διηγηματικών δημοτικών τραγουδιών. Όπως ακριβώς δηλώνει η ονομασία τους, πρόκειται για τραγούδια τα οποία εξιστορούν παράλογα περιστατικά και περιέχουν υπερφυσικά στοιχεία. Έχουν πολλές ομοιότητες με τα παραμύθια, πράγμα που φανερώνει την αγάπη των παλαιών κοινωνιών για τους μύθους, τους οποίους ενσωμάτωναν και στη μουσική παράδοση.

0: του Λαζάρου.
1: Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα, σήμερα όλοι κρύβονται και τα βουνά λυπούνται. Σήμερα βάλανε πουλί, ανομοίοι Βρέοι, οι ανομοίοι και τα σκυλιά και τρεις αχώρες μπαίνει.
0: Τα τραγούδια του Λαζάρου συνδέονται με τη θρησκευτική γιορτή του Πάσχα, η οποία είχε μεγάλη σημασία για τους κατοίκους της Λάκας Σουλίου. Για τον λόγο αυτό και τα συγκεκριμένα άσματα, από μόνα τους αποτελούν μια ξεχωριστή κατηγορία, συνοδεύοντας παράλληλα τα έθιμα που σχετίζονται με τη γιορτή. Τα παιδιά των χωριών της περιοχής τα τραγουδούσαν το Σάββατο του Λαζάρου, πηγαίνοντας από σπίτι σε σπίτι με τα καλάθια τους. Συνήθως, αφού τα απήγγειλαν, οι νοικοκυρές τους έδιναν αυγά ως δώρο.
1: Περόνια, κι αυτός ο τρεις καθάρατος, ο τρεις αφορεσμένος, βάρη και πιάνει τέσσερα, βάρη και πιάνει πέντε, τα δυο τα δυο του πόδια του και τα άλλα δυο του χέρια, το πέντο το φαρμάκερο, βάρτε το στη καρδιά του, να στάξει αίμα και νερό, να την κρατεί καρδούλα. Το στόμα αίμα γέμισε και τα χείλη φαρμάκι. Είναι η Δαλινή και το Γιακώβη μάνα και η αδερφή του Μπάζαρο, η μονογεννημένη.
0: Του θανάτου.

Τα δημοτικά τραγούδια του θανάτου κατέχουν μία εξέχουσα θέση στη μουσική παράδοση της Λάκας, καθώς ο θάνατος ήταν μία καθημερινή πραγματικότητα. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει πως τον αντιμετώπιζαν με φόβο, αλλά αντίθετα, στα τραγούδια διακρίνεται ξεκάθαρα η συνειδητοποίηση της ανθρώπινης φύσης. Ο θάνατος, τα λέγαμε, αντιμετωπίζεται σχεδόν με περιφρόνηση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το γεγονός ότι τα τραγούδια αυτά διατηρούν το αρχαιοελληνικό τυπικό του κάτω κόσμου και όχι το χριστιανικό του διπόλου, παραδείσου και κόλασης. Γίνεται δηλαδή αναφορά στον κάτω κόσμο ως μία γενική έννοια, η οποία σε συνδυασμό με την προσωποποίηση του χάρου συμβολίζουν το θάνατο.

περιγελαστικά. Τα περιγελαστικά δημοτικά τραγούδια αποτελούν σημαντικό μέρος της ψυχαγωγίας των κατοίκων της Λάρκας. Αναφέρονται σε ευτράπελα περιστατικά ή φανταστικές καταστάσεις, συνήθως με ζώα ως πρωταγωνιστές, και παράλληλα έχουν εύθυμο και περιπεκτικό χαρακτήρα. Τα προσφωνήματα. Τα προσφωνήματα αποτελούν ουσιαστικά τραγούδια μικρής έκτασης με εύθυμο ρυθμό, τα οποία συνοδεύουν τις διάφορες δραστηριότητες των παιδιών της Λάρκας Σουλίου. Παρατηρούμε επομένως πως ακόμη και τα παιδιά συμμετέχουν με το δικό τους τρόπο στη μουσική δημιουργία της περιοχής. Τα διάφορα. Σε αυτήν την τελευταία κατηγορία ανήκουν τα δημοτικά τραγούδια, τα οποία δεν διαθέτουν μία ειδική θεματική, ώστε να εντάσσονται σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες. Αναφέρονται σε πολλά διαφορετικά θέματα από την καθημερινή ζωή.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

0: σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό,
2: οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες,
1: οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
2: Ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
1: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Κάποτε ήταν η απόλυτη μουσική μόδα.
0: Την αγόραζες καινή και τη γέμιζες με τους δικούς σου θησαυρούς.
2: Ζωγράφιζες το εξώφυλλο στο χέρι. Έγραφες με προσοχή χιλιοστού τη λίστα στο πίσω μέρος.
0: Τότε, στα ταξίδια, τις διαδρομές και τις παρέες, ο χρόνος μετρούσε αλλιώς.
2: Τα χιλιόμετρα δεν τα λογαριάζανε σε ώρες,
0: αλλά σε τραγούδια.
2: Γιατί
0: αυτό ήταν η ζωή μας.
2: Αυτό εξακολουθεί να είναι.

Βρες τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων και στα social media. ΕΡΤ Ιωάννινα με ελληνικούς χαρακτήρες.

0: Γιατί
1: αυτό ήταν η ζωή μας.
0: Αυτό εξακολουθεί να είναι. Μια κασέτα δρόμος. Στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων.

0: Μπέρτ Ιωάννινα. Η ώρα είναι 2.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Μπροστά σε ακόμα μία γυναικοκτονία βρίσκονται οι αρχές στην υπόθεση με τους δύο νεκρούς σε είσοδο πολυκατοικίας στη Νέα Σμπέρνη. Το όπλο που βρέθηκε κάτω από το σώμα του 48χρονου άντρα αποτύπωσε την πορεία των γεγονότων, με την αστυνομία να κάνει λόγο για ενέδρα 45χρονη γυναίκα και αυτοκτονία στη συνέχεια του δράστη. Θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά όλες τις πληροφορίες και τα ρεπορτάζ για αυτή τη νέα υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους πραγματικά σε λίγο όλα αυτά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την πολιτική επικαιρότητα. Με αναφορά στις πυρκαγιές των τελευταίων εβδομάδων, την πορεία της οικονομίας και τη νέα πρόορη αποπληρωμή δημοσίου χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά και με ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία, επανήλθε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του μετά τη μικρή αυγουστιάτικη παύση των προηγούμενων δύο εβδομάδων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ του Ερνιού, τη Γεωργία Σκητζή, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι αναφέρει σήμερα ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι και μήνυμα προς την Τουρκία ότι η επιδίωξη του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας δεν συνεπάγεται για την υποχώρηση από τα ελληνικά δικαιώματα, στέλνει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του. Μάλιστα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η θέση μας είναι ξεκάθαρη, δεν έχει αλλάξει, η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκεί τα δικαιώματά της και δεν πρόκειται να αφήσει απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της, αναφέρει χαρακτηριστικά και συνεχίζει Γρηγόρη. Επιδιώκουμε σταθερά το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, αλλά διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση και σίγουρα δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να κάνουμε όσα θεωρούμε σωστά και αναγκαία για τη χώρα μας.
0: Είναι σαφέστατο το μήνυμα προς την Άγκυρα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις του Πρωθυπουργού.
1: Ναι, και απαντά, αν το θέλεις, και στην προκλητικότητα των τελευταίων ημερών από πλευράς της Άγκυρας. Θυμίζω και τις αντιδράσεις μεταξύ άλλων από την Τουρκία για την επαναφορά, με την επαναφορά των ανυπόστατων ισχυρισμών περί γκρίζων ζωνών, τις αντιδράσεις και για το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όπου να σου πω, Γρηγόρη, ότι το χωροταξικό αυτό, όπως και για τον τουρισμό, είναι θέματα τα οποία θα συζητηθούν αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στις 11.30. Αλλά παράλληλα, να πούμε ότι αναφέρθηκε και στην ανάρτησή του και στα της οικονομίας, στα της πρόορης αποπληρωμής του δημοσίου χρέους, συνδέοντάς την με την ανάγκη για να μην μεταφέρονται, όπως αναφέρει, οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές. Τονίζει ότι όταν το κράτος δεν πνίγεται από τις οφειλές του, μπορεί να στηρίξει καλύτερα τους πολίτες και να έχει καλύτερους όρους δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τελικά για όλους. Και παραπέμπει και ο ίδιος, Γρηγόρη, στην ανάρτησή του στις επικείμενες πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώνοντας, να σου πω ότι ειδική αναφορά έκανε και για τις πυρκαγιές. Δυστυχώς, όπως ανέφερε, χάθηκαν και ανθρώπινες ζωές και αυτό επισκιάζει οτιδήποτε άλλο μπορούμε να πούμε. Οι σκέψεις μας είναι πρώτα και πάνω απ' όλα σε οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν, αλλά και σε όλους όσοι είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται ή να απειλούνται, αναφέρει χαρακτηριστικά, και προσθέτει ότι οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές συνεχίζονται προκειμένου να καταβληθούν, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, οι αποζημιώσεις, τα επιδόματα.

0: και ενισχύσει στους δικαιούχους το συντομότερο δυνατό και καταλήγει, Γρηγόρη, θα είμαστε δίπλα στους ανθρώπους που επλήξαν για όσο χρειαστεί.
1: Πάντως γενικώς η κυβέρνηση και στο Μαξίμου και στην κυβέρνηση κινούνται σε ρυθμούς ΔΕΘ, σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης. Ήδη ανεβάζουν ταχύτητα, μας είπε για τη Δευτέρα, μάλιστα στην ενδιάμεση του Υπουργικού Συμβούλου. Και όλα τα φώτα και όλο το ενδιαφέρον είναι στραμμένο εκεί. Στο τι θα πει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, Γεωργία.
0: Ναι, σε κάθε περίπτωση νομίζω ένα στίγμα θα δοθεί αύριο και στην εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, ακριβώς όπως είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ένα Υπουργικό Συμβούλιο που, όπως ήδη προείπαμε, Γρηγόρη, θα έχει τα χωροταξικά για τη ΣΑΠΕ, για τον τουρισμό. Παράλληλα όμως θα έχει και την πορεία των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης ανά Υπουργείο. Άρα καταλαβαίνουμε ότι εκεί εδώ θα δοθεί και θα συζητηθούν και θέματα αμυγός οικονομικού χαρακτήρα και όλα αυτά, όπως είπε, ενώ συνεχίζουν να πυκνώνουν οι συσκέψεις προκειμένου να καταλήξει και να οριστικοποιηθεί το τελικό πακέτο των εξαγγελικών του Πρωθυπουργού που θα ανακοινωθεί το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου.
1: Γεωργία Σκητζή, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη συνέντευξή του στην εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής επικρίνει την πρόθεση του Αλέξη Τσίπρα να επισκεφθεί Θεσσαλονίκη πριν και μετά την παρουσία του Πρωθυπουργού, προκειμένου να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του. Δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε την πρωτοφανή στα χρονικά πρέπεια του κ. Τσίπρα να επιθυμεί να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, υποστηρίζει, και δεν είναι θέμα τύπων, αναφέρει, αλλά ουσίας η αλαζονία είναι πάντοτε κακό σύμβουλο για ένα πολιτικό. Από εκεί και πέρα, Τσίπρας και πρόγραμμα Θεσσαλονίκης όλοι ξέρουμε που οδηγεί. Η ιστορία είναι γνωστή, προσθέτει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όσον αφορά τον εκλογικό σχεδιασμό, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθαρίζει ότι οι εκλογές θα πάνε για την άνοιξη του 27. Εμείς θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας με συνέπεια, έργο και καθημερινή επαφή με τους πολίτες. Δεν θεωρούμε την εμπιστοσύνη τους δεδομένη. Κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι μια νέα κρίση για τους Έλληνες πολίτες, επισημαίνει χαρακτηριστικά. Τώρα, πάμε να δούμε τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε το Πασόκ με αφορμή την κυριακάτικη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου και τις αναφορές του κ. Μητσοτάκη στις τελευταίες τουρκικές προκλήσεις. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζου, την πολιτική μας στάθρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι λέει λοιπόν η Χαρουλά Τουρκούπη, η Ευγενία?
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η Χαριλάου Τρικούπη, να σου πω ότι στέκεται συγκεκριμένα στο σχολιασμό της για την αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη σχετικά με το χωροταξικό που αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για το συγκεκριμένο λοιπόν σημείο της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, αναφέρει πως ο Πρωθυπουργός επέλεξε να αναδείξει το ζήτημα στην κυριακάτικη αναρτησή του προκειμένου να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση με την Τουρκία. Έπειτα από πολυήμερη σιωπή μπροστά στις αλλεπάλληλες προκλήσεις της γείτονας χώρας, την επιχείρηση δημιουργίας τελεσμένων και την καταπάτηση στην πράξη εκ μέρους της Τουρκίας της Συμφωνίας Αθηνών. Και σημειώνει ακόμη, Γρηγόρη, ο κύριος Τσουκαλάς πιο αιχμηρά στο σχολείο του ότι ο κύριος Μητσοτάκης, που εμφανίζει εαυτόν ως αναντικατάστατο πρωθυπουργό, να ενημερώσει τους πολίτες γιατί δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλίες να αποδοκιμάσει την Τουρκία και να επιβάλλει κυρώσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και καταληκτικά αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, η αδράνεια και η υποχωρητικότητα δεν είναι επιλογή. Να σου πω ακόμη ότι πριν από λίγο από την Ελληνική Λύση σχολίασαν πως οι συνεχιζόμενοι πανηγυρισμοί του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους, εδώ η Ελληνική Λύση στέκεται σε μια άλλη διαφορετική αναφορά του Πρωθυπουργού, είναι μια αδιανόητη ενέργεια που τελικά θα επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούμενο εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Δεν συνιστούν μόνο ανοησίες, αναφέρει, αλλά εγείρουν υποψίες για τις σκοπιμότητες οι οποίες υποκρύπτονται, τις οποίες σκοπιμότητες η Ελληνική Λύση θα διερευνήσει ποινικά.
1: Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Περιμένουμε, θα υπάρχουν αντιδράσεις και από τα άλλα κόμματα σίγουρα, γιατί όσο πηγαίνουμε στον δρόμο προς την διεθνέκηση της Θεσσαλονίκης, τόσο θα ανεβαίνει ακόμα περισσότερο το πολιτικό θερμόμετρο. Ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ για το σαφές μήνυμα προς την Τουρκία που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, όπου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη, είπε ο Πρωθυπουργός. Όπως ακούσαμε, η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκεί τα δικαιώματά της και δεν πρόκειται να αφήσει απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της, και διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση και σίγουρα δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να κάνουμε όσα θεωρούμε σωστά και αναγκαία για τη χώρα μας. Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός. Σε υψηλούς τόνους όμως είχαμε απάντηση και από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

0: Άγκυρα, σχολιάζοντας τη συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής, τις τελευταίες ενέργειες της τουρκικής κυβέρνησης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συνάδελφο Κατερίνα Φρίσα, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από το μήνυμα που στέλνει προς την Άγκυρα και ο Υπουργός Εξωτερικών. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Ο Υπουργός Εξωτερικών, σε μια εφόλιστη συνέντευξη στο Βήμα της Κυριακής, τονίζει ότι η πολιτική των ήρεμων νερών ωφέλησε την Ελλάδα και παράλληλα σημειώνει ότι η Αθήνα είναι απολύτως έτοιμη για κάθε σενάριο. Στη συνέντευξη που παραχώρησε, σχολιάζοντας τις τελευταίες ενέργειες της τουρκικής κυβέρνησης που κλιμάκωσε την ένταση στα ελληνοτουρκικά, ανέφερε ότι οποιαδήποτε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με οποιοδήποτε μέσο. Επίσης, επιφυλάσσει μηνύματα και προς το εσωτερικό μέτωπο ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να δομεί την εξωτερική της πολιτική στην περιοχή μας. Αν αυτό ενοχλεί κάποιους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, ας το ξεπεράσουν, ανέφερε για να προσθέσει ότι η Ελλάδα της παθητικής διπλωματικής αδράνειας πέρασε ανεπιστρεπτή. Σε ερώτηση, αν ζούμε το τέλος των ήρεμων νερών, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών απάντησε: τα ήρεμα νερά δεν συνιστούν αυτό σκοπό, αλλά το μέσο για την εξυπηρέτηση των εθνικών μας στόχων. Η πολιτική αυτή ήρθε μετά από μία περίοδο παρατεταμένης και κλιμακούμενης έντασης με την Τουρκία, η οποία απειλούσε έμπρακτα την ειρήνη στην περιοχή μας και μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε σύραξη. Η επιλογή συνεπώς της διαμόρφωσης μιας λειτουργικής σχέσης με τη γείτονα ήταν σαφής και εθνικά ωφέλιμη. Απομείωση των κρίσεων με ταυτόχρονη πολυεπίπεδη ισχυροποίηση της Ελλάδας. Επίσης, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας έκανε λόγο ότι οι παραφιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου μειώθηκαν, οι μεταναστευτικές ροές εξ Ανατολών ελαγιστοποιήθηκαν, τα νησιά του Αιγαίου, το Ανατολικό Αιγαίο ανέπνευσαν και αναπτύχθηκαν οικονομικά και παρά τις εντάσεις δεν προέκυψε μείζον κρίση. Τέλος, να σας πω ότι έκανε λόγο ότι κανένα τετελεσμένο δεν μπορεί να παραχθεί μόνο μερός. Αυτό επιβάλλει η διεθνής ένωμη τάξη και εμείς μεριμνούμε πάντοτε αυτοτελώς ή μέσω των διεθνών συμμαχιών μας να γίνεται σαφές και να απευθύνεται προς όλους. Γρηγόρη.
0: Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ring News Radio 105,8. Στις 2 να αλλάξουμε θέμα τώρα, να πάμε εκτός συνόρων, αφού αναφερθήκαμε στα εθνικά θέματα. Πάμε εκτός συνόρων, πάμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα τώρα με τις κρίσιμες εξελίξεις στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα που ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump ανήρτησε εκ νέου στο Truth Social εικόνα που εμφανίζει τα στενά του Ορμούς ως αμερικανικό έδαφος. Η αντίδρασή μας ήταν σαν σεισμός, λέει, από την άλλη πλευρά. Το Ιράν με τον Πεζεσκιά να παραδέχεται ότι γνωρίζει πως η κοινωνία αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες την ώρα η Ιρανική κοινωνία. Εννοεί την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να εντείνουν την οικονομική πίεση στο Ιράν με την επιβολή νέων κυρώσεων. Είναι εδώ κοντά μας η Κατερίνα Ιωαννίδου στο στούντιο και θα μας βοηθήσει να ξετυλίξουμε το κουβάρι των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ξεκινώντας από αυτή τη σημαντική επισήμανση ότι είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, σε μια εβδομάδα, που ο Ντόναλντ Τραμπ αποκαλεί και πάλι το Ορμούς ως αμερικανικό έδαφος.
2: Ακριβώς. Επανέλαβε τον ισχυρισμό του, πολύ σωστά ανέφερες, Γρηγόρη, μέσω του Truth Social, ότι το στενό του Ορμούς αποτελεί αμερικανικό έδαφος. Σε ανάρτηση, ανάρτησε μάλιστα και μία εικόνα της περιοχής με κυκλωμένο το στενό του Ορμούς και τη λεζάντα από κάτω, νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο μεταξύ, ο γραμματέας του Ιρανικού Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Μοχσέν Ρεζάι, δήλωσε χθες ότι η Τεχεράνη θα θεωρήσει εχθρούς όποια χώρα συμμετάσχει στον οικονομικό πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση μετά από την ανακοίνωση από την Ουάσιγκτον της ενίσχυσης των οικονομικών κυρώσεων που έχουν στόχο να αυξήσουν την πίεση επί της Τεχεράνης. Αν οι χώρες αρνηθούν να πάρουν αποστάσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν θα πλήξει τα συμφέροντά τους, τόνισε. Ακόμη δεν έχουμε επιτεθεί στα αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα και μέχρι στιγμής έχουμε στοχοθετήσει μόνο στρατιωτικές βάσεις. Αλλά αν θέλουν να μας επιβάλλουν οικονομικές κυρώσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν πετρελαϊκές οικονομικές εταιρείες γύρω από το Ιράν και αλλού, τις οποίες θα πλήξουμε, τόνισε.
0: Mm-hmm. Τώρα, περιμένουμε τι θα πούν οι Αμερικανοί αύριο, το νέο κύκλο κυρώσεων.
2: Βέβαια, αύριο στις 2 τοπική ώρα, 9 ώρα Ελλάδας, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου εν μέσω προειδοποιήσεων για την αποκάλυψη των σκληρότερων κυρώσεων στην ιστορία σε βάρος του Ιράν. Η Ουάσιγκτον έχει καλέσει άλλες κυβερνήσεις, περιλαμβάνοντας οργανωμένου του Πεκίνου να συμμετάσχουν στις προσπάθειες απομόνωσης της Ιρανικής οικονομίας. Ωστόσο, όμως, η Κίνα, στρατηγικός οικονομικός εταίρος του Ιράν, έχει επικρίνει αυτή την πρωτοβουλία, Γρηγόρη, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές κυρώσεις και πιέσεις δεν θα επιλύσουν τελικά αυτή τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Μεταξύ των σημαντικότερων εμπορικών εταίρων του Ιράν είναι και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία την Τρίτη ανακοίνωσαν ότι αναστέλουν όλες τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές με τη χώρα μέχρι νεοτέρας.
0: Και μέσα σε αυτό το κλίμα που περιγράφεις, Κατερίνα, είχαμε μια σημαντική παραδοχή για πρώτη φορά από τον Ιρανό πρόεδρο.
2: Ναι, πολύ σημαντικό. Επεσήμανε ότι γνωρίζει ότι η κοινωνία μας αυτή τη στιγμή, όπως τόνισε, αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αποφύγουμε την επιδείνωση της κατάστασης. Και μάλιστα σχολίασε τα αμερικανικά σχέδια. Είπε ότι βρισκόμαστε σε ολοκληρωτικό πόλεμο στον οικονομικό, στρατιωτικό τομέα, τον τομέα της ασφάλειας. Αυτός, εννοώντας βέβαια με το αυτό τον Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει κατηγορηματικά ότι θα επιβάλλει τις πιο συντριπτικές ή τις πιο τρομερές κυρώσεις στο Ιράν. Προσπαθούμε με όλη μας την καρδιά να αντιμετωπίσουμε τον πληθωρισμό, τα προβλήματα διαβίωσης, την ανεργία και να διασφαλίσουμε το μέλλον του λαού ώστε να μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια. Πολύ σημαντικό να πούμε ότι στην Τεχεράνη τη Δευτέρα, Γρηγόρη, θα πραγματοποιεί επίσκεψη ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την περιοχή, γιατί όπως βλέπουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δεν δείχνουν και καμία διάθεση διαπραγματεύσεων για να επιληθεί η κρίση. Η επίσκεψή του λοιπόν εντάσσεται στη συνέχεια των προσπαθειών του Πακιστάν για την ενίσχυση της ειρήνης και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.
0: Να βγει κάτι καλό τουλάχιστον, γιατί είναι σημαντική και αυτή η επίσκεψη του αρχηγού του στρατού του Πακιστάν στην Τεχεράνη αύριο. Τώρα να πάμε στο άλλο μέτωπο, Κατερίνα. Διεθνείς πιέσεις έχουμε το Ισραηλινό σχέδιο στην Δυτική Όχθη. Η Ελλάδα στην υπέγραψη την καταδίκη του Ισραηλινού επικισμού. Είχαμε και μήνυμα αποκλιμάκωσης των διπλωματικών τόνων που εξέπεψε ο Ισραηλινός υπουργός εξωτερικών, ο Γκίντεον Σαρ, έναντι της Τουρκίας. Ενώ από την πλευρά της Συρίας, ο υπουργός εξωτερικών εκτιμά ότι θα επανεκκινήσουν οι συνομιλίες με το Ισραήλ για την επίτευξη συμφωνίας ασφαλείας παρά την αμοιβαία έλλειψη εμπιστοσύνης.
2: Πολύ σωστά. Ισχυρές διεθνές λοιπόν αντιδράσεις προκαλεί το Ισραηλινό σχέδιο επικισμού στην περιοχή Ε1 στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, με την Ελλάδα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, να συντάσσεται με το κοινό ανακοινωθέν που ζητά την αμέση απόσυρσή του, προειδοποιώντας ότι υπονομεύει τη λύση των δύο κρατών. Η Αθήνα συνυπέγραψε το κείμενο αυτό μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Καναδά, Αυστραλία, Νορβηγία και άλλες χώρες, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη την απόφαση αυτή της Ισραηλινής κυβέρνησης. Και να πάμε τώρα στις δηλώσεις αποκλιμάκωσης του Γκίντεον Σαρ, που έρχονται να ρίξουν, ας πούμε, τους τόνους εν μέσω των πρόσφατων γεωπολιτικών εντάσεων που πυροδοτήθηκαν από την αεροπορική επιδρομή που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, Γρηγόρη, στη στρατηγική αεροπορική βάση Αμπού Αλντουχούρ στη Συρία. Υπογραμμίζει ο Ισραηλινός την προσήλωση της χώρας του στη διατήρηση των υφιστάμενων ισορροπιών και για διπλωματικές λύσεις, επιδιώκοντας την αποφυγή στρατιωτικών μέσων για την επίλυση διαφορών με την Τουρκία. Είναι ξεκάθαρο ότι η Ισραηλινή πλευρά, παρά την πρόθεση για ηρεμία, θέτει ως αδιαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή την απόρριψη οποιασδήποτε εγκατάσταση τουρκικών στρατιωτικών βάσεων εντός του Συριακού εδάφους, θεωρώντας το απειλή για την ασφάλειά της. Να πούμε ότι σήμερα, όπως μετέδωσε η Συριακή κρατική τηλεόραση, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από Ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο στοχοθέτησε ένα όχημα στο χωριό Μπέιτ Τζιν, κοντά στα υψίπεδα του Γκολάν, που έχει προσαρτήσει το Ισραήλ, τρεις μέρες μετά την προειδοποίηση που απίθυνε το Ισραηλινό κράτος. Τέλος, να πούμε ότι ο Σύρος Υπουργός Εξωτερικών, Αλ Σαϊμπάνι, σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες στο Ρόιτερς από τη Δαμασκό, δήλωσε ότι η Συρία αναμένει να ξεκινήσουν και πάλι σύντομα διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ με στόχο τη σύναψη συμφωνίας ασφαλείας, η οποία, όπως ελπίζει η Δαμασκός, θα οδηγήσει στην απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Συριακό έδαφος. Μάλιστα, κάλεσε το Ισραήλ να δράξει την ιστορική ευκαιρία, καθώς είναι ανοιχτή η πόρτα της διπλωματίας, ενώ υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα της Συρίας είναι να σταματήσουν οι Ισραηλινές επιθέσεις. Τέλος, δήλωσε ότι οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας έχουν παγώσει αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, αλλά αναμένει ότι θα επανεκκινήσουν. Ελπίζουμε πως κάτι θα αλλάξει. Πάντως το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δεν έχει απαντήσει σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.
0: Περιμένουμε λοιπόν και από εκεί το επίσημο σχόλιο. Κατερίνα Ιωνίδου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Με φόντο τώρα τις καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και σε ασθενάτου ορμούς, κανονικότητα δυστυχώς τίνει να γίνει στη χώρα μας η τιμή των 2 ευρώ ανά λίτρο για τα καύσιμα.
3: Ασανσέρ, αν πω κατεβαίνουν.
4: Να μειωθεί ο φόρος στα καύσιμα για να μπορούν οι άνθρωποι να εξυπηρετούνται και να μην κόβουν από άλλα.
0: Ακούσαμε καταναλωτές που σηκώνουν τα χέρια ψηλά, μίλησαν στην κάμερα του Air News με αυτή την κατάσταση που επικρατεί στην εγχώρη αγορά, στην τιμή στην αντλία, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης. Μόλις 8 νομοί έχουν χαμηλότερη μέση τιμή. Βάσει όμως των στοιχείων της Πέμπτης, που σύμφωνα με τους πρατηρούχους θα αλλάξουν άμεσα επί ταχύρου, καθώς νέες αυξήσεις αποτυπώνονται στην χοντρικοπορική αγορά. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να ληφθούν οι αποφάσεις καταρχάς για το αν θα δοθεί παράταση στην κρατική επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, αφετέρου για το αν θα διατηρηθεί η έκπτωση των δηληστηρίων. Ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας σήμερα στη τηλεόραση του Air News, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μείωσης του φόρου στα καύσιμα κάτω από ορισμένες συνθήκες και υπό προϋποθέσεις, όπως είπε, εάν ξεφύγουν τα πράγματα.
5: Καταλαβαίνω το κόστος που πληρώνουν οι συμπολίτες μου, όπως το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Εκεί προσπαθούμε να κάνουμε παρεμβάσεις, αλλά δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις όταν έχει φτάσει εκεί ψηλά η παγκόσμια τιμή της βενζίνης. Το μόνο που θα μπορούσε να πει και λέει η αντιπολίτευση, μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν το αποκλείω ότι μπορεί κάποια στιγμή κάτω από ορισμένες συνθήκες και προϋποθέσεις να συμβεί, εάν ξεφύγουν εντελώς τα πράγματα. Αλλά ξέρετε τι θα σήμαινε για τα έσοδα του ελληνικού κράτους μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης αυτή τη στιγμή στη βενζίνη? Πολύ μεγάλη μείωση και δεν θα υπήρχαν χρήματα για άλλες δράσεις στις οποίες πρέπει να κάνει η χώρα μας και το ελληνικό κράτος.
0: Αυτά λοιπόν είπε στην τηλεόραση του Air News ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιάννης Λοφέρδος. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, Μιχάλης Κιούσης, μιλώντας και αυτός στην τηλεόραση του Air News, έκανε μια εκτίμηση για το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στα καύσιμα από την 1η Σεπτεμβρίου, εάν η επιδότηση από το κράτος δεν παραταθεί και δεν ενισχυθεί, όπως είπε.
6: Θα έρθουν και άλλες αυξήσεις στην αντλία και στον καταναλωτή, γιατί οι αυξήσεις από τα δηληστήρια που έχουν έρθει τις τελευταίες 7 μέρες δεν έχουν περάσει. Αν η επιδότηση από το κράτος δεν παραταθεί και δεν ενισχυθεί, στην 1η Σεπτεμβρίου θα έχουμε 2,20 τη βενζίνη και 2,25 το πετρέλαιο κίνησης.
0: Στην ίδια εκπομπή όμως μίλησε και ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Παναγιώτης Πετράκης, ο οποίος εξέφρασε μια απορία αναφορικά με αυτά τα σενάρια για εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα στα 2,20.
7: Δεν κατάλαβα γιατί, εάν μείνει στο 95, θα πρέπει να έχουμε τη βενζίνη 2,20. 2,20 δεν την είχαμε όταν είχαμε 115.
0: Να θυμίσουμε εμείς ότι από τις 11 Αυγούστου η δηληστηριακή τιμή της αμόλυβης έχει αυξηθεί κατά 5,8 λεπτά ανά λίτρο, ενώ πολύ μεγαλύτερη η άνοδος του πετρελαίου κίνησης που ξεπερνά τα 11 λεπτά. Το αντίστοιχο διάστημα η τιμή στην αντλία έχει αυξηθεί και για τα δύο είδη καυσίμων κατά 3,5 λεπτά. Στις διεθνείς τιμές δεν αναμένονται ιδιαίτερες μεταβολές, με τις όποιες αυξομοιώσεις θα κινούνται την τελευταία εβδομάδα μεταξύ 88 και 94 δολαρίων το βαρέλι. Να σημειώσουμε ότι τα ασθενάτου ορμούς παραμένουν πρακτικά κλειστά εδώ και 175 ημέρες, ενώ το τελευταίο 24ωρο πέρασε μόλις ένα πλοίο από αυτή την περιοχή. Τώρα, από το οικονομικό πεδίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση. Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική πληρωμή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ουσιαστικά αφορά δικαιούχους, οι οποίοι παρότι πλήρωσαν τις περιποθέσεις, δεν συμπεριλήφθηκαν στην πρώτη πληρωμή, όπως και οι οικογένειες στις οποίες προστέθηκε ένα νέο μέλος το 2025 και κυρίως το 2026. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Ραλούς Αλεξοπούλου, οικονομική μας στάθμη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ραλού, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, και μιλάμε ουσιαστικά ότι οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να κάνουν καμία απολύτως διαδικασία ούτε να υποβάλουν κάποιο αίτημα. Μιλάμε, όπως είπες και εσύ, για περιπτώσεις οι οποίες μια οικογένεια απέκτησε ένα παιδί το 2020 και το 2026 μέχρι τις 31 Ιουλίου και θα μπορέσουν να λάβουν αυτό το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ. Να πούμε ότι ειδικά τα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους και μέχρι τις 31 Ιουλίου νοικοκυριού απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβουν, για να λάβει το ζευγάρι την ενίσχυση αυτή είναι να είχαν ζητήσει απόδοση αριθμού φορολογικού μητρώου μέχρι τις 10 Αυγούστου. Επίσης, εκείνο το οποίο θα πρέπει να προσέχουν οι δικαιούχοι είναι ότι να ελέγξουν κατά πόσο το IBAN το οποίο έχουν γνωστοποιήσει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων είναι σωστό και ενεργό προκειμένου να δουν τα χρήματα στο τραπεζικό τους λογαριασμό. Μάλιστα, σε περίπτωση που υποβάλλεται κοινή φορολογική δήλωση από ένα ζευγάρι, το ποσό θα πιστωθεί στο λογαριασμό του συζύγου. Ενώ σε περιπτώσεις που υποβάλλονται χωριστές φορολογικές δηλώσεις, η ενίσχυση για τα κοινά παιδιά επιμερίζεται κατά το ίμιση στους δύο γονείς. Να θυμίσουμε επίσης ότι η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και άλλους φορείς.
0: Ραλού Αλεξοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
9: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σε γυναικοκτονία παραπέμπουν τα μέχρι τώρα στοιχεία πίσω από τους δύο νεκρούς τα ξημερώματα στη Νέα Σμύρνη. Ο 48χρονος φέρεται να έχει στήσει καρτέρι σε 45χρονη έξω από την πολυκατοικία που μένει με την κόρη της. Οι κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει ένα διαπληκτισμό. Τους πυροβολισμούς που ακολούθησαν και στη συνέχεια τον άντρα να στρέφει το όπλο στον εαυτό του. Το όπλο έχει εντοπιστεί ενώ οι αρχές ερευνούν τη σχέση θήτη και θύματος. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τον τόπο της τραγωδίας ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου.
10: Σε προσωπική διαφορά και στην προσωπική σχέση που είχαν θύμα και δράστης και μετέπειτα αυτόχερα, αποδίδουν οι αρχές την άγρια δολοφονία που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην είσοδο της πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη, καθώς προκύπτει ότι ήταν ζευγάρι για κάποιο διάστημα. Κάποια στιγμή ενδεχομένως να χώρισαν, η γυναίκα να μετακόμισε σε αυτό το διαμέρισμα, το ισόγειο διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη μαζί με την κόρη της, και ο δράστης και μετέπειτα αυτόχερα να τσέσει το φωνικό καρτέρι. Πρέπει να σου πω ότι νωρίς το πρωί ο ίδιος είχε οργανώσει ένα σχέδιο. Έφτασε εδώ, σε αυτή την πλατεία, με τον μπλέκιο ταχύ αυτοκίνητό του. Το στάθμευσε σε κοντινή απόσταση από την πολυκατοικία στην οποία κινήθηκε με τα πόδια, περίπου 200 μέτρα. Έτσι λοιπόν το φωνικό καρτέρι στην είσοδο της πολυκατοικίας, στον εσωτερικό χώρο, και μόλις είδε την 45χρονη αλβανικής καταγωγής να κατεβαίνει από το διαμέρισμα, ανησύκωσε το περίστροφό του και την πυροβόλησε τουλάχιστον δύο φορές, ενώ στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το ίδιο όπλο. Αρχικά η υπόθεση ήταν ένα μυστήριο, καθώς οι αστυνομικοί δεν είχαν ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς είχε συμβεί. Είχαν απλά εντοπίσει τις ορούς των δύο ανθρώπων στην είσοδο της πολυκατοικίας, ανακλήθηκε εδώ η άμεση δράση. Ωστόσο, αυτό που αποκάλυψε ότι κρυβόταν πίσω από τα δύο στόματα από τους δύο νεκρούς ήταν το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας που έδειξε ότι ο 48χρονος Αλβανός είχε στήσει το φωνικό καρτέρι, πυροβόλησε τη γυναίκα και στη συνέχεια προέβη στο απονοημένο διάβημα. Παράλληλα, δεν είχε βρεθεί και το όπλο της επίθεσης της δολοφονίας, το οποίο εντοπίστηκε κάτω από το άψυχο σώμα του 48χρονου δράστη, ενώ σε εξέλιξη είναι η έρευνα ακριβώς για τα κίνητρα, όπως είπε και εσύ, αυτής της νέας γυναικοκτονίας. Κομβική θεωρείται ενδεχομένως και η κατάθεση της κόρης του θύματος. Ενώ πρέπει να σου πω ότι υπάρχει και μια λεπτομέρεια ότι το 2024 η ίδια γυναίκα είχε καταγγείλει στην αστυνομία ότι ένας πρώην σύντροφός της, μετά το χωρισμό τους, είχε πάρει το μηχανάκι, δεν της το επέστρεφε. Δεν μιλάμε για τον ίδιο άντρα, ωστόσο διερευνάται αν υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα και σε αυτό το πρόσωπο, αλλά και στο θύμα και το δράστη και μετέπειτα αυτόχειρα.
0: Το σενάριο των αρχών ήρθε και οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Οι αρχές επικεντρώνονται τώρα στη λήψη καταθέσεων από το στενό περιβάλλον των δύο ανθρώπων, προκειμένου να αποσαφινιστεί μεταξύ τους σχέση και να προσδιοριστεί το κίνητρο της δολοφονίας. Ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχει η κατάθεση της κόρης του θύματος, με την οποία 45χρονη ζούσε το τελευταίο διάστημα. Εν τω μεταξύ, σοκαρισμένη, δηλώνει η Ιανική της πολυκατοικίας, να ακούσουμε έναν από αυτούς που μίλησε στην κάμερα του Earth News.
11: Έγινε μέσα στην πολυκατοικία, ναι.
12: Στην πιλωτή, για να καταλάβουμε.
11: Μέσα από την κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας. Μέσα. Στον πρώτο χώρο που είναι το ασανσέρ, που είναι η σκάλα για να ανέβουμε εκεί. Ξύπνησα στις 5:30 με ουρλιαχτά γυναικεία. Δύο φορές ή τρεις. Και απανωτά τρεις πυροβολισμούς. Μέσα σε διάστημα μισού λεπτού. Οι τρεις πυροβολισμοί, τους έχω δει πιθανότατα, ξέρω σε ποιο διαμέρισμα ήταν, γιατί με πήρε ο ιδιοκτήτης να με ρωτήσει τι ξέρω. Το είχε νοικιάσει σε μια γυναίκα με την κόρη της.
12: Σε ποιον όροφο έμενε η κοπέλα?
11: Στο ισόγειο. Στο ισόγειο. Ναι, δίπλα στην είσοδο του ασανσέρ έμενε.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Φεύγουμε από την Ιασμίνη. Πάμε στις Σέρρες. Εκτεταμένη επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στη δομή προσφύγων της Συντικής, εκεί όπου μετανάστες εκτόξευσαν πέτρες και άλλα αντικείμενα κατά αστυνομικών δυνάμεων, προκάλεσαν ζημίες σε εγκαταστάσεις, ενώ ομάδα ατόμων έριξε τμήμα της εσωτερικής περίφραξης της δομής και διέφυγε. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας στις Σέρρες, τον Βασίλη Αναστασέδη, για να δούμε, Βασίλη, περισσότερα για τις συνθήκες και το λόγο της έντασης. Καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη λοιπόν στη δομή χθες το βράδυ και έγιναν όλα αυτά που έγιναν?
13: Γρηγόρη, ήταν ένα φιαλτικό βράδυ, ένα τρομερό βράδυ, και θα λέγαμε ότι η ελεγχόμενη δομή προσωρινή

0: φιλοξενία σε τούτον άσυλο συνδικίας στον Προμαχώνα, στη θέση κλειδί, ουσιαστικά μετατράπηκε σε ένα πεδίο μάχης. Για περισσότερες από 3 ώρες διήρκησε αυτός ο πετροπόλεμος. Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 9 το βράδυ, όταν οι μετανάστες έριξαν τμήμα της εσωτερικής περίφραξης δομής, ξεκίνησαν να πετούν πέτρες προς τους αστυνομικούς, προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές και φθορές στις εγκαταστάσεις της δομής, κατέστρεφαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους, οι κίσκους, κοινόχρηστους χώρους, κάμερες, πυροσβεστικές φωλιές, ένα υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Και βέβαια να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες μας, μια ολόκληρη πτέρυγα έχει καταστραφεί. Αυτοί που διέμεναν σε αυτήν πλέον μένουν σε κάποια άλλη. Στο σημείο έστρεψαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και πυροσβεστικό όχημα. Ο πετροπόλεμος συνεχίστηκε για αρκετές ώρες. Ενισχύθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις με μια δημιουργία των ΜΑΤ από τη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, οι παράτυποι αυτοί μετανάστες κατάφεραν να ανοίξουν στην περίφραξη ένα χώρο, να βγουν έξω. Συνελήφθησαν 17. Αναζητούνται, δεν ξέρουμε ακόμα τον αριθμό, η αστυνομία δεν μας έχει ανακοινώσει ακόμα ο αριθμός των πόσων αναζητούνται. Πάντως, έχει αποκλειστεί η περιοχή. Έχει ξεκινήσει από χθες μια επιχείρηση εντοπισμού αυτών των μεταναστών οι οποίοι έχουν διαφύγει και είναι να συλληφθούν. Να πούμε ότι 5 τραυματίστηκαν. Οι 3 επέστρεψαν στη δομή, αφού πήραν τις πρώτες βοήθειες πρώτα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Η καταμέτρηση συνεχίζεται. Ήταν επεισόδια που βέβαια, Γρηγόρη και κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι και στο παρελθόν έγιναν επεισόδια στη συγκεκριμένη δομή. Αλλά τόσο μεγάλη έκταση επεισοδίων, τόσες πολλές καταστροφές, είναι πρώτη φορά και βέβαια τόσο πολύ μεγάλος αριθμός αυτών που κατάφεραν να διαφύγουν χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τον αριθμό αυτών. Βέβαια, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, Γρηγόρη και κυρίες και κύριοι, με συνεχόμενες επιστολές προς την πολιτική ηγεσία έχει επισημάνει το πρόβλημα ότι είναι μια δομή η οποία έχει πραγματικά πολύ μεγάλα προβλήματα. Να πούμε τώρα, Γρηγόρη, γιατί ερώτηση για ποιο λόγο.
1: Υπάρχει πολλής κόσμος. Υπάρχει πολλής κόσμος εκεί.
0: Και εκεί φιλοξενούνται περίπου 450, οι οποίοι οι περισσότεροι είναι από. Είναι μισή-μισή Αίγυπτο και Μπαγκλαντές. Τώρα, κάποιοι από αυτούς συνελήφθησαν την περίοδο που υπήρχε αυτή η τρίμηνη. Θυμάστε που είχε βγει ένας νόμος ότι σε διάστημα 3 μηνών δεν μπορούσαν να πάρουν άσυλο. Αυτοί λοιπόν, κάποιοι από αυτούς υπέβαλαν αίτημα ασύλου, απορρίφθηκε, πλέον είναι διοικητικοί κρατούμενοι. Κάποια στιγμή θα γίνει η επαναπροώθησή τους, πιθανότητα Σεπτέμβριο, δεν ξέρουμε, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και αυτό. Και καταλαβαίνεις ότι κάποιοι από αυτούς έκαναν αυτό που είχαν κάνει κι άλλοι στο παρελθόν στη συγκεκριμένη δομή. Αυτή τη στιγμή είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να εντοπίσουν αυτούς. Δεν ξέρουμε τον αριθμό πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν διαφύγει. Πάντως, εμείς έχουμε 17 συλλήψεις αυτή τη στιγμή, οι οποίοι βέβαια αυτοί θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Γρήγορα.
1: Μάλιστα, επειδή τώρα βέβαια χτες είχατε και μια άλλη φωτιά εκεί στην περιοχή, στην πρώτη Σερών, μια μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε αργά χθες το βράδυ. Έχει οριοθετηθεί η φωτιά εκεί, Βασίλη?
0: Ακριβώς. Ήταν ένα δύσκολο βράδυ γενικά για τον Αμοσερό, γιατί
1: βέβαια,
0: και στο
1: ναι.
0: Παγκαίο ακριβώς είχαμε την φωτιά αυτή. Να φανταστείς ότι ξεκίνησε πυροσβεστικό να πάει στη δομή και γύρισε πίσω. Βέβαια, πήγε ένα πυροσβεστικό στη δομή. Στη συνέχεια, οι μεγαλύτερες δυνάμεις πήγαν στο Παγκαίο. Ήταν σε μια πολύ δύσκολη θέση, σε υψόμετρο 1000 μέτρων στην τοποθεσία Καλιάς στην Ηλιοκόμη Σερών, κοντά στο καταφύγιο της Πρώτης Σερών. Εκεί λοιπόν, από την πρώτη στιγμή, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Στην αρχή, 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, 21ης ΕΜΟΔΕ Καβάλας, με οχήματα και από το Δήμο Αμφίπολης, ο οποίος έστειλε υδροφόρες. Η μάχη των πυροσβεστών, των πεζοπόρων τμήματων, ήταν πραγματικά ολονύχτια και δύσκολη. Ήταν σε δύσβατο σημείο. Με το πρώτο φως ημέρας ξεκίνησαν οι ρήψεις νερού από ελικόπτερο, ενισχύθηκαν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις και ευτυχώς κατάφεραν έτσι το πρωί, γύρω στις 11 η ώρα, να οριοθετήσουν τη φωτιά. Βέβαια, παραμένουν εκεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ευτυχώς, Γρηγόρη, που δεν είχαμε ανέμους χθες το βράδυ, ευτυχώς. Και βέβαια ήταν αυτή η πολύ μεγάλη κινητοποίηση που υπήρξε αφού από παντού πήγαν πυροσβέστες. Και από τα κλιμάκια στην πυροσβεστική υπηρεσία Σερών και από τη Θεσσαλονίκη πραγματικά έγινε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Και ευτυχώς το Παγκαίο, που το αγαπάμε πάρα πολύ, έτσι δεν κάηκε παρά μόνο αυτό το κομμάτι με πουρνάρια σε αυτό το υψόμετρο 1000 μέτρων περίπου.
1: Ευτυχώς πήγαν όλα καλά στο τέλος. Βασίλη, αν σας έδεσε, ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από τις Σέρρες, κυρίες και κύριοι, και πάμε στη Λέσβο. Στις Σέρρες ακούσαμε ότι είχαμε εκτεταμένα επεισόδια χθες το βράδυ στη δομή προσφύγων και μεταναστών στη Σιντική. Τώρα στη Λέσβο, περισσότεροι από 400 μετανάστες μεταφέρονται από την Κρήτη για να αποσυφορηθούν οι δομές του νησιού προς Σάμο και τη Λέσβο μετά τις συνεχείς αφήξεις των τελευταίων ημερών. Το θέμα απασχολεί στη σκέψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. Έχουμε συνδεθεί με τη Δήμητρα Λαχουρή, η οποία θα μας πει για το πλοίο που αναμένεται να φτάσει στην Λέσβο και τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί. Δήμητρα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι. Ήδη η διαδικασία μεταφοράς μεταναστών από την Κρήτη προς τα νησιά του Αιγαίου γινόταν κάθε εβδομάδα στην Κο και στη Λέρο. Mm-hmm. Αποφασίστηκε λοιπόν 227 μεταναστών και προσφύγων από τις δομές της Κρήτης, στη δομή της Σάμου 200 στον αριθμό και στη δομή της Λέσβου 217 στον αριθμό. Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, ο οποίος επέστρεψε εκτάκτως στη Μυτιλήνη προκειμένου να συγκαλέσει το σημερινό Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο ήταν διευρυμένο, καθώς σε αυτό συμμετείχαν οι βουλευτές του νομού, ο κύριος Χαράλαμπος Αθανασίου και ο κύριος Παρασκευαΐδης, αλλά και οι δήμαρχοι Μυτιλήνης, Παναγιώτης Ριστόφας και ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Στρατής Βέρος. Τι αποφασίστηκε ο κύριος Βέρος, τι αποφασίστηκε λοιπόν σε αυτή τη σύσκεψη? Αποφασίστηκε και μετά τη δέσμευση του Υπουργού ότι οι άνθρωποι αυτοί θα μείνουν στις δομές για περίπου 15 ημέρες. Αυτό είναι το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προκειμένου να γίνει η καταγραφή τους. Στη συνέχεια θα προωθηθούν στην Υπηρετική Ελλάδα. Αποφασίστηκε λοιπόν την Πέμπτη να συνεδριάσουν τα δημοτικά συμβούλια των δήμων των δύο νησιών, αλλά και το Περιφερειακό Συμβούλιο, προκειμένου να απαιτήσει να μην ξαναγίνει μεταφορά μεταναστών προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, αλλά και σε ενδεχόμενη περίπτωση μεταφοράς υπάρχει η δέσμευση ότι η μετακίνησή του στην Υπηρετική Ελλάδα θα είναι άμεση και δεν πρόκειται να παραμείνουν στο νησί, όπως έγινε στη Σάμο στις 11 Ιουνίου, που μεταφέρθηκαν περίπου 300 πρόσφυγες και μετανάστες, έγινε η καταγραφή τους και έφυγαν σε λιγότερο από αυτό το χρονικό διάστημα που σας είπα προς άλλες δομές.
1: Δήμητρα Λαχουρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Το ίδιο θέμα δηλαδή της μεταφοράς μεταναστών από την Κρήτη απασχόλησε και την έκταση συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου. Με αφορμή τις μεταφορές αυτές των μεταναστών προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου τονίζουν ότι πραγματοποιούνται σε απολύτως αναλογικό βαθμό και αποκλειστικά για τις ανάγκες της ταυτοποίησης και του άμεσου ελέγχου της συνοριακής διαδικασίας, και αφού προηγουμένως έχει μεταφερθεί μεγαλύτερος αριθμός μεταναστών σε κλειστές ή ανοιχτές δομές στην ενδοχώρα βάση του προφίλ τους. Επισημαίνεται ακόμα ότι όποιες μεταφορές προς τα νησιά είναι προσωρινές και πολύ λιγότερες από τις μεταφορές που πραγματοποιούνται συνεχώς για την αποσυμφόρησή τους, ενώ σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος ασύλου η μεταφορά γίνεται άμεσα σε κλειστές δομές και ακολουθεί απέλαση των παράτυπων μεταναστών. Τώρα πάμε σε ένα στο αστυνομικό ρεπορτάζ να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, με το νέο περιστατικό προσγείωση ελικοπτέρου, αυτή τη φορά που είχαμε στις Πέτσες. Ο 40χρονος επιχειρηματίας που είχε νοικιάσει το ελικόπτερο γιαπτή συνελήφθη για παράβαση νόμου περί ναρκωτικών και στη συνέχεια όμως αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτο Νίκο Κουντούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Έχουν μαζευτεί αρκετά περιστατικά με ελικόπτερα το τελευταίο διάστημα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Για την ακρίβεια, είναι το δεύτερο μετά την προσγείωση μισθωμένου ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου, μια πολύ όμορφη περιοχή που είχε προκαλέσει αίσθηση τότε. Και σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, στις Σπέτσες, αποκαλύφθηκε το θέμα από αναρτήσεις μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς παραθεριστές και λουόμενοι έκαναν καταγγελία και στο Λιμεναρχείο για το περιστατικό. Γύρω στις 3 και 4, λοιπόν, εχθές το μεσημέρι, προσγειώθηκε το μισθωμένο ελικόπτερο, όπως αποδείχθηκε, στον όρμο της Ζωγεριάς, στις Πέτσες, σχεδόν δίπλα στην παραλία, που βρίσκονταν αρκετοί λουόμενοι. Μάλιστα, κατά την προσγείωση από τις γραφές από τους έλικες, σηκώθηκε άμμος. Κάποιοι τρόμαξαν, όπως ήταν φυσικό. Πήγε επιτόπου, λοιπόν, η αστυνομία που ειδοποιήθηκε από το λιμενικό. Βρήκε το ελικόπτερο, βρήκε τους δύο πιλότους, έναν 45χρονο από τη Γερμανία και έναν 29χρονο Αυστριακό. Στη συνέχεια ενημέρωσαν οι αστυνομικοί τον εισαγγελέα ποινικής δίωξης ναυπλίου, που διέταξε τους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Πετσών να κάνουν προανάκριση. Έγιναν έρευνες στην περιοχή που προσγειώθηκε το ελικόπτερο και εκεί βρέθηκε στον τόπο ένα μαύρο σακίδιο. Προφανώς είχε πεταχτεί νωρίτερα από την προσγείωση από το ελικόπτερο, το οποίο περιείχε ένα νάιλον σακουλάκι με κοκαίνη άνω του βάρους, άνω

0: μισού γραμμαρίου, ένα άλλο νάιλον σακουλάκι με ειδική κάναβη περίπου 5,5 γραμμάρια, ένα φαρμακευτικό σκεύασμα ειρηνικό σπρέι για την ακρίβεια, τσιγαρόχαρτα για φυτά τσιγάρα και την αστυνομική ταυτότητα ενός 40χρονου επιχειρηματία. Το πρόσωπο αυτό λοιπόν ήταν εκείνο που μίσθωσε το ελικόπτερο όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα από εταιρεία με έδρα την Γλυφάδα. Είχαν φύγει από την περιοχή της Κερατέας για τις Σπέτσες. Ύστερα από την ανέβρεση του Σαχιδίου με τα ναρκωτικά συνελήφθη για παραβάση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών ο 40χρονος επιχειρηματίας και στη συνέχεια, αφού ενημερώθηκε ο εισαγγελέας ξανά, έδωσε εντολή να αφαιθεί ελεύθερος και να σχηματιστεί σε βάρος του σχετική δικογραφία και να υποβληθεί στην εισαγγελία. Χωριστή έρευνα γίνεται από την αστυνομία και θα υπάρξει άλλη δικογραφία γι' αυτό. Και φυσικά έχει ενημερωθεί και σχετικά και η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για το λόγο που προσγειώθηκε εκεί το ελικόπτερο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν είναι ελικοδρόμιο η παραλία. Υπάρχουν σχετικές παραβάσεις και όλα αυτά σχηματίζει, όπως είπα, ξεχωριστή δικογραφία η αστυνομία, Γρηγόρη.
1: Και περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα από αυτή την έρευνα. Τώρα, να φύγουμε από τις Σπέτσες και πάμε στη Μύκονο, Νίκο, εκεί όπου εξαρτώθηκε κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
0: Είναι το δεύτερο κύκλωμα που χρησιμοποιούσε παρόμοια μεθοδολογία και εξαφρώνεται από τη δίωξη ναρκωτικών το τελευταίο δίμηνο. Χρησιμοποιώντας λοιπόν υπαλλήλους, οδηγούς ή συνοδούς τουριστικών βάν, από αυτούς που μεταφέρουν σε διάφορα tour τουρίστες στην Μύκονο, ψάρευαν πελάτες που, για να πουλήσουν ναρκωτικές ουσίες. Χρησιμοποιούσαν λοιπόν τους υπαλλήλους για να βρουν πελατεία. Εγκέφαλος του κυκλώματος είναι ένας Τούρκος και η σύζυγός του, επίσης από την Τουρκία. Μέλη ένας Μολδαβός, ένας Αρμένιος, ενώ οι υπόλοιποι από τους 9 συλληφθέντες είναι Έλληνες, περιφερειακά μέλη που είχαν το ρόλο που ανέφερα πριν με τα μαύρα βάν. Βρέθηκαν κατά τις αστυνομικές επιχειρήσεις στην Μύκονο και στην Αθήνα περισσότερα από 350 γραμμάρια κοκαίνης, 155 γραμμάρια ροζ κοκαίνη, MDMA, ποσότητα κάναβης, κάποια έκσταση, συσκευές ατμίσματος κάναβης, διαργές ακριβίας, πιστόλι και πολλά μετρητά, άνω των 80.000 ευρώ και 9.500 δολάρια και 640 λίρες Αγγλίας.
1: Νίκο Κουντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Πάμε τώρα στο ζήτημα που έχει προκύψει και προκαλεί ανησυχία αναφορικά με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. 116 είναι πλέον τα σοβαρά περιστατικά ασθενών που νοσηλεύονται στη χώρα μας με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας και προειδοποιούν μάλιστα ότι τα κρούσματα θα αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Πάμε στη Σμαράδα Γοργιάννη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξάπλωση του ιού στη χώρα μας και ειδικά στην Ανατολική Αττική, που έχουμε πολλά κρούσματα, Σμαράγδα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Τα κρούσματα που επιβεβαιώνονται καθημερινά εργαστηριακά είναι αρκετά σημαντικός ο αριθμός τους και ενδεχομένως στην Τετάρτη, όταν θα βγει η νέα εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ, να δούμε μια σημαντική αύξηση των επιβεβαιωμένων κρούσματων. Τώρα θέλω να σου πω κάποια στοιχεία που προκύπτουν από τη μεγάλη ιατρική, έγκριτη ιατρική επιθεώρηση, τη ΤΖΑΜΑ, που ανέλησε δεδομένα 12 ετών ως προς τους παράγοντες κινδύνου για βαριά νόσηση. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τη δημοσίευση αυτή, οι άνθρωποι που κινδυνεύουν να νοσήσουν πιο σοβαρά εφόσον μολυνθούν με τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι άτομα που έχουν σκλήνηση κατά πλάκας, διαταραχές που σχετίζονται με το αλκοόλ ή με τη χορήγηση ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, είναι άτομα που έχουν αιματολογική κακοήθεια, έχουν υποστεί αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, χρόνια νεφρική νόσο και υπέρταση. Έτσι λοιπόν, ξέρουμε πια κάτι πιο συγκεκριμένο σε σχέση με τα υποκείμενα νοσήματα για τα οποία μιλάμε όλες αυτές τις μέρες. Αυτά τα νοσήματα λοιπόν είναι επιβαρυντικοί παράγοντες για πρόκληση μηνυγκοεγκεφαλίτιδας, που είναι αυτή η σοβαρή επιπλοκή από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Επίσης, ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι άνδρες σε Γρηγόρη είναι πιο ευάλωτοι στο να νοσήσουν βαριά. Τώρα, 116 είναι τα κρούσματα, τα καταγεγραμμένα με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Δεν νοσηλεύονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι, απλά είναι καταγεγραμμένα 116 κρούσματα με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Η ηλικία τους είναι κατά μέσο όρο 74 χρονών, έχουν βαριά υποκείμενα νοσήματα όπως είπαμε. Το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχουν παιδιά σε αυτά τα σοβαρά κρούσματα. Και όπως γνωρίζουμε είναι καταγεγραμμένοι 13 θάνατοι, ηλικίας από 66 έως 91 ετών, με μέση ηλικία τα 82 χρόνια. Φέτος, Γρηγόρη, ο αριθμός των κρουσμάτων που έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι τώρα τον Αύγουστο, τέλος Αυγούστου, είναι τριπλάσιος σε σχέση με το 2025, και είναι χαρακτηριστικό ότι το 2025, μόλις αυτή την εβδομάδα, την αντίστοιχη εβδομάδα πέρυσι, είχαμε τους πρώτους δύο θανάτους, ενώ ήδη φέτος μετράμε 13 και είναι αυξητική η τάση, όπως όλα δείχνουν. Η καλοκαιρία που θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα, αλλά και η μείωση των ανέμων, ενδεχομένως να ευνοήσει, όχι ενδεχομένως, θα ευνοήσει την κυκλοφορία των κουνουπιών και την επέκταση του ιού του δυτικού ήλιου.
1: Σμαράγδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο Γκίκας Μαγιορκίνης, ο καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μιλώντας εδώ στο Ερνιούς 105,8 και στην Τόνα Δρούτσα, εξήγησε ότι λόγω συγκυριών και ειδικά μετά την καγωγή, κύριε Ντάνιελ, έχουμε συγκεντρωθεί στην Ανατολική Αττική, πληθυσμοί μολυσμένων πτηνών, και γι' αυτό το λόγο έχουμε έξαρση των κρουσμάτων σε αυτή την περιοχή, δηλαδή στην Ανατολική Αττική. Ρωτήθηκε δε αν όλοι μπορούν να κολλήσουν τον ιό του Δυτικού Νείλου.
4: Τόσο μεγάλη δραστηριότητα του ιού του Δυτικού Νείλου έχουμε να δούμε πάνω από μια δεκαετία στην Αττική. Όλοι μπορούν να το κολλήσουν, αλλά λιγότερο από 1 στα 140 άτομα θα κάνει τις βαριές επιπτώσεις. Πολλοί θα το περάσουν στο πόδι και πιθανώς δεν θα το καταλάβουν και καθόλου.
5: Μπορεί να τους έχει τσιμπήσει και να είναι ασυμπτωματικοί.
4: Πάρα πολύ. Πολλαπλάσιοι, δηλαδή να έχετε υπόψη σας, σε σχέση με τον αριθμό που βλέπουμε στην αναφορά του ΕΟΔΗ, ας πούμε ότι είναι γύρω στα 110 άτομα, σκεφτείτε τουλάχιστον δεκαπλάσια. Να μην πούμε εκατονταπλάσια. Έτσι, είναι πολύ περισσότερα τα κρούσματα, τα πραγματικά από αυτά. Και δεν θα το καταλάβουν ποτέ και δεν θα τους πειράξει ποτέ ο ιός του Δυτικού Νείλου. Δηλαδή το περνάνε στο πόδι και τελειώνει.
5: Τι είναι όμως αυτό, ποια είναι τα συμπτώματα που θα μας θορυβήσουν πέρα από το τσίμπημα που μπορεί να δούμε στο πινά, πάμε στο γιατρό ή στο νοσοκομείο?
4: Ναι, για κανένα λόγο ένα απλό τσίμπημα δεν πρέπει να μας οδηγεί ούτε στο νοσοκομείο ούτε στο γιατρό. Έτσι, και μάλιστα να τονίσουμε ότι αν, ας πούμε, κάποιος έχει φαγούρα ή πρίστη το τσίμπημα, δεν έχει καμία σχέση με τον ιό του Δυτικού Νείλου, είναι αλλεργική αντίδραση στο σάλιο του κουνουπιού. Ούτε είναι μολυσμένο, σημαίνει ότι είναι μολυσμένο ένα κουνούπι που προκαλεί πιο μεγάλη αντίδραση τοπική. Τώρα, εάν κάποιος έχει τα συμπτώματα της εγκεφαλίτιδας, θεωρώ δεδομένο ότι θα πάει στο νοσοκομείο, γιατί είναι αρκετά έντονα και θορυβόδη.
1: Τώρα, τι πρέπει να προσέχουμε και πότε πρέπει να ανησυχούμε? Η Αθανασία Τζανακάρη είναι αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στη Ματίνα Καραμίτσου.
6: Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία που να εξελίξει τον ιό του Δυτικού Νείλου και δεν υπάρχει και διαθέσιμο εμβόλιο. Οπότε οι οδηγίες μας είναι προληψη. Δεν μπορεί να μεταδοθεί η νόσος από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μεταδίδεται μόνο από κουνούπι που έχει τσιμπήσει μολυσμένο πτηνό και μετά τσιμπάει έναν άνθρωπο. Αυτό που πρέπει λοιπόν να κάνουμε για να δώσουμε σημασία στην πρόληψη είναι να χρησιμοποιούμε εντομοαποθετικά, μακριά και ελαφριά ρούχα ώστε να καλύπτουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι του σώματός μας, να χρησιμοποιούμε σίτες στα παράθυρα και στις πόρτες μας, κλιματισμό, να έχουμε ένα δροσερό περιβάλλον, τα κουνούπια δεν επιβιώνουν στο κρύο, και να απομακρύνουμε στάσιμα νερά, ακόμα και λίγα στάσιμα νερά, όπως έχουν κάποια κλαστράκια μας στις βεράντες μας. Άρα λοιπόν, με ένα τσίμπημα δεν σημαίνει ότι τα συμπτώματα εμφανίζονται αμέσως. Μπορεί να, ακόμα και 20 μέρες μετά, να έχουμε συμπτώματα από ένα τσίμπημα, από ένα μολυσμένο κουνούπι. Και ποια είναι τα συμπτώματα αυτά που είναι θορυβόδη και πλέον σκεφτόμαστε ότι κάτι μας συμβαίνει? Έτσι, έχουμε πυρετό. Μάλλον μοιάζουν, θα έλεγα, με μια κοινή γρήπη. Δηλαδή, έχουμε πυρετό, έχουμε κεφαλαλγία, έχουμε καταβολή, μυαλγίες, μπορεί να έχει ασθενείς ναυτία και έμετους. Αυτά δηλαδή τα συμπτώματα μας θορυβούν λίγο και πηγαίνουμε στο γιατρό μας.
1: Να αφήσουμε τώρα τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και να πάμε στην Κέρκυρα, εκεί όπου αποτροπιασμό προκαλεί βίντεο στο οποίο καταγράφει το οδηγός αυτοκινήτου να περνάει σκόπιμα πάνω από σκύλο που κοιμόταν στον δρόμο, εγκαταλείποντας τον αιμόφυτο. Το ζώο κατέληξε και ο ασυνήθιστος δράστης συνελήφθη. Πάμε στην Κέρκυρα στο Γιάννη Διρέτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο για αυτό το απίστευτο περιστατικό. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Γιάννης Ανδριώτης. Κάποιο πρόβλημα έχουν συνδεσίμαστε τον Γιάννη Ανδριώτη, τον ανταποκριτή μας στην Κέρκυρα, για να μας περιγράψει τις αντιδράσεις και τι λένε οι άνθρωποι στο νησί για αυτό το βίντεο, το σοκαριστικό, που πραγματικά προκαλεί αποτροπιασμό, στο οποίο καταγράφεται ο οδηγός αυτοκινήτου να περνάει σκόπιμα πάνω από ένα σκυλάκι, από ένα σκύλο που κοιμόταν στην άκρη του δρόμου, εγκαταλείποντας τον αιμόφυρτο Γιάννη Ανδριώτη. Καλό μεσημέρι, μας ακούς τώρα.
7: Καλό μεσημέρι, βεβαίως. Είναι σοκαριστική η εικόνα που δείχνει το βίντεο από κάμερα ασφαλείας περιοχής. Μιλάμε για ένα χωριό σύμβουλο, δυτική Κέρκυρα. Το παρασκευαστικό έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου. Φαίνεται το αυτοκίνητο, για όσους δεν το έχουν δει, με πολύ χαμηλή ταχύτητα, 5 έως 10 χιλιόμετρα την ώρα, να προχωράει στον δρόμο. Μπροστά είναι ένα σκυλί το οποίο κοιμάται. Περνάει και με τη μία και με την άλλη ρόδα από πάνω του και μετά το αυτοκίνητο φεύγει. Το σκυλί σπαρταράει από τον πόνο και φεύγει από τη ζωή λίγα χρόνια μετά. Να πούμε ότι το σκυλί δεν ήταν αδέσποτο, ήταν δεσποζόμενο. Ήταν το σκυλί το οποίο άνοιξε στην οικογένεια ακριβώς μπροστά από το σημείο. Ενώ η γυναίκα οδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες, μένει στη συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή γείτονας των ιδιοκτητών του σκυλιού. Τώρα, συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοχώρου μετά και από την καταγγελία των φιλοζωικών οργανώσεων. Ωστόσο, ο εισαγγελέας έδωσε σήμερα εντολή να αφαιθεί ελεύθερη και να παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες στο πλαίσιο της δικογραφίας που σχηματίζεται για αυτό το περιστατικό.
1: Γιάννη Ανδριώτη, ευχαριστούμε πολύ. Σε πολύ ψηλά επίπεδα παραμένει η θερμοκρασία και σήμερα σε όλη τη χώρα, με το θερμόμετρο να αγγίζει κατά τόπους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές. Η ζέστη επιμένει και τη νύχτα, ενώ αυξημένη υγρασία στα δυτικά κάνει την κατάσταση εκεί ανυποφορή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το μετεωρολόγο του Ερνιού, τον Γιώργο Μανουήλ, ο οποίος θα μας δώσει την ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού αλλά και την πρόγνωση κινδύνου πυρκαγιά σε πολλές περιοχές. Να ξεκινήσουμε από τον καιρό, ότι έχουμε να περιμένουμε για τις επόμενες ώρες και ημέρες, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα. Αυτή την ώρα λοιπόν πολύ ψηλές θερμοκρασίες σημειώνονται στην Αττική, στην Αργολίδα, τη Λακωνία και κατά δεύτερο λόγο σε υπόλοιπες περιοχές της Θεσσαλίας, κεντρικής Μακεδονίας αλλά και της υπόλοιπης Πελοποννήσου. Έχουμε ακουμπήσει ήδη τους 40 βαθμούς, οπότε έχει πολύ μεγάλη ζέστη. Στη Δυτική Ελλάδα, δε, που είναι λίγο χαμηλότερες θερμοκρασίες, η αυξημένη υγρασία κάνει και εκεί την κατάσταση ανυπόφορη. Τώρα για τις επόμενες μέρες, ξεκινώντας από αύριο, αναμένεται μια μετατόπιση του κύματος ζέστης. Αυτό αναμένεται να μετατοπιστεί στη δυτική χώρα, όπου θα έχουμε τοπικά και 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα έχουμε μια μικρή πτώση, 1 με 2 βαθμούς, θα φτάνει μέχρι τους 38 βαθμούς Κελσίου, και αυτό λόγω της ενίσχυσης του Μελτεμίου, που στο Αιγαίο θα φτάνει τοπικά και τα 7 μποφόρ. Βέβαια, όπως είπατε και για τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, αυτό σημαίνει ότι θα γίνονται πιο επικίνδυνα τα πράγματα. Έτσι, για αύριο έχουμε περιοχές σε πορτοκαλί συναγερμό, επίπεδο 4 δηλαδή, πολύ υψηλή επικινδυνότητα, σε Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά Αιγαίου. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτές τις περιοχές.
1: Και ήδη εδώ που τα λέμε τώρα, έχουμε μια, με ειδοποιούν, έχουμε μια πυρκαγιά που ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην Ελάτη Αυθιώτιδας. Εκδηλώθηκε η φωτιά γύρω στις 12.30 σε περιοχή με ελαιόδεντρα. Και στην περιοχή παίρνουν μέρος 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 11 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ενώ έχει εκδοθεί πριν από λίγο και μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Οπότε πολύ προσοχή σε κάθε περίπτωση, Γιώργο, χρειάζεται.
8: Ακριβώς έτσι είναι. Σήμερα ελπίζουμε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα με τους ανέμους οι πυροσβέστες και να θέσουν γρήγορα την πυρκαγιά σε έλεγχο. Από εκεί και πέρα, για τις επόμενες μέρες, Τρίτη, Τετάρτη, ο καιρός θα είναι παρόμοιος με αύριο Δευτέρα, χωρίς σημαντικές μεταβολές. Από την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένεται μια μικρή πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας για να έχουμε νέα άνοδο το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Γιώργο Μανουήλ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε το μετεωρολόγο του Ερνιούς, κυρίες και κύριοι. επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι εδώ κοντά μας και πάλι η Κατερίνα Ιωαννίδου για να δούμε τι γίνεται στο ρωσοκρανικό μέτωπο. Οι εκλογές εν μέσω πολέμου θα ήταν ένα τσουνάμι που θα διασπάσει τη χώρα, λέει τώρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γιατί έχει ακουστεί αυτό το αίτημα στη χώρα του, στο Κίεβο. Προειδοποιεί μάλιστα για 300.000 νέους Ρώσους στρατιώτες. Και απ' την άλλη, είχαμε εδρυμπή κατηγορό από τον μεγάλο τυπαλό του, τον Φεντόροφ, ο οποίος λέει ότι έχει να απαντήσει σε πολλά για τη διαφορά στην κυβέρνησή του.
9: Βέβαια, ο Ζελένσκι έχει ερωτήματα και πρέπει να απαντήσει σχετικά με τη διαφθορά. Αυτό δήλωσε ο πρώην Υπουργός Άμυνας της χώρας, ο Φεντόροφ, λίγες ημέρες μετά την αποπομπή του από την κυβέρνηση. Ο πρώην Υπουργός, ο οποίος είχε συνδεθεί με τον εξυγχρονισμό των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και την ανάπτυξη του στρατού των drones, απομακρύνθηκε από τη θέση του Γρηγόρη τον περασμένο μήνα, έπειτα από πληροφορίες για ρήξη με την ηγεσία των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο Ζελένσκι εκτίμησε σήμερα ότι η διεξαγωγή εκλογών σε καιρό πολέμου θα έθετε τη χώρα σαφέστατα σε κίνδυνο, απαντώντας την έκκληση που απίφθινε νωρίτερα ο Φεντόροφ, ο οποίος ζήτησε να ανοίξει ο δρόμος για εκλογές. Πιστεύω ότι σε ένα πόλεμο όπως αυτό, οι εκλογές αυτές καθεαυτές αποτελούν τεράστιο κίνδυνο, δήλωσε ο Ζελένσκι μιλώντας στους δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντάς τες τσουνάμι που θα τη διασπάσει την Ουκρανία. Και εκτίμησε ότι η Ρωσία σχεδιάζει να κινητοποιήσει επιπλέον 300.000 στρατεύματα στον πόλεμο εναντίον της χώρας του.
1: Κατερίνα Ιωαννίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, σήμερα ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Καλό μεσημέρι, με δύο σημαντικές αναμετρήσεις.
10: Καλό μεσημέρι και από μένα. Το 68ο πρωτάθλημα λοιπόν ξεκίνησε με 3 παιχνίδια χθες. Η Νέα Φιλαδέλφια η ΑΕΚ ήταν επιβλητική απέναντι στον Ηρακλή με 2 γκολ του Γιώβιτς και ένα του Μπάρκα και Ζήνη. Η Ένωση συνέδρισε με 4-0 το γυριό, μπαίνοντας με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα. Στο Φάληρο, ο Ολυμπιακός λυτρώθηκε στο 82 με τον γκολ του Κάρμο απέναντι στον ανίκητο μέχρι εκείνη τη στιγμή τερματοφύλακα του Τρομή του Χουτεσκιώτη, που κράτησε το φτωχό. Στο φτωχό 1-0 το σκορ. Mm-hmm. Στην Τρίπολη, ο τυπικά γηπεδούχος Καλαμάτα πραγματοποίησε καλή εμφάνιση, όμως ο Άρης με 2 γκολ του Φαμπιάνου στα τελευταία λεπτά του αγώνα πήρε την νίκη με 3-2. Τρεις αγώνες περιλαμβάνει το σημερινό μενού της πρώτης αγωνιστικής. Αρχικά ο Όφη θα υποδεχθεί τον Βόλο με το παιχνίδι στο Ηράκλειο να ξεκινάει στις 7.30. Στις 9 ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει στο Λεβαδιακό, ενώ στις 9.30 έχει προγραμματιστεί η έναρξη της αναμέτρησης Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Όλοι οι αγώνες θα καλυφθούν από την Έρα Σπορ. Εδώ να θυμίσω ότι το Παναθηναϊκός και Φυσιά έχει αναβληθεί μετά το αίτημα των Πρασίνων που θέλουν να προετοιμαστούν ενώπιση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών τους.
1: Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Μέρη Βενέζη και η Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Δώρα Ιωκυμίδου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθούν Άννα Σιμέλη και Έλενα Καραθάνου για την εκπομπή 2 στις 3.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
11: Ρωμαίος,
12: Ιουλιέτα.
11: Από του Μπόστ την Μπένα.
12: Έργο παλιό.
11: Ασύγχρονο.
12: Που αφορά και σένα.
11: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
12: Ρωμαίος Σακελαρίου.
11: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
12: Σε ρόλο παραμάνας.
11: Χωρίς καμιά ντροπή.
12: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
11: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
12: Ζάχαρη θα περάσετε.
2: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ιουν. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com. Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Κυριακή σήμερα, 23 Αυγούστου, με αρκετή ζέστη και άδειους δρόμους. Η αλήθεια είναι ότι έχετε γεμίσει τις παραλίες προκειμένου να πάρετε μια ανάσα δροσιάς. Βέβαια, υπάρχουν και αρκετοί που έχουν καθίσει κάτω από το κλειό. Το αγκάλιασα από χθες το βράδυ. Γίναμε πάρα πολύ καλοί φίλοι.
1: Κολλητοί.
0: Αυτοκόλλητοι θα σου έλεγα. Έτσι, λίγο το. τι να κάνεις, δεν είναι. Η νύχτα ήταν.
1: Ναι, είναι
0: λίγο
1: δύσκολες αυτές οι μέρες, αλήθεια. Δεν αντέχεις.
0: Κοίταξε να δεις, προηγούμενες μέρες, παρόλο που είχε ζέστη το πρωί, ζέστη, υποφέρτη, και το βράδυ, χθες, ήταν πάρα πολύ υγρασία. Δηλαδή, σε σημείο που μπούκονες.
1: Ναι, και
0: ένιωθες ότι δεν μπορούσες να πάρεις ανάσα. Και δεν νομίζω ότι βοηθούσαν και οι ανεμιστήρες, οι οποίοι ανακύκλωναν αυτό το ζεστό αέρα, και σε κάποια φάση εγώ άρχισα να νιώθω ότι ψήνομαι μέσα στο γκριλ. Οι πατατούλες λείπανε για να είμαι έτοιμη. Οπότε λέω, εντάξει, λέω, μία μέρα είναι, δύο μέρες είναι, που θα πάει, θα περάσει, ας το χρησιμοποιήσω για να δροσιστώ. Λοιπόν.
1: Καλά έκανες.
0: Air News Radio 105,8. Εδώ είστε, ακούτε την εκπομπή 2 στις 3 και όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, έλατε να σας δροσίσουμε. Ως τις 5 στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Εσύ πώς βίωσες τη χθεσινή νύχτα? Ήταν δροσερή?
1: Όχι, εντάξει, αν δεν έχεις ένα κλιματιστικό, δεν μπορείς να κοιμηθείς. Αυτή είναι η αλήθεια. Βέβαια, εγώ δεν ζεσταίνομαι πάρα πολύ, αλλά αυτές τις μέρες που έχει έτσι πολύ υψηλή θερμοκρασία, φτάνει τα σαραντάρια, υπάρχει άπνοια, δεν έχει αυτό το δροσερό το αεράκι, οπωσδήποτε κλιματιστικό, αλλιώς μπορείς να κοιμηθείς.
0: Το καλοκαίρι, τουλάχιστον στην Ελλάδα, φέτος ήταν πάρα πολύ καλό.
1: Ήταν
0: μας
1: καλό.
0: Θύμισε, ναι, κάτι παλιά καλοκαίρια.
1: Ναι, ναι,
0: έτσι.
1: Ήταν καλό.
0: Ήταν πάρα πολύ καλό. Εντάξει, τώρα θα έχουν και κάποιες μέρες οι οποίες θα είναι
1: αναμενόμενο.
0: Ζεστές. Αναμενόμενο είναι.
1: Αλλά τελειώνει
0: είναι
1: τώρα ουσιαστικά.
0: Εντάξει.
1: Τελειώνει ο Αύγουστος. Πόσο καύσωνα
0: να είναι, έχει. Δεν είναι κακό, δεν είναι καθόλου κακό. Επίσης έχουν βγει τώρα τελευταία, έβλεπα και κάτι κουβέρτες, λέει, που τις βάζεις νομίζω στο ψυγείο μετά τις. Κάτι
1: και τι κάνεις αυτές?
0: Ξαπλώνεις μετά, τις βάζεις πάνω σου και παραμένει πολύ σημασία.
1: Μου θυμίζει το μπλουζάκι το χθεσινό που έλεγες.
0: Ναι.
1: Που είναι μια νέα τεχνολογία που δεν χρειάζεται να το πλένεις.
0: Ναι, αυτό πάλι. Ναι. Όταν πας διακοπές,
1: ενδιαφέρον έχει αυτό με,
0: έχει
1: με την κουβέρτα.
0: Βέβαια, γιατί θα δροσίζεσαι και ίσως να μην καις και ρεύμα. Γιατί και το ρεύμα έχει φτάσει όχι απλά στα ύψη.
1: Ναι, άστο.
0: Έτσι, λοιπόν. Πάμε. Μας ακούτε και μέσω του Ερτέκο και επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας όσοι θέλετε. Στο Viber γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή.

0: Στολή στο Earth News Radio. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή Μαρία Σφυρόερα. Στον ήχο είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα έχουμε μια Ευρωπαϊκή ημέρα και μια Παγκόσμια ημέρα. Θα πάμε στην Ευρωπαϊκή ημέρα, να ξεκινήσουμε από αυτό, Έλενα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα μνήμης για τα θύματα του Σταλινισμού και του Ναζισμού. 23 Αυγούστου καθιερώθηκε λοιπόν ως Ευρωπαϊκή ημέρα μνήμης για τα θύματα του Σταλινισμού και του Ναζισμού, γνωστή και ως Διεθνής ημέρα της Μαύρης Κορδέλας σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, με το ψήφισμα της 2 Απριλίου 2009 του Ευρωκοινοβουλίου για να τιμηθεί η μνήμη των θυμάτων των ολοκληρωτικών και αυταρχικών καθεστώτων και ιδιαίτερα του Σταλινισμού και του Ναζισμού. Το ψήφισμα έγινε δεκτό από την ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου με συντριπτική πλειοψηφία. Να πούμε ότι, εντάξει, εμείς έχουμε περάσει από το ναζισμό, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, και είναι μια ημέρα όντως ευρωπαϊκής μνήμης που τιμάται κάθε...
0: 23 Αυγούστου.
1: 20, ναι, την 23η Αυγούστου.
0: Να πούμε γιατί επιλέχθηκε αυτή η ημέρα. Διότι σχετίζεται με δύο γεγονότα. Το πρώτο συνέβη το 1939, όταν η Σοβιετική Ένωση και η Ναζιστική Γερμανία υπέγραψαν το σύμφωνο μη επίθεσης, γνωστό και ως σύμφωνο Ριμπεντρόπ-Μολότοφ, από τα επίθετα των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, με μεγάλο θύμα την Πολωνία. Σε ένα από τα μυστικά πρωτόκολλα της συμφωνίας, η Πολωνία διαμοιραζόταν ανάμεσα στην Κομμουνιστική Σοβιετική Ένωση και την Ναζιστική Γερμανία, ενώ οι Βαλτικές χώρες, Εσθονία, Λιθουανία, Λετωνία, προσαρτώνται στη Σοβιετική Ένωση. Το δεύτερο γεγονός έλαβε η χώρα το 1989, όταν 2 εκατομμύρια άνθρωποι από την Εσθονία, τη Λετωνία και τη Λιθουανία στάθηκαν πιασμένοι χέρι-χέρι στο δρόμο από το Βίλνιους ως το Ταλίν, σχηματίζοντας μια ανθρώπινη αλυσίδα, ζητώντας απόσχηση των κρατών τους από τη Σοβιετική Ένωση. Επανάσταση του τραγουδιού, έτσι ονομάστηκε. Mm. Την ίδια μέρα, εκδηλώσεις συμπαράστασης έγιναν σε 40 πόλεις του δυτικού κόσμου. Πολλοί από τους διαδηλωτές φορούσαν μαύρες κορδέλες, ένδειξη πένθους για τα θύματα του κομμουνισμού και του ναζισμού.
1: Και υπάρχει και άλλη μια παγκόσμια ημέρα σήμερα για την υπενθύμηση του δουλεμπορίου και της κατάργησής του. 23 Αυγούστου λοιπόν τιμάται αυτή η μέρα. Ήταν το 1791 όταν έγινε η εξέγερση των μαύρων δούλων στην ίσο Ισπανιόλα της Καραϊβικής. Είναι η σημερινή Αϊτή και η Δομινικανή Δημοκρατία. Η εξέγερση αυτή οδήγησε στην κατάργηση του διατλαντικού εμπορίου δούλων. Η επέτειος αυτή τιμάται από το 1998 ως Παγκόσμια ημέρα για την υπενθύμηση του δουλεμπορίου και της κατάργησής του. Είναι μια ευκαιρία για περίσκεψη και μελέτη των ιστορικών αιτιών, των μεθόδων και των συνεπειών αυτής της τραγωδίας για το ανθρώπινο γένος.
0: Αυτά λοιπόν για αυτές τις δύο ημέρες. Λοιπόν, Βασίλη, πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στην περιφέρεια, αυτό που κάνουμε κάθε Κυριακή, αυτή η ενότητα που πηγαίνουμε σε όλη την Ελλάδα να δούμε τα νέα και της υπόλοιπης Ελλάδας, ενδεικτικά βέβαια, δεν πάμε σε όλα τα μέρη, αλλά κάτι συμβαίνει, όχι απαραίτητα, ωραία. Θέλεις να πάμε σε ένα τραγουδάκι και ό,τι είναι, μας το λέτε και εδώ είμαστε εμείς να το μεταφέρουμε στους ακροατές.

0: Λοιπόν, και όπως είπαμε, ό,τι έχουμε θα σας ενημερώσουμε, και έχουμε μία φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ελάτη Αυθιώτιδας. Έχουν σηκωθεί και αεροσκάφη, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Να μας τα πει καλύτερα ο αντιδήμαρχος κύριος Αχιλλέας Καψής. Γεια σας κύριε Καψή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πείτε μας.
1: Είναι υιοθετημένη φωτιά, ήταν σε αγροτική περιοχή. Δεν υπάρχει πρόβλημα ούτε για κατοικία ούτε για τίποτα. Ρίχνανε, όπως είπατε, 6 εναέρια μέσα, έχει πάρα πολλά οχήματα. Και εμείς συνδράμουμε σαν τοπική αυτοδιοίκηση με υδροφόρες και μηχανήματα. Είμαστε οριοθετημένη φωτιά, εδώ με την πυροσβεστική, είμαστε προς το τέλος της φωτιάς, οριοθετημένοι.
2: Κίνδυνευσαν σπίτια νωρίτερα?
1: Όχι, δεν υπάρχει. Όχι, ήταν ο άνεμος τέτοιος που υπήρχε επαφή με τα σπίτια, τα γλιτώσαμε, τα ακρινά.
0: Έχει καθόλου αέρα στην περιοχή, φυσάει?
1: Έχουμε αέρα, αλλά όχι τρελό, αλλά έχουμε αέρα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή βγαίνουν καλά. Σου έδωσα και μια ενημέρωση από την πυροσβεστική, πάμε καλά. Ήταν 6 τα εναέρια και βοηθήσαμε.
2: Πολύ ωραία. Ήχησε το 112?
1: Ναι, ήχησε.
2: Προληπτικά.
1: Δεν χρειάστηκε. Θα κάνουμε κενός.
0: Μάλιστα. Κύριε Καψή, σας ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, όλα να πάνε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3. Και να απαντήσω στη Ζάμπια Παπαδάκη, λοιπόν, ότι δεν ήταν άποψη αυτό που εκφράσαμε και αυτό που διαβάσαμε σχετικά με την Ευρωπαϊκή ημέρα μνήμης για τα θύματα του Σταλινισμού και του Ναζισμού. Δεν ήταν δικιά μας άποψη, Ζάμπια. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι κάτι το οποίο ισχύει. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα. Έτσι λέγεται. Έχει ψηφιστεί από το Ευρωκοινοβούλιο και ισχύει. Εμείς διαβάσαμε απλά τα στοιχεία ιστορικά. Άποψη δεν εκφράσαμε. Απλά να το ξεκαθαρίσω. Ευχαριστούμε και εμείς που μας ακούς. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας, λοιπόν, στην περιφέρεια, και θα κάνουμε την πρώτη μας στάση στην Κομωτινή, στον συνάδελφο, στον Γιάννη τον Πετρακόπουλο, καθώς έχουμε και το προσκύνημα της Παναγίας της Φανερωμένης. Νομίζω σήμερα 23 του μηνός είναι τα 9 μέρα της Παναγίας.
1: Και έχει φέρει πολύ κόσμο
0: το λέω
1: στην
0: σωστά.
1: Περιοχή, θα μας τα πει ο Γιάννης αυτά. Γεια σου,
0: έτσι,
1: Γιάννη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Σωστά, κορίτσια, έτσι είναι όπως τα λέτε. Ο λαός τα λέει τα 9 μέρα της Παναγίας. Είναι η απόδοση της κοιμήσεως της Θεοτόκου, σύμφωνα με την ελληνοορθόδοξη παράδοση και το ημερολόγιο. Πολλές οι Παναγίες φανερωμένες ανά την επικράτεια, μία εξ αυτών και εδώ στην Κομωτινή, και συγκεκριμένα σε ένα χωριό 15 χιλιόμετρα έξω από την Κομωτινή, το χωριό της Εγύρου. Γνωστή ανά το Πανελλήνιο Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρίακος, άλλος και ως τίνος της Θράκης, διότι παλαιόθεν είναι χιλιάδες οι πιστοί που σειραίουν εδώ στο μοναστήρι από όλη τη Θράκη. Είναι εμβληματικό πανθρακικό προσκύνημα από όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, από τα Βαλκάνια, μιας και τώρα το καλοκαίρι πλημμυρίζει ο τόπος από Βαλκάνιους τουρίστες εδώ στο παραλιακό μέτωπο του Φαναρίου και της Μαρόνιας, αλλά και από αλλόθρησκους, δεδομένου, κορίτσια, ότι η θαυματουργός εικόνα που θησαυρίζεται στο μοναστήρι εμφανίστηκε και φανερώθηκε με θαυματουργικό τρόπο στα μέσα του 19ου αιώνα σε έναν Οθωμανό αγά, τσιφλικά, εκεί της περιοχής. Σκάψανε, ενημερώθηκε η τότε Μητρόπολη, βρήκανε την εικόνα, την μετέφεραν αρχικά στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κομωτινής. Όμως μετά επικράτησε η άποψη ότι θα πρέπει να είναι στον τόπο που ανεβρέθη. Εκεί οικοδομήθηκε και το μοναστήρι, να γίνει εκεί ο μοναστήρι, στο οποίο σήμερα εγκαταβιούν τρεις μοναχές με ηγουμένη την γερόντισσα Μαριάμ. Από την προπαραμονή, από προχθές δηλαδή, κόσμος και κοσμάκης που λέμε, από τα γύρω χωριά, από όλη την ευρύτερη περιοχή, προσέρχεται στο μοναστήρι να προσκυνήσει, να πάρει τη χάρη της Παναγίας, να κάνει το τάμα του. Η πλειονότητα, πρέπει να σας πω, κορίτσια, κάνει τη διαδρομή ακόμη και από την Κομωτινή, μια απόσταση 15 χιλιόμετρων, πεζή.
1: Είναι τάμα, κάποιο τάμα προφανώς έχουν κάνει.
2: Κοιτάξτε, όλοι έχουν το δικό τους προσωπικό τάμα. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση ο κοινός παρονομαστής είναι να υποβάλει ο καθένας τον εαυτό του σε μια ολίγιστη, έτσι, κακουχία προς τιμήν της Παναγίας και για την ευλογία της. Χθες τελέστηκε και η Ιερά Αγρυπνία. Πολλοίς κόσμος είναι αυτός που διανυκτερεύει στο μοναστήρι, κοιμάται στο προάβλιο του μοναστηριού. Σήμερα τελέστηκε πανηγυρική θεία λειτουργία υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρονίας και Κομωτινής, και κάπως έτσι τα λεγόμενα φατήριακα, έτσι έχει καθιερωθεί στην καθομιλουμένη, είναι η Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρίακος. Έτρεχε ένα βαθύριάκι παλαιότερα εκεί. Βαθύριάκι, φατήριακα στην γρήγορη γλώσσα της καθημερινότητας των χωρικών τότε. Αυτά σε ό,τι αφορά το μεγάλο πανηγύρι, την μεγάλη ιερά πανηγύρι της Παναγίας με τα 9 μερά της. Τώρα, αν θέλετε να πούμε και για δύο, έτσι, θέματα καθημερινότητας.
1: Ναι, βέβαια.
2: Το πρώτο είναι, και τα δύο αφορούν το Δήμο Κομωτινής. Το ένα αφορά την προσεχή ανάπλαση 10 μεγάλων οδών της Κομωτινής, Είναι ένα έργο μαμούθ, θα λέγαμε, προϋπολογισμού σχεδόν 9 εκατομμυρίων ευρώ, 8,9 για την ακρίβεια.
1: Πάρκα, χώρους πρασίνου, βλέπω.
2: Ναι. Η χρηματοδότηση εγκρίθηκε από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας της Κεφράκης πριν από μερικούς μήνες. Mm-hmm. Προημερών εγκρίθηκαν από τη Δημοτική Επιτροπή και τα τέσσερα δημοπράτησης και προβλέπει την ανάπλαση και τη βελτίωση της προσβασιμότητας και βιώσιμης κινητικότητας στις οδούς Υψηλάντου, Τσαλδάρη, Μπλέτσα, Σισμάνογλου, Ζιβρακάκη, Μαρκίδου, Θησαίος, Τρικού, Πυρίτσου και Λεωφόρο Ηρώων. Και συγκεκριμένα αναβαθμίσεις οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων, κατασκευές ποδηλατοδρόμων, ραμπών για άτομα με αναπηρία, διαδρόμων όδευσης ατόμων με μειωμένη όραση, δημιουργία προστατευμένων λωρίδων παράλληλη στάθμευση 547 αυτοκινήτων. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί και η Κομωτινή αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη στάθμευση, όπως οι περισσότερες
1: πόλεις. Όλες οι μεγάλες πόλεις αντιμετωπίζουν.
2: Έτσι. Επίσης, προβλέπεται εμπλουτισμός του πρασίνου με νέες φυτέψεις δέντρων, και αυτό πολύ σημαντικό. Δημιουργία. Εδώ νομίζω ότι όλοι μας το επικροτούμε, κυρίως αυτοί που είναι λίγο πιο φιλόζωοι, ας το πούμε έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά δίνουν πολύ από το χρόνο τους στην φροντίδα των αδέσποτων κυρίως, αλλά και των δεσποζόμενων ζώων. Θα δημιουργηθούν δύο πάρκα σκύλων, κορίτσια.
1: Δύο πάρκα σκύλων,
2: βέβαια. Για ναι, πανεμπολικά. Τόσο χαρά για τα παιδιά. Μέσα θα έχει όργανα και διάφορα έτσι συστήματα, να το πούμε, γιατί έτσι μας το είπαν κιόλας αυτοί που κατέχουν το αντικείμενο με τις σχετικές ορολογίες, τα οποία εκπαιδεύουν τους σκύλους, τους προσαρμόζουν, παίζουν, διασκεδάζουν, ψυχαγωγούνται συνάμα με τα αφεντικά τους, έτσι, και τον υπόλοιπο κόσμο.
1: Θα το εκτιμήσουν πολύ όσοι έχουν σκύλο, να ξέρεις.
2: Ήδη τα σχόλια είναι δυνθυραμβικά, θα έλεγα, από τους ιδιοκτήτες καταρχάς σκύλων, έτσι. Αλλά αυτό αναμένεται, όπως μας έχουν πει αυτοί που ασχολούνται με το αντικείμενο, έτσι, της φροντίδας των αδέσποτων ζώων, θα οδηγήσει και πολλούς να προχωρήσουν στην υιοθέτηση αδέσποτων. Υπάρχει μια σχετική καμπάνια από το Δήμο Κομωτινής. Κάθε χρόνο υιοθετούνται πολλές δεκάδες αδέσποτα από το Δημοτικό Κοινοκομείο. Αυτή η ενέργεια τώρα πιθανολογείται ότι θα οδηγήσει κι άλλους περισσότερους και κυρίως νέους φοιτητές, γιατί η Κομωτινή είναι μια μεγάλη φοιτητούπολη, να υιοθετήσουν ένα δέσποτο, γιατί πολλοί δεν έχουν ιδιαίτερους χώρους έτσι να τα βγάζουν για την ανακούφιση τους, για τη βόλτα τους. Τα πάρκα τώρα αυτά των σκύλων προφανώς θα τους μαγνητήσουν και θα τους παροτρύνουν να υιοθετήσουν ένα δέσποτο.
1: Βέβαια, βέβαια. Μακάρι.
2: Και επίσης θα γίνουν και διάδρομοι τζόκινγκ. Έτσι.
1: Να το ωραίο.
2: Οι άνθρωποι
1: και
2: βέβαια,
1: η ευεξία στο επικέντρο. Βέβαια.
2: Έτσι. Πολλοί κόσμοι πρωί-πρωί με τη δροσούλα. Εμείς πάμε με τα αυτοκίνητα στη δουλειά. Ο άλλος δεν έχει δουλειά εκείνη την ώρα. Δουλεύει απόγευμα. Βγαίνει για τζόκινγκ στην πόλη. Έτσι. Να μην περπατάει ο άνθρωπος μέσα στην άσφαλτο, μέσα στον δρόμο. Θα δημιουργηθούν και τέτοιες λωρίδες για τζόκινγκ.
1: Πάρα πολύ.
2: Τώρα, αν θέλετε να πούμε και για το Δημοτικό Κολυμπητήριο, πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Το 2012 έβαλε λουκέτο το Δημοτικό Κολυμπητήριο της Κομωτινής.
1: Μάλιστα.
2: Λόγω των μνημονίων, της οικονομικής κρίσης και της αδυναμίας τότε του Δήμου να ανταπεξέλθει στις δαπάνες για τη λειτουργία του, μιλάμε για τη θέρμανσή του βασικά, έτσι.
1: Ναι.
2: Έκλεισε λοιπόν τότε το κολυμπητήριο και για τα υπόλοιπα έξοδα φυσικά, έτσι, λειτουργικά έξοδα, φύλακες, προσωπικό κτλ. Ευτυχώς είμαστε τυχεροί εδώ, έχουμε το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, το οποίο έχει το Πανεπιστημιακό Κολυμπητήριο, ένα διαμάντι, ένα μπιμπελό.
1: Είναι τα τεφά εκεί.
2: Ναι, έχουμε την Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με προγραμματική σύμβαση όλων των διοικήσεων του Δήμου από τότε μέχρι και σήμερα γίνεται μια σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο και ο τοπικός κολυμπητικός σύλλογος, η Ναυταθλητική Ένωση Ροδόπης, τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού του Δήμου και οποιοδήποτε ιδιώτης, απλός πολίτης, επιθυμεί, χρησιμοποιεί και εξυπηρετείται από το Πανεπιστημιακό Κολυμπητήριο.
1: Τώρα όμως τι θα αλλάξει από εδώ και πέρα?
2: Τώρα θα αλλάξει το εξής. Το Δημοτικό Κολυμπητήριο βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, μέσα στο κέντρο της πόλης. Δηλαδή σε μια
1: θα επαναλειτουργήσει πόλη, δηλαδή αυτό.
2: Από την πλατεία. Ορίστε.
1: Θα επαναλειτουργήσει αυτό.
2: Ναι, μέχρι τέλος του έτους βγαίνει ο διαγωνισμός στον αέρα. Είναι 4 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός. Αρχές του έτους θα αναδειχθεί ανάδοχος του έργου. Αν δεν υπάρξει σοβαρό κόλλημα με τυχόν ενστάσεις, και τα λοιπά, στο πρώτο εξάμεινο του 27 υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσουν τα έργα, τα οποία θα έχουν διάρκεια περάτωσης, προθεσμία περάτωσης μάλλον, 18 έως 24 maximum μηνών. Επομένως λέμε ότι το αργότερο το 29 θα παραδοθεί το έργο.
1: Μάλιστα.
2: Και τι περιλαμβάνει το έργο? Πλήρης άρδιν ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του κολυμπητηρίου. Κέλυφος, κουφώματα, συστήματα θέρμανσης των πισινών.
1: Βέβαια, θερμαινόμενη πισίνα, απαραίτητη.
2: Και γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, φωτοβολταϊκά, θερμομόνωση, υγρομόνωση, θα γίνει ένα πολύ σύγχρονο κολυμπητήριο.
1: Θα είναι σύγχρονο και ανανεωμένο.
2: Και
1: καμία σχέση με το παλιό.
2: Η πισίνα θα μπορεί να φιλοξενεί και αγώνες επίσημους, εγχώριους και διεθνείς. Και έχει και μια μικρή 12,5 μέτρα για τα πιτσιρίκια, για εκμάθηση.
1: Ναι.
2: Οπότε θα παραδοθεί στην τοπική κοινωνία μια δομή αθλητισμού πολύ υψηλών προδιαγραφών.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Των πραγμάτων, γερή να είμαστε το 2021.
1: Πολλές αλλαγές θα γίνουν και στην Κομωτινή, άντε να γίνουν. Προσεχώς βέβαια.
3: Και το καταλαβαίνετε.
1: Όλες πάρα πολύ καλές για τον κόσμο εκεί.
3: Έτσι.
1: Πολύ
3: έτσι.
1: Ωραία. Αυτό. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα
3: Γιάννης
1: πολύ.
3: Γιάννη Πετρακόπουλο, ο συνάδελφο από την ΕΡΤ από την Κομωτινή, σε ευχαριστούμε και θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά.
1: Καλό απόγευμα.
2: Επίσης.

0: Sport News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3, στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Ελένα Καραφάνη.
0: Κώστα Παπαδάκη από την Κρήτη, ίντα κάνω σήμερα, καλά είμαι σήμερα, εσύ τι κάνεις? Καλή Κυριακή εύχομαι και
1: γεια
0: σε σένα.
1: Κώστα.
0: Γεια σου Κώστα.
1: Πιστός εδώ.
0: Εδώ πιστός στο ραντεβού του ο Κώστας, δεν μας αφήνει στιγμή. Σάββατο, Κυριακή, εδώ μας ακούει. Λοιπόν... Πάμε σε ένα νησί.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Πάμε σε ένα νησάκι.
1: Σε ένα πολύ ωραίο νησάκι.
0: Πάμε σε μια νησάρα.
1: Ναι, πάμε στη Ρόδο. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε την συνάδελφο τη Μαρία Βάλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου Μαρία.
0: Γεια σου Μαρία.
2: Τι κάνετε, πώς είστε? Ναι, πραγματικά σε μια νησάρα, σε ένα πολύ μεγάλο νησί. Και σας περιμένουμε βέβαια. Με όποιον συνάδελφο συνομιλήσω του λέω το ίδιο, διότι ξέρω ότι θα είναι μια αρκετά εξαιρετική εμπειρία όταν έρθει κανείς στη Ρόδο. Είναι πανέμορφα εδώ.
1: Είναι όντως πολύ όμορφο.
2: Είναι, ναι, ναι.
0: Εγώ να σου πω ότι έχω έρθει.
1: Ναι, και εγώ έχω πάει, αλλά πριν πολλά χρόνια.
0: Και εγώ πριν πολλά χρόνια.
2: Έχει αλλάξει.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Θα σου πω
1: έχει γίνει ομορφότερη, λες, η Ρόδος.
2: Ναι.
0: Θα σου πω, εγώ είχα έρθει. Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται ακόμα. Δεν το έχω ψάξει. Τότε που γινόταν παγκόσμια πρωταθλήματα beach volley μπροστά από το Δημαρχείο.
2: Από το Δημαρχείο, ναι.
0: Σε μία μετάδοση, λοιπόν, είχα έρθει.
2: Σε μία, μάλιστα.
0: Γιατί τότε ήμουν στο αθλητικό και είχα έρθει ως ρεπόρτερ του beach volley.
2: Για τον beach volley.
0: Ναι.
2: Ήταν πιο ζωντανό τότε, να πω την αλήθεια, αλλά γίνονται και σε κάποιες φάσεις, γίνονται και τώρα τέτοιες διοργανώσεις beach volley, πάντα μπροστά από το Δημαρχείο.
0: Πάντα μπροστά από το Δημαρχείο.
2: Δημαρχείο, ναι.
0: Και πάντα το άγχος να έχει μεταφερθεί αρκετή άμμος.
1: Είναι το σημείο κατάλληλο, δηλαδή.
2: Πραγματικά δεν είναι εύκολο να τη γεμίσει αυτή την πλατεία.
0: Όχι, καθόλου, καθόλου.
2: Είναι αρκετά δύσκολο.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Για πες μας, Μαρία, τι πράγματα έχεις από το νησί?
2: Τι έχουμε από το νησί? Λοιπόν, το σπουδαίο που έγινε αυτές τις μέρες είναι ότι ήρθε εδώ ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος εγγενίασε το ότι ήρθε. Δεν είναι σπουδαίο, διότι έρχεται πάρα πολύ τακτικά. Η αγαπημένη του περιοχή, ιδιαίτερα κάθε καλοκαίρι, είναι η Νότια Ρόδος. Το ότι είσαι και εγγενίασε έναν χώρο που χρειάζεται στη Ρόδο, είναι αναγκαίος για τη Ρόδο, αυτό είναι το σπουδαίο. Ένα κέντρο υγείας, λοιπόν, μάλλον ένα περιφερειακό ιατρείο, που του χρόνου τέτοια εποχή είπε ότι τώρα ξεκινά σαν περιφερειακό, του χρόνου τέτοια εποχή θα το κάνει κέντρο υγείας, που σημαίνει αναβαθμισμένο και με περισσότερους γιατρούς. Γιατί είναι σπουδαίο? Διότι είναι 90 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη της Ρόδου, την πρωτεύουσα της Ρόδου. Το νοσοκομείο, για να έρθει κανείς στο νοσοκομείο, αν κάτι τύχει, θέλει γύρω στη μία μισή ώρα. Είναι πάρα πολύ ο χρόνος για έναν άνθρωπο που.
1: Για ένα σοβαρό περιστατικό.
2: Δυστυχώς έχουμε πολλά τέτοια, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, γιατί έχουμε πολύ τουρισμό.
0: Σωστή.
2: Μηχανάκια, αυτοκίνητα, πίνουν λίγο παραπάνω σε διακοπές τους οι ξένοι, οπότε συμβαίνουν πολλά πράγματα. Το ζητούσε πάντα η Ρόδος, τελικά η Νότια Ρόδος μάλλον. Ο Δήμαρχος έδωσε ένα χτίριο αρκετά μεγάλο. Έγινε η διαμόρφωση των χώρων και αυτό είναι που εγκαινιάστηκε. Τώρα θα περιμένουν τα μηχανήματα, τον εξοπλισμό. Επίσης ολοκληρώνονται και τα σπίτια των γιατρών, όχι δωμάτια, σπίτια πολυτελείας.
1: Α, πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πολλοί γιατροί δεν μπορούν να πάνε στα νησιά, γιατί δεν βρίσκουν.
0: Και όταν βρούνε
1: φθηνά σπίτια.
0: Όχι μόνο αυτό, όταν βρούνε, τους ζητάνε, όταν ξεκινάει
1: το
0: πικ της τουριστικής περίοδου, να φύγουν. Να αφήσουν το σπίτι για να νοικιαστεί τουριστικό κατάλημα.
1: Θετικό είναι αυτό που λες.
2: Είναι πάρα πολύ ακριβά, ακόμα και σαν ενίκεια το χειμώνα.
0: Είναι πάρα πολύ ακριβά εδώ στη Ρόδο.
2: Λοιπόν, αυτό είναι πραγματικά θεωρείται αρκετά σημαντικό, γιατί πραγματικά σώζει ζωές. Και εκεί κάτω μην ξεχνάμε ότι είναι ο περισσότερος πληθυσμός των τουριστών, διότι είναι τα τεράστια ξενοδοχεία, τα πολύ μεγάλα ξενοδοχεία. Είναι μια περιοχή που σου θυμίζει Χαβάη με φοίνικες κτλ. Είναι μια περιοχή που περιέχει και τη Λίνδο, την τόσο όμορφη Λίνδο. Γενικότερα ο περισσότερος τουρισμός πλέον είναι εκεί. Τα περισσότερα αξιοθέατα είναι εκεί. Είναι πολύ αξιοποιημένη η Νότια Ρόδος.
0: Μάλιστα. Πάρα ωραία. Πολύ ωραία.
1: Και πότε αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία του?
2: Περιμένουν τον εξοπλισμό mm-hmm. που θα έρθει εντός των ημερών και θα ξεκινήσει αμέσως η λειτουργία. Σε αυτό βέβαια βοήθησε, το κτίριο το παραχώρησε ο Δήμος της mm-hmm. Ρόδου. Mm-hmm. Ήταν το πρώην Δημαρχείο της Ρόδου, της Νότιας Ρόδου. Mm-hmm. Τα χρήματα για την ανακατασκευή τα έδωσε η Περιφέρεια και για τον εξοπλισμό βοηθάει η Περιφέρεια. Ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κύριος Ακούρης, με πολύ προσωπική εργασία επίσης βοήθησε. Γι' αυτό είπε και ο Υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, ότι θα πάρει και το όνομά του. Είπε χαρακτηριστικά, συνήθως δίνουμε το όνομα σε ένα κτίριο, σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ζει πια. Αυτή τη φορά θα κάνω τη διαφορά και θα τη δώσω στον πρόεδρο, γιατί έχω έρθει πολλές φορές ξαφνικά και τον είδα να δουλεύει. Τον είδα μαζί με τους εργάτες και αυτό με έχει συγκινήσει πάρα πολύ.
1: Πολύ ωραίο. Μάλιστα. Αυτό. Μάλιστα. Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, τα καλύτερα ευχόμαστε.
2: Να γίνουν γρήγορα.
0: Να γίνουν γρήγορα. Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Υπάρχει έτσι, ανάγκη στο νησί ναι. να γίνουν γρήγορα. Ναι. Γιατί είναι μεγάλο το νησί, είναι νησάρα όπως είπαμε.
1: Αν θέλει μία μισή ώρα να φύγει ένα περιστατικό να πάει στην άλλη πλευρά του νησιού, είναι πρόβλημα.
0: Είναι πρόβλημα.
2: Βεβαίως. Έχει και 160.000 κατοίκους η Ρόδος.
1: Άρα ήταν απαραίτητο
2: αυτό το ιατρείο.
0: Ναι, ναι, ναι. Το χειμώνα. Ποιο χειμώνα εκεί πάντα καλοκαίρι έχετε εσείς.
2: Ναι, το
0: ωραία, ωραία πράγματα.
2: Μάλιστα. Είναι ευλογημένη η περιοχή.
0: Είναι, είναι. Όλη η Ελλάδα. Ναι. Μαρία Βάλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, συνάδελφε.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.
0: Και εσύ.

0: είμαστε. Έχουμε να πούμε και εμείς πραγματάκια. Λοιπόν, μέχρι να πάμε στον επόμενο συνάδελφο, θα σου πω για αυτό που διάβασα και εντάξει τώρα...
1: Για πες.
0: Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό είναι υγιές.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Θα σου πω για ένα ζευγάρι το οποίο έχει 37 παιδιά.
1: 37 παιδιά.
0: Ναι. Και το οποίο επιθυμεί να μεγαλώσει και άλλο την οικογένειά του.
1: Υιοθετημένα, φαντάζομαι, σχεδόν όλα. Έτσι.
0: Να υποθέσω κι εγώ πως ναι. Όχι να υποθέσω. Είναι υιοθετημένα. 37 παιδιά. Δεν γίνεται να τα κάνεις.
1: Ναι.
0: Από πότε ξεκινάς? Λοιπόν, είναι από διαφορετικές χώρες του κόσμου. Δεν αποκλείει βέβαια το ενδεχόμενο να υποδεχθεί ακόμη περισσότερα παιδιά. Είναι ένα ζευγάρι από τη Δυτική Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουν ήδη λέει αρκετές υποχρεώσεις με τα μέλη της μεγάλης οικογένειάς τους.
1: Μόνο υποχρεώσεις,
0: ναι,
1: θα έλεγα.
0: Δεν είχαν σκοπό, λέει, να δημιουργήσουν μια οικογένεια που θα μπορούσε να συγκριθεί σε μέγεθος με ένα μικρό στρατό. Είναι παντρεμένοι εδώ και 50 χρόνια. Έτσι. Το κόστος είναι τεράστιο για να τραφούν όλα αυτά τα μέλη. 71 ο Πολ, αλλά και η σύζυγος το ίδιο, απέκτησαν 3 κόρες πριν βιώσουν μια αποβολή, γεγονός που τους οδήγησε να εξετάσουν το ενδεχόμενο της υιοθεσίας.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία το 85, επισκέφθηκαν ένα ορφανοτροφείο στο Μεξικό και τελικά αποφάσισαν να πάρουν ένα τυφλό αγόρι 2 ετών.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο και πάλι μπράβο. Μετά εκείνη έμεινε έγκυος, απέκτησε μια κόρη, τον πρώτο της γιο. Γενικά τα παιδιά δεν είναι όλα υιοθετημένα. Έχουν και φυσικά...
1: Ναι, έχουν τα παιδιά τους και από εκεί πέρα υιοθέτησαν. Μπορεί να
0: ακριβώς.
1: Γίνει και ανάδοχη, δεν ξέρω, στη συνέχεια.
0: Πάντως λέει ότι, ας πούμε... γνώρισαν την ιστορία παιδιών από τη Ρωσία που είχαν ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν βρήκαν οικογένεια. Ανάμεσά τους 2 αγόρια με σοβαρά προβλήματα υγείας και 2 αδελφές. Τα υιοθέτησαν.
1: Εγώ βλέπω εδώ με αυτά που λες ότι υιοθετούν παιδιά, όχι μόνο όρφανα παιδιά ή παιδιά που τα έχουν εγκαταλείψει οι γονείς τους και είναι σε ορφανοτροφία, αλλά εκείνα τα παιδιά που δύσκολα θα υιοθετηθούν από κάποιο ζευγάρι. Δηλαδή,
0: ναι,
1: δεν θα είναι πάντα η πρώτη επιλογή ένα παιδί με θέματα αναπηρίας ή το τυφλό παιδί, όπως είπες νωρίτερα. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό.
0: Έχουν υιοθετήσει παιδιά από Ουκρανία, Βουλγαρία, Γκάνα. 40 άτομα ζουν σε ένα σπίτι.
1: Σχεδόν 3 ποδοσφαιρικές ομάδες.
0: Τι ηλικίες των παιδιών είναι από 10 έως 47 ετών. 47 ετών τώρα δεν είναι παιδί, δεν το λέει παιδί.
1: Είναι μεγάλο παιδί. Είναι μεγάλο παιδί.
0: Γιατί άμα είναι 30 ή άμα είναι παιδί, δεν είναι παιδί. Λοιπόν, 14 από τα παιδιά ζουν σήμερα στο σπίτι. 460 τετραγωνικά.
1: Αυτό ήθελα να
0: και
1: ρωτήσω.
0: Παραπάνω.
1: Τι σπίτι είναι αυτό? Αυτό είναι...
0: Δεν ξέρω. Καταρχήν, θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω πώς τα μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, με τι πόρους. Μην είναι τίποτα από αυτά τα ζευγάρια που το κάνουν μόνο και μόνο για να παίρνουν δωρεές και όλα τα σχετικά και με
1: προφανώς
0: τα παιδιά.
1: Για να έχουν και ένα τόσο μεγάλο σπίτι, τόσο χώρο για να ζουν, προφανώς θα έχουν κάποια οικονομική άνεση ή τέλος πάντων κάποιο τρόπο για να εξοικονομούν χρήματα. Και εντάξει, τώρα εφόσον τα περισσότερα είναι μεγάλης ηλικίας, θα εργάζονται πια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έτοιμοι είμαστε. Έτοιμοι είμαστε να πάμε στο άλλο νησί, να πάμε στη Μυτιλίνη, στη συνάδελφο, στη Δήμητρα Λιαχουρή. Έλα, Δήμητρα.
2: Καλησπέρα.
3: Ναι.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την τουριστική κίνηση στο νησί, θα πρέπει να σας πω ότι περισσότεροι από 1.000.000 Τούρκοι τουρίστες έχουν εκμεταλλευτεί το μέτρο προς το οποίο προχώρησε η κυβέρνηση για την διαμονή, για την ολιγοήμερη διαμονή στο νησί. Το 2024 ήταν 1.000.000 περίπου, 350.000 25, περίπου στα 2 σε αυτά τα νούμερα με λίγη πτώση, και φέτος αναμένονται λοιπόν αυτά τα περίπου τα νούμερα, αν και πολλοί εμπλεκόμενοι στον τουρισμό τονίζουν ότι υπάρχει προσέλευση αλλά δεν υπάρχει κατανάλωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Λέσβο, η Λέσβος παρουσιάζει μια πτώση της τάξεως 8%. Το τελευταίο χρονικό διάστημα αυξήθηκαν οι προσελεύσεις των Τούρκων επισκεπτών. Mm-hmm. Όπως λένε οι ίδιοι, τους αρέσει πάρα πολύ στη Μυτιλήνη, διότι έχουμε την ίδια κουλτούρα, τα ίδια φαγητά και τους αρέσει να βρίσκονται εδώ. Εκείνη που κρατάει τα πρωτεία είναι ηχείως με 100.000 και πάνω Τούρκους τουρίστες, ενώ σημαντικότατη αύξηση παρουσιάζει και η Λίμνος, ενώ στην Σάμο, ενώ στην Λίμνο αναπτύσσεται δειλά-δειλά η προσέλευση Τούρκων τουριστών από το Τσανάκαλε. Από τον Μάρτιο μέχρι και τώρα έχουν επισκεφθεί το νησί περίπου 745 Τούρκοι πολίτες. Είναι ακόμα πολύ πρώιμο το στάδιο για την δημιουργία έτσι ρεύματος, τουριστικού ρεύματος από τη Λίμνο, από, mm-hmm. την, από τα απέναντι παράλια προς την, Τουρκία, προς την Λίμνο.
0: Α, μάλιστα. Mm. Να σε ρωτήσω κάτι, Δημήτρα μου, μια και σε έχουμε τώρα. Πότε πάει στον εισαγγελέα αντιδήμαρχος περιβάλλοντος της Λίμνου?
2: Ο αντιδήμαρχος καθαριότητας.
0: Καθαριότητας.
2: Υπήρξε αρχικά μια σύγχυση, ξέρετε, γιατί υπάρχουν τρεις αντιδήμαρχοι που αναλόγως οι δημοτικές ενότητες ασχολούνται με την καθαριότητα.
0: Μάλιστα.
2: Ο αντιδήμαρχος λοιπόν καθαριότητας που είναι τη Μύρινα, στο οποίο ανήκει και η κοινότητα Στάνους, mm-hmm. Ενδέχεται να οδηγηθεί, κατά πάσα πιθανότητα θα οδηγηθεί αύριο το πρωί. Mm-hmm. Αυτή την ώρα έρχεται, μπαίνει στο λιμάνι της Μυτιλήνης, στο νήσος Σάμος, προερχόμενο από Καβάλα, mm-hmm. Με διάσω σταθμό τη Λίμνο, όπου παρέλαβε τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, ο οποίος θα οδηγηθεί στην αστυνομική διεύθυνση Λέσβου, mm-hmm. Και στην συνέχεια η εισαγγελία με την άφηξή του θα αποφασίσει εάν θα οδηγηθεί στα δικαστήρια σήμερα, ναι. προκειμένου να απολογηθεί στην εισαγγελέα ή αύριο το πρωί. Δεν έχω σαφή εικόνα, με πολύ δυσκολία γίνεται αυτό το ρεπορτάζ. Mm-hmm. Θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και μια νέα εξέλιξη, ναι. μια μαρτυρία ενός πολίτη που εξετάζεται, mm-hmm. ότι υπήρξε κάποιο τρίτο πρόσωπο, mm-hmm. το οποίο έβαλε φωτιά στην συγκεκριμένη χωματερή, που αξίζει να σημειωθεί ότι είναι παράνομη, γιατί ο μόνος νόμιμος χώρος εναπόθεσης απορριμμάτων στη Λίμνο είναι ο Χιτάς στη θέση Δίγλα. Οποιαδήποτε άλλη χωματερή, είτε είναι στον Άγιο Δημήτριο, mm-hmm. είτε είναι στον Κάκαβο, θεωρείται ότι είναι παράνομη. Ο αντιδήμαρχος καθαριότητας υποστηρίζει στεναρά ότι η δημοτική αρχή δεν τοποθετούσε σκουπίδια στην συγκεκριμένη χωματερή, αλλά τα τοποθετούσε.

0: ήταν τρίτα πρόσωπα, εννοώντας κατοίκους οι οποίοι εκεί έβαζαν όχι μόνο υλικά, αλλά και σκουπίδια και άλλα υλικά. Αυτά είναι μάλιστα τα μέχρι στιγμή στοιχεία. Και επίσης ότι το επιβλήθηκε ένα διοικητικό πρόστιμο 7.546 ευρώ.
1: Μάλιστα. Ωραία, παρακολουθείς το ρεπορτάζ και εδώ είμαστε.
2: Ό,τι νεότερο έτσι κι αλλιώς η Δήμητρα θα το δώσει. Σε αποδεσμεύουμε, Δήμητρα, και σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, δεν υπήρχε περίπτωση να μην μιλήσουμε λιγάκι για τον καιρό, γιατί διάβαζα, επειδή είδα τη μετεωρολόγο μας την Αναστασία Τιτιράσκη,
1: ναι.
0: Την είδα που βγήκε στο Earth News τηλεόραση και έγραφε από κάτω το σούπερ, ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Είχα την εντύπωση ότι τελειώναμε μέσα στην εβδομάδα, Αναστασία. Τι κάνεις?
1: Γεια σου, Αναστασία.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εντάξει.
0: Τι, δεν τελειώσαμε.
2: Δεν τελειώνουμε με τον Κάσονα τόσο εύκολα.
0: Τώρα το θυμήθηκε.
2: Ναι, έτσι φαίνεται, ναι, ότι μας το φύλαγε για τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού. Έτσι να...
0: Τώρα που γυρίσαμε όλοι, μωρέ, Αναστασία.
2: Ότι τέλος πάντων πώς είναι το μεσογειακό καλοκαίρι.
0: Mm-hmm.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα πάμε με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Και όταν λέμε αρκετά υψηλές, εννοούμε ότι θα φτάνουμε τους 38, 39, 40 βαθμούς σε διάφορες περιοχές της χώρας. Αναλόγως και με τις μικρομεταβολές του ανέμου θα παίζει ποια περιοχή θα είναι η πιο θερμή. Αλλά πάντα μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη θα υπάρχουν κάποιες περιοχές που θα ανεβαίνει η θερμοκρασία στους πάνω από 38 βαθμούς. Θα φτάνουμε 39, θα φτάνουμε 40.
0: Ναι.
2: Και μετά από εκεί και πέρα φαίνεται ότι την Παρασκευή θα έχουμε ένα ισχυρό μελτέμι που θα ρίξει λίγο τη θερμοκρασία και μετά Σαββατοκύριακο, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, μία εκ νέου μεταφορά θερμών αερίων μαζών από την Αφρική. Βέβαια έχουμε πάει αρκετά μακριά.
0: Ναι.
2: Θα το δούμε πώς θα συμβεί αυτό, αλλά μέχρι αυτό που ξέρουμε με αρκετά μεγάλη βεβαιότητα, που δεν έχουν διακυμάνσεις πλέον έτσι μεγάλες τα προγνωστικά μας στοιχεία, είναι ότι μέχρι και την Πέμπτη θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
1: Μάλιστα.
0: Και το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει ξανά, αλλά δεν ξέρουμε μέχρι πού θα πάει.
2: Αυτό θα το δούμε.
0: Θα το δούμε. Είναι νωρίς ακόμα.
2: Είναι νωρίς ακόμα. Ναι, είναι
0: εντάξει, μπορεί να είναι, ξέρεις.
1: Αέριδες θα έχουμε, γιατί είναι ένα πολύ επικίνδυνο όλο αυτό το κοκτέιλ. Ήδη δηλαδή υπάρχει για 11 περιφερειακές ενότητες. Υπάρχει
0: κόκκινο
1: συναγερμό, ναι, για πολύ ψηλό δείκτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς.
2: Βέβαια, βέβαια. Αύριο, ναι, ενισχύεται ο άνεμος, ενισχύεται ο βοριάς. Θα έχουμε 6 μποφόρ, έτσι πολύ πολύ τοπικά, ίσως να φτάσουμε και τα 7 στην περιοχή εκεί των Βορείων Κυκλάδων. Αλλά αυτό το εξάρι γενικώς θα δημιουργεί αρκετά υψηλή επικινδυνότητα, σε συνδυασμό βέβαια και με το γεγονός ότι αύριο θα είναι η τρίτη ημέρα με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Και όσο
0: έχουμε
2: συνεχόμενες ημέρες με υψηλή θερμοκρασία, έχουμε και μεγαλύτερη ξηρασία.
0: Έτσι,
2: παίζει και αυτό το ρόλο του, οπότε αυξάνεται η επικινδυνότητα.
0: Αυτό,
2: θα είναι πολύ επικίνδυνες οι επόμενες ημέρες.
0: Μάλιστα, θα τα ξαναδούμε. Μάλιστα. Αναστασία μου.
1: Ωραία.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
2: Να είσαι καλά.

0: Πέρασε η μία ώρα. Τώρα θα πάμε σε λίγο σε ένα δελτίο ειδήσεων, έτσι για να ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις. Θα είσαι στο στούντιο η Μαρία Λάγιο και μη φύγετε. Σε λίγο εμείς θα είμαστε και πάλι εδώ μαζί
1: σας. Γιατί έχουμε άλλη μία ώρα, έτσι. Σας προειδοποιούμε.
0: Έτσι, έτσι, μέχρι τις 5.
1: Ακριβώς.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Δεν θα φορτώνουμε τα οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, όπου στο επίκεντρο βρίσκεται η μείωση του δημόσιου χρέους ως προϋπόθεση για περισσότερες ανάσες στην οικονομία. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέα προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026, τονίζοντας ότι όσο ταχύτερα μειώνεται το χρέος, τόσο περισσότερο ανασένει το κράτος. Όπως ανέφερε, όταν το κράτος δεν πιέζεται από τις οφειλές του, μπορεί να στηρίζει καλύτερα τους πολίτες, να εξασφαλίζει καλύτερους όρους δανεισμού για τις επιχειρήσεις και να δημιουργεί συνθήκες ευημαρίας. Συνεδριάζει αύριο το πρωί το Υπουργικό Συμβόλιο με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη, από την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την αντιμετώπιση της ακρίβειας έως την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την ισιωτικότητα και τα νέα για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων, θα γίνει και ενημέρωση για την υλοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών, η οποία ενεργοποιείται στις 31 Αυγούστου και προβλέπει μέσω σταθμικές μειώσεις τιμών 5% έως 20% σε 1.500 προϊόντα. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις αντιδράσεις της Άγκυρας στα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκεί τα δικαιώματά της και δεν πρόκειται να επιτρέψει σε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Αθήνα επιδιώκει σταθερά τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία. Καθάρισε ωστόσο ότι διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να πράττει όσα θεωρεί σωστά και αναγκαία για την προάσπιση των συμφερόντων της. Έπειτα από πολυήμερη σιωπή μπροστά στις αλλεπάλληλες προκλήσεις της Τουρκίας, την επιχείρηση δημιουργίας τετελεσμένων και την καταπάτηση στην πράξη εκ μέρους της γειτονικής χώρας τη Συμφωνία των Αθηνών, ο Πρωθυπουργός επέλεξε στην κυριακάτικη ανάρτησή του να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλάς. Ο κύριος Μητσοτάκης, υπόλογος για τον επικίνδυνο εφησυχασμό των ήρεμων νερών, επιμένει να κρύβει ότι ο διάλογος με την Τουρκία στο πλαίσιο του λεγόμενου οδικού χάρτη σε κάθε περίπτωση σημαίνει υποχωρήσεις από τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, αναφέρει το ΚΚΕ. Η λογική του Πρωθυπουργού να διεκδικεί ο γείτονά σου το σπίτι σου και εσύ να το συζητάς στα πλαίσια της καλής γειτονίας και του καλού διαλόγου είναι η λογική του παραλόγου, δηλώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ο κ. Μητσοτάκης προκαλεί την οργή των Ελλήνων οπλωματική επιτυχία την αιμονή στο διάλογο, την ίδια στιγμή που η Τουρκία επαναφέρει το αναθεωρητικό αφήγημα περί γκρίζων ζωνών, σχολιάζει η Νίκη. Μια νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Νέα Σμύρνη με θύμα 45χρονη γυναίκα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ένας 48χρονος αλβανικής καταγωγής φέρεται να της είχε στήσει ενέδρα έξω από πολυκατοικία. Όταν η γυναίκα έφτασε στην είσοδο της πολυκατοικίας, ο άνδρας φέρεται να την πυροβόλησε θανάσιμα και στη συνέχεια να έστρεψε το ίδιο όπλο στον εαυτό του, βάζοντας τέλος στη ζωή. Όταν η γυναίκα

0: Code τίθεται αύριο η Αττική, καθώς και 11 περιφερειακές ενότητες, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κέρκυρα περιστατικό κακοποίησης ζώου με εμπλεκόμενη γυναίκα οδηγό, η οποία εντοπίστηκε και συνελήφθη. Σύμφωνα με τις αρχές, φέρεται να πέρασε με το αυτοκίνητό της πάνω από σκυλάκι που κοιμόταν στη μέση του δρόμου. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ με εντολή εισαγγελέα φέθηκε ελεύθερη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στην Ελάτια Φιώτιδας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Νωρίτερα ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε με νέα ανάρτηση στο Truth Social, υποστηρίζοντας ότι το στενό του Ορμούζ αποτελεί πλέον νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη ανεβάζει τους τόνους μετά την προαναγγελία νέων αμερικανικών κυρώσεων. Ο γραμματέας του Ιρανικού Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας προειδοποίησε ότι όποια χώρα συμμετάσχει στον οικονομικό πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα θεωρηθεί εχθρική.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι κατά τόπους στα πλέον 6 μποφόρα, από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 37 η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, 4 και 10 είναι εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Ασημέλη.
1: Και την Έλενα Καραθάνου.
0: Εδώ στο Earth News Radio 105,8, Κυριακή 23 του μήνα, κάθε Σαββατοκύριακο. 3 με 5 σας κρατάμε συντροφιά με πολλές και διάφορες ειδήσεις, αλλά και επικαιρότητα όταν χρειάζεται.
1: Να πούμε ότι τώρα, όσον αφορά την επικαιρότητα, επιστρέφουν οι αδειούχοι του Αυγούστου και παρουσιάζεται έτσι μια πιο αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Χρειάζεται λίγο προσοχή στους δρόμους.
0: Υπάρχουν όμως και αναχωρήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Ίσως όχι τόσο όσο ήταν για το 15 Αύγουστο, αλλά παρόλα αυτά κάποιοι επιλέγουν να πάνε τώρα που τα πράγματα θα είναι ελαφρώς πιο ήρεμα.
1: Πιο ήρεμα, ναι.
0: Και ίσως και πιο οικονομικά.
1: Ή να είναι και η δεύτερη φορά που φεύγουν, έτσι. Να ταξίδεψαν πολύ νωρίς.
0: Ναι.
1: Να επέλεξαν λίγες μέρες τώρα, στα τέλη του καλοκαίρι.
0: Ωραία είναι. Μ' αρέσει τα τέλη Αυγούστου. Μ' αρέσει πολύ.
1: Ναι, είναι πιο ήρεμα.
0: Είναι πιο ήρεμα, ακριβώς. Λοιπόν, διαβάζοντας μέσα έτσι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διάφορα πράγματα, διάφορες ειδήσεις, έπεσα πάνω στο μαρούλι με γεύση κρέας.
1: Απαπα, θα το τρωγές.
0: Θα σου πω, το μαρούλι κάποτε μου άρεσε, δεν είχα πρόβλημα, το έτρωγα. Μπορώ να σου πω και διάφορες σαλάτες έτσι που μπορείς να φτιάξεις να το φας. Τα τελευταία χρόνια έχω σταματήσει να το τρώω, διότι δεν ξέρω, έχει μια γεύση περίεργη. Δεν είναι το μαρούλι που ήταν παλιά.
1: Δεν είναι τόσο νόστιμο.
0: Δεν είναι τόσο
1: σκληρό.
0: Ναι.
1: Είναι πιο σκληρό.
0: Ναι.
1: Και εμένα δεν μ' αρέσει.
0: Έχει πάρα πολλές ίνες. Έχει πάρα πολύ. Είναι, δεν ξέρω, ίσως το βιάζουν για να βγει πιο. Να μεγαλώσει πιο γρήγορα. Δεν ξέρω. Πάντως δεν είναι κάτι που το επιλέγω πια.
1: Από κήπο μόνο. Αν πάρει από κήπο.
0: Από κήπο, ναι.
1: Από παραγωγό. Κατάλαβες. Αυτό είναι το ωραίο μαρούλι. Αυτό.
0: Τα χόρτα τα τρώω, εντάξει, τα επιλέγω, γιατί τα βράζεις, μαλακώνουν, τρώγονται. Αυτό όμως δεν τρώγεται πια και είναι πάρα πολύ κρίμα, γιατί μπορείς να φτιάξεις πάρα πολύ ωραίες σαλάτες. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, οι ερευνητές κατάφεραν να ενσωματώσουν το γονίδιο της μυοσφαιρίνης σε φύλλα μαρουλιού, ανοίγοντας το δρόμο για φυτικά προϊόντα με γεύση, χρώμα και θρεπτική αξία του κρέατος. Η παραγωγή κρέατος, ιδιαίτερα του μοσχαρίσιου, αποτελεί μία από τις πιο επιβαρυντικές βιομηχανίες για το περιβάλλον, καθώς ευθύνεται για σχεδόν τις μισές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον αγροτικό τομέα.
1: Μάλιστα, είναι μεγάλη η καταστροφή, είναι, αλλά δεν ξέρω, τώρα θα πρέπει να συνηθίσουμε δηλαδή να τρώμε, ας πούμε, ένα μαρούλι με γεύση
0: κρέας. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον μπορείς αυτό να το δεχτείς, ας πούμε, σαν γεύση, σαν άνθρωπο, σαν... Πολλά μπορεί να αλλάξουν στη ζωή μας, πολλά μπορεί να αλλάξουν στον κόσμο, δεν ξέρω. Πάντως, η γεύση, η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και η πολιτισμική συνήθεια της κρεατοφαγίας κρατούν τα ποσοστά των χορτοφάγων σε χαμηλά επίπεδα παγκοσμίως, με έρευνες να δείχνουν ότι μόλις το 8% του πληθυσμού δηλώνει vegan ή χορτοφάγος.
1: Ναι.
0: Ναι. Να πούμε τι είναι και η μυοσφαιρίνη. Είναι μια πρωτεΐνη πλούσια σε σίδηρο, η οποία συμβάλλει καθοριστικά στο κόκκινο χρώμα και τη χαρακτηριστική γεύση που αναζητούν οι καταναλωτές στο κρέας. Γι' αυτό λένε ότι αν θέλεις, αν έχεις έλλειψη σε σίδηρο, να φας και κόκκινο κρέας.
1: Ναι.
0: Κόκκινο κρέας το μοσχάρι, ας πούμε.
1: Έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω κατά πόσον αυτό θα είναι νόστιμο. Αυτό, ξέρεις, μπορεί να λειτουργήσει στα μικρά παιδιά που ίσως δεν τρώνε πάρα πολύ τα λαχανικά.
1: Ναι.
0: Να τους ξεγελάσει κάπου.
1: Ναι, ίσως, ναι. Αλλά και πάλι μου φαίνεται λίγο. Είναι
0: θετικό. Δεν θα το επέλεγα. Ούτε εγώ θα το επέλεγα. Εκτός αν αναγκαστικά κυκλοφορεί παντού και το φάω και χωρίς να το ξέρω κιόλα.
1: Α, ναι, να μην καταλαβαίνεις δηλαδή τι είναι αυτό που τρως.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ινδία, όπου οι διοργανωτές του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μπάτμιντον για να αντιμετωπίσουν ορδές μαϊμούδων βρήκαν μια παράξενη αλλά δραστική λύση. Επιστράτευσαν ακόμη και ανθρώπους που μιμούνται τις κραυγές των μεγαλόσωμων μαϊμούδων λαγκούρ, προκειμένου να κρατήσουν μακριά τους μικρότερους μακάκους από το γήπεδο. Δεν μπορώ να φανταστώ άνθρωπο να... που θα κάνει σαν μαϊμού. Λοιπόν, σήμερα τελειώνει, από ό,τι βλέπω, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Νέο Δελχή. τα μέτρα είναι ιδιαίτερα, έτσι, γιατί είχαν παρατράγουδα τον περασμένο Ιανουάριο. Ένας μακάκος είχε καταφέρει να μπει τόσο στις εξέδρες, όσο και στο χώρο προπόνησης, ενώ προβλήματα είχαν δημιουργήσει και τα περιστέρια.
1: Μάλιστα.
0: Ο αγώνας είχε διακοπεί δύο φορές εξαιτίας περιτομάτων που έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο, με τις εικόνες να κάνουν το γύρο του κόσμου και να δίνουν έναυσμα για έντονη κριτική στους διοργανωτές. Δηλαδή, θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα ουρλιάζουν, θα μιμούνται τους άλλους, τις άλλες μαϊμούδες.
1: Και θα τους αποσπούν την προσοχή.
0: Και δεν θα αποσπούν την προσοχή από αυτόν που παίζει.
1: Δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Το θέμα είναι ότι δέχτηκαν κάποιοι άνθρωποι να παίξουν αυτό το ρόλο. Αυτό είναι το εντυπωσιακό.
0: Όπως το λέει. Απίστευτο job offer. Δηλαδή,
1: part-time δουλειά, θα πάμε στο γήπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον.
0: Και πάμε και σε κάτι έτσι γλυκό.
1: Ναι.
0: Πάμε σε μια γαμήλια τούρτα 500 κιλών. Okay. Ένας Ισπανός ζαχαροπλάστης την έφτιαχνε επί 4 μήνες. Δηλαδή, συγγνώμη, 4 μήνες.
1: Εγώ ξέρεις τώρα που πάει το μυαλό μου. Ότι 4 μήνες να φτιάξεις μια τούρτα, πόσο φρέσκια είναι. 4 μήνες. Πώς διατήρησε αυτό το.
0: Πού το κράταγε.
1: Το προϊόν, το υλικό. Προφανώς ένα πάρα πολύ μεγάλο ψυγείο. Αλλά 4 μήνες. Είναι φρέσκια η τούρτα.
0: Θα σου πω. Η τούρτα παραγγέλθηκε από μια οικογένεια στη Σαουδική Αραβία. Και για την σύλληψη της ιδέας και τη δημιουργία, σύνολο, έτσι, ναι. 5,5 μήνες χρειάστηκε ο ζαχαροπλάστης. Είναι γνωστός ο Μαρκ Σουάρες για περίτεχνες και πολυτελείς τούρτες. Ύψους 3,5 μέτρων είναι αυτή που έφτιαξε, πλάτους 1,8 μέτρων και ζυγίζει μισό τόνο.
1: Πήραν για βασιλικό γάμο. Δηλαδή για να τη μεταφέρουν. Πώς αλλιώς.
0: Ναι, είναι για βασιλικό γάμο. Χρειάστηκαν περίπου 1.800 ώρες για να ολοκληρωθεί η κατασκευή της τούρτας, η οποία παρουσιάστηκε στην όπερα Γκαρνιέ στο Παρίσι.
1: Ναι, θέαμα ήταν.
0: Έτσι, οι νεόνυμφοι ζήτησαν ένα μνημείο. Μόλις το 0,1% της απίστευτης δημιουργίας του αποτελείται από πραγματική τούρτα. Το υπόλοιπο
1: μάλιστα.
0: Είναι χειροποίητη ζαχαρόπαστα και λευκή σοκολάτα.
1: Εντάξει.
0: Έτσι εξηγείται το πώς διατηρήθηκε.
1: Έτσι,
0: λοιπόν.
1: Βέβαια, δεν χαλάει.
0: Η ζαχαρόπαστα, ναι,
1: ναι.
0: Δεν χαλάει.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό λοιπόν διατηρήθηκε. Αλλά τώρα για να τη φας αυτήν. Γιατί η ζαχαρόπαστα πολλές φορές δεν είναι και ιδιαίτερα
1: ναι.
0: μαλακή.
1: Είναι πιο πολύ για το σόου.
0: Για το σόου, το χρώμα
1: ναι.
0: και όλα αυτά που μπορείς να φτιάξεις. Λοιπόν, Βασίλη, έτοιμες είμαστε. Πάμε σε ένα τραγουδάκι.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από αυτό το έτσι ωραίο ευχάριστο μουσικό διάλειμμα και θα πάμε στον Πάρη Ποντίκα, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου Πάρη.
1: Γεια σου Πάρη.
2: Καλησπέρα κορίτσια, και πολύ ωραίο τραγούδι και νομίζω είναι πολύ ωραία πάσα, γιατί μίλησε, ήταν το Passenger το τραγούδι που ακούγαμε, έτσι.
1: Ναι. Ναι,
2: λοιπόν, ναι. Και ίσως πολλοί θα ήθελαν να είναι επιβάτες ένα καινούριο αυτοκίνητο.
0: Βέβαια.
2: Ίσως αυτό να γίνει πραγματικότητα, γιατί αρχίζει το κοινωνικό leasing. Ξέρετε τι είναι το κοινωνικό leasing?
0: Και πες μας.
2: Είναι το νέο κρατικό πρόγραμμα για να οδηγείς ηλεκτρικό αυτοκίνητο, χωρίς όμως να το αγοράσεις. Το leasing είναι, το ξέρουμε, έτσι.
0: Ναι, γνωστή μας... διαδικασία.
2: Έτσι είναι γνωστή η διαδικασία. Τι είναι λοιπόν? Είναι η επιδοτούμενη χρηματοδοτική μίσθωση 4 ετών για 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Εσύ πληρώνεις το πολύ 145 μέχρι 145-150 ευρώ το μήνα και το κράτος καλύπτει την υπόλοιπη αξία της μίσθωσης με επιδότηση έως και 13.000 αναδικαιούχου.
0: Μπορεί οποιοδήποτε να μπει σε αυτό το πρόγραμμα για να πάρει την επιδότηση?
2: Όχι, υπάρχουν οικονομικά κριτήρια αυστηρά. Να δούμε όμως συγκεκριμένα στην πράξη, αν το συνολικό μίσθωμα τετραετίας είναι 20.000 ευρώ, παίρνεις 13.000 ευρώ επιδότηση, συν 500 ευρώ για wallbox, άρα λοιπόν περίπου 7.000 πρέπει να πληρώνεις, κάτι παραπάνω, γύρω στα 145 ευρώ το μήνα. Η μίσθωση συνήθως περιλαμβάνει ασφάλεια, σέρβις, οδική βοήθεια και στο τέλος των 4 ετών επιστρέφεις το αυτοκίνητο. Δεν το αγοράζεις, έτσι να το πούμε αυτό.
0: Ναι.
2: Υπάρχει επίσης 2.000 ευρώ επιπλέον επιδότηση αν υπάρχει μέλος με αναπηρία. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Εθνικό Κοινωνικό Κλιματικό Σχέδιο με προϋπολογισμό περίπου 184 εκατομμύρια ευρώ και στοχεύει να βάλει 12.500 ευάλωτα νοικοκυριά σε ηλεκτρικά στην πρώτη φάση, έτσι. Σε ποιους απευθύνεται? Απευθύνεται σε ευάλωτα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα και μεταφορική ευαλωτότητα, όπως λένε, έτσι, δηλαδή οικογένειες που δυσκολεύονται να αποκτήσουν σύγχρονο και ασφαλές αυτοκίνητο. Είπαμε πριν ότι έχει γίνει ειδική μέρημνα για τα άτομα με αναπηρία. Εκτός από την προσάυξη 2.000 ευρώ στο leasing, προβλέπεται και 100% επιδότηση για ηλεκτρικά αμαξίδια, mobility scooters και handbikes, περίπου για 13.200 δικαιούχους, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους. Υπάρχουν όμως εισοδηματικά κριτήρια και είναι αυστηρά. Τα όρια προσαρμόζονται και αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο με βάση τη φορολογική δήλωση που κάνεις. Υπάρχει δηλαδή το μονοπρόσωπο χωρίς παιδιά που παίρνει 10.500 ευρώ, η μονογονιακή με ένα παιδί 13.650 ευρώ, μονογονιακή παιδί ένα μέλος αμαία 16.650 ευρώ, ζευγάρι χωρίς παιδιά 20.800 ευρώ, ζευγάρι με παιδιά 27.100 ευρώ, ζευγάρι με παιδιά συν ένα μέλος αμαία 30.100 ευρώ και ζευγάρι με τρία παιδιά και μέλος αμαία 36.400 ευρώ.
0: Πάντως να πούμε ότι είναι αρκετοί εκείνοι που επιλέγουν να αποκτήσουν ένα αυτοκίνητο με leasing. Ναι, μεν είναι και εκείνοι οι πιστοί στο ότι θέλουμε το αμάξι μας και εσύ είναι και παλιό, αλλά είναι και εκείνοι που επιλέγουν αυτό τον τρόπο για να αποκτήσουν ένα αυτοκίνητο.
2: Σωστά. Το leasing είναι πολύ διαδομένο, ειδικά στις εταιρείες, γιατί μπορείς και έχεις, όπως είπαμε πριν, και οι ασφάλειες είναι και τα service μέσα στην τιμή του leasing και επίσης μπορείς και περνάς και τα έξοδα της βενζίνης, όλα αυτά περνάνε αν έχεις εταιρεία.
0: Και οι ιδιώτες ωστόσο.
2: Και οι ιδιώτες το κάνουν, βεβαίως, αυτοί που δεν θέλουν να δεσμευτούν με ένα αυτοκίνητο ή αυτοί που θέλουν να κυκλοφορούν ένα αυτοκίνητο κάθε 4 χρόνια ή κάθε 2 χρόνια, ανάλογα με το τι λέει το συμβόλαιο. Όμως συμφέρει πολύ περισσότερο αν έχεις εταιρεία. Έτσι.
0: Ναι.
2: Τι πρέπει λοιπόν να κάνετε αν σας αφορά αυτό το πράγμα? Πρέπει να ελέγξετε καταρχήν το εισόδημά σας με βάση αυτά που είπα πριν, και όταν ανοίξει η αίτηση θα γίνει ψηφιακά, θα υπάρξει μια εγγραφή στο Μητρό Ενεργειακής Στήριξης, θα πρέπει να εκδώσει μια κάρτα επαφούς νοικοκυριού και να κάνεις μια επιλογή από τη λίστα των αυτοκινήτων, γιατί δεν είναι όλα τα αυτοκίνητα έτσι που είναι συγκεκριμένα, μέχρι 20.000 ευρώ τα φτηνά ηλεκτρικά, έτσι που να μπορούν να σε βάλουν σε αυτή την πολύ ωραία τεχνολογία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Όποιος λοιπόν ενδιαφέρεται να αποκτήσει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο με leasing, ας το σκεφτεί. Υπάρχει και αυτή η κοινωνική επιδότηση και αν πληρεί τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια, μπορεί όταν να το αποκτήσει. Ανοίξει. Όταν με το καλό βέβαια, αλλά πρέπει να ψάξεις από νωρίς το αυτοκίνητο, δεν θα πας την άλλη μέρα να το αγοράσεις.
3: Άρα... κάποιοι μπορεί να το έχουν ήδη βρει και να περιμένουν την ευκαιρία να το πάρουν
0: ακριβώς.
3: Πιο εύκολα και ακριβώς.
2: Οποιοδήποτε αυτοκίνητο και αν επιλέγουμε, να πηγαίνουμε να το κάνουμε test drive, να δούμε ότι μας κάνει.
0: Έτσι. Ναι, έτσι ακριβώς. Είναι η χώρη η κατάλληλη, όλα αυτά.
2: Ειδικά είναι ηλεκτρικό.
0: Ναι,
2: λοιπόν. Γιατί εκεί είναι πολλά που πρέπει να σκεφτούμε.
0: Έγινε Πάρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ήταν ο Πάρης Ποντίκας.

0: και μετά το αυτοκίνητο, να το και το ιατρικό το ρεπορτάζ, να πράγματα που θα μάθουμε. Θα μάθουμε για τα επίγοντα, για τις αναμονές μιας εφημερίας. Δεν ξέρω αν θα ισχύσει όντως, αν πραγματικά θα είναι έτσι.
1: Κάποια στιγμή θα λειτουργήσει, θέλω να πιστεύω, εφόσον μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ελπίζω,
1: ελπίζω. Πάρα πολύ σημαντικό όμως για τον ασθενή, για να περιστατικό.
0: Βέβαια. Ποιος θα μας το πει? Η Σοφία η Πατραμάνη.
1: Καλώς, Σοφία.
0: Γεια σου, Σοφάκη.
2: Γεια σας, καλό απόγευμα.
0: Επίσης.
2: Θα υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα, όταν κάποιος θέλει να πάει για ένα πρόβλημα ιατρικό στα επίγοντα ενός νοσοκομείου, να έχει την πληροφορία στο κινητό του για το ποιο νοσοκομείο θα τον δεχτεί και θα τον εξυπηρετήσει πιο γρήγορα. Δηλαδή ο μέσος χρόνος αναμονής θα είναι, ας πούμε, για τον Ευαγγελισμό οι 5 ώρες, για το Αγία Όλγα οι 2 ώρες, και θα αποφασίζει πού τον βολεύει να πάει. Το ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας, το είχε κάνει τις σχετικές δηλώσεις ότι αυτό θα ήταν εφικτό, όταν είχε αναφερθεί στον ατομικό φάκελο υγείας που μπορούμε να μπαίνουμε μέσα από το κινητό μας. Τώρα όμως έχει προσδιορίσει το χρόνο και βάζει ότι αυτό θα αρχίσει να γίνεται στα νοσοκομεία από τις 15 Σεπτεμβρίου. Δεν θα ξεκινήσουν όλα μαζί, αλλά θα είναι εφικτό να σιγά σιγά να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Τι θα πει αυτό, πώς θα γίνεται? Θα υπάρχει σύνδεση μεταξύ του ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενούς με τα κατατόπους τμήματα επιγόντων περιστατικών των νοσοκομείων, ούτως ώστε να μπορεί να ξέρει κάποιος ότι μέσω του κινητού του, να μπορεί να μπαίνει δηλαδή ο πολίτης, να βλέπει ποιο εφημερεύον νοσοκομείο θα έχει το μικρότερο χρόνο αναμονής στα επίγοντα. Πριν να ξεκινήσει βέβαια για να πάει εκεί. Θα διαλέγει με διάφορους άλλους παράγοντες, αλλά αν για αυτόν είναι καθοριστικός ο χρόνος για να τον δει ένας γιατρός, είναι πολύ σημαντικό να έχει και αυτή την πληροφορία.
1: Βέβαια, μέχρι να φτάσει ο ασθενής, μπορεί να μην ισχύει αυτό που είδε νωρίτερα στην εφαρμογή, στο χρόνο αναμονής.
2: Ναι, αλλά άμα υπάρχει μεγάλη απόκληση, μπαίνοντας στην εφαρμογή My Health App, θα δει τους χρόνους. Δηλαδή, αν είναι διαφορά μισή ώρα ή μία ώρα, δεν θα υπάρχει μεγάλη απόκληση μέχρι να φτάσει. Ενώ αν είναι μεγάλες οι διαφορές, εκεί θα μπορεί να ξέρει ότι... Ξέρεις, εκεί θα με περιμένει πολύ μεγάλη αναμονή.
1: Βέβαια, σε όποιο και να πάει θα περιμένει προφανώς, οπότε θα επιλέξει αυτό που θα φαίνεται αρχικά, ότι δεν θα έχει μεγάλη αναμονή.
2: Ναι, δεν θα έχει μεγάλη, ναι, και είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, άμα βλέπει ότι υπάρχει μια διαφορά τριών ωρών, καταλαβαίνει ότι εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση στο νοσοκομείο, που η αναμονή θα είναι περισσότερες ώρες.
1: Ναι, βέβαια, τρεις ώρες είναι πάρα πολύ.
2: Είναι πάρα πολύ.
1: Θα αργήσει να έρθει η σειρά του.
2: Και τώρα πάντως συμβαίνει αυτό, αλλά μέσα στο ίδιο το νοσοκομείο. Δηλαδή, όταν μπαίνει κάποιος μέσα και είναι, για παράδειγμα, στο οφθαλμολογικό και παίρνει τον αριθμό που του δίνεται από τα σημεία στα οποία της υποδοχής, ότι έχεις αυτόν τον άξονα αριθμό για να μπορέσεις να εξυπηρετηθείς. Όταν βλέπει, όταν πηγαίνει για να δει τι τον περιμένει από πλευράς αναμονών, βλέπει ότι τώρα εξυπηρετεί το αριθμός 10, ας πούμε, και αυτός έχει το 15. Εκτιμόμενος χρόνος αναμονής γράφει δίπλα 30 λεπτά, ή μισή ώρα, ή μία ώρα. Οπότε αυτό τι σημαίνει? Μπορεί να βγει έξω, να μην κάθεται μέσα στο χώρο, αλλά να βγει έξω να περπατήσει στο πρόβλημα του νοσοκομείου, να πάρει ένα νερό, να πάρει ένα καφέ, ανάλογα με την εξέταση που πρέπει να κάνει, αν είναι συνοδός.
0: Άμα φτάσεις εκεί, Σοφία, δεν φεύγεις, κάθεσαι εκεί και κρατάς, γιατί φοβάσαι μην σου πάρουν
1: τη σειρά σου.
0: Τι νερούλες τώρα για τη βόλτα.
2: Ρωτάς και τους διπλανούς.
0: Τι νούμερο εκεί έχετε εσείς?
1: Ναι, γιατί αν όλοι βγουν έξω.
0: Είμαι μετά από σας. Ναι, ναι, ναι.
1: Αν όλοι βγουν έξω, θα λέει 11, κανένας γιατί είναι έξω. 12, κανένας. Και ξαφνικά έχει έρθει το 15 και είσαι κι εσύ έξω.
2: Εκεί μέσα έχεις δίκιο. Πάντως, εγώ όταν είχα πάει για το φαρμολογικό, γι' αυτό και το ανέφερα στο γεννηματάς, ήξερα ότι θα με δουν σε τόση ώρα, και περίπου σε τόση ώρα με είδανε.
0: Μάλιστα.
2: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Μακάρι να είναι έτσι, Σοφάκη. Μακάρι.
2: Αλλά τώρα και πριν να ξεκινάς, θα ξέρεις περίπου σε πόση ώρα θα εξυπηρετηθείς. Δηλαδή, μπαίνεις μέσα από το My Health, την εφαρμογή My Health, μπαίνεις και βλέπεις αναμονές σε εφημερεύοντα νοσοκομεία και σου βγάζει σιγά σιγά. Από τις 15 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει αυτή η διαδικασία να εφαρμόζεται και ως το τέλος του έτους αναμένεται να είναι εφικτό αυτό σε όλη την νοσοκομεία της χώρας.
1: Θα ενταχθούν όλα δηλαδή μέχρι το Δεκέμβριο, ναι. Μάλιστα. Ναι.
2: Αν κοιτάξει, σε νοσοκομεία μικρών πόλεων που υπάρχει μόνο ένα νοσοκομείο, πάλι όμως θα ξέρει περίπου τις ώρες αναμονής ο ασθενής όταν θα πάει.
1: Ναι. Ναι, βέβαια, δεν θα έχει άλλη επιλογή και θα πάει σε ένα νοσοκομείο, αλλά τουλάχιστον ξέρει ότι τώρα που δεν αισθάνομαι καλά, εάν πάω τώρα και εφόσον δεν έχει καθόλου κίνηση, αξίζει να πάω για να μην ταλαιπωρηθώ κιόλας. Και όχι να πας, ναι, ας πούμε, κάποια στιγμή που βλέπεις ότι είναι ώρα αιχμής.
2: Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι, αν δεν είναι κάτι εξαιρετικά επίγον, αλλά πρέπει να πας σε εφημερεύον νοσοκομείο για κάτι, μπορεί να δεις την ώρα που θα είναι η κατάλληλη, που θα σε βολέψει, που δεν θα έχεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι, δεν θα έχει πολύ ταλαιπωρία.
2: Ναι, έτσι είναι.
1: Ωραία, μάλιστα. Ωραίο είναι αυτό.
0: Καλοδεχούμενο.
1: Σημαντικό,
0: είναι.
1: Ωραίο. Ναι. Άρα θα πρέπει όλοι να το έχουμε στο κινητό μας προς διευκόλυνση.
2: Ναι,
1: μια εφαρμογή είναι.
2: Μια εφαρμογή είναι. Μπορεί κάποιος που είναι πολύ άνετος με όλα αυτά τα ηλεκτρονικά μέσα να κατεβάσει την εφαρμογή και να μας δείξει πώς μπορούμε να τη λειτουργήσουμε. Mm. Αν ήδη δεν ξέρουμε να το κάνουμε. Άμα δεν είμαστε εξοικειωμένοι, ζητάμε από το παιδί μας ή κάποιον άλλον, συνάδελφό μας.
1: Θα περιλαμβάνει και άλλα πράγματα αυτό το My Health, δηλαδή για παράδειγμα να κλείνεις ραντεβού με γιατρό ή ίσως να βλέπεις τα απογευματινά ιατρία των νοσοκομείων, πώς λειτουργούν, αν υπάρχουν ραντεβού διαθέσιμα.
2: Για το να κλείνεις για τα απογευματινά ιατρία, υπάρχει ειδική εφαρμογή που μπαίνεις μέσα και βλέπεις τα ραντεβού που υπάρχουν.
1: Άρα δεν θα ενσωματωθεί ενώ σε αυτή την
2: μέσα
1: εφαρμογή.
2: Μέσα από το My Health μπορεί να δεις πάρα πολλά.
1: Ναι.
2: Όπως είναι παρακολουθήσεις στο ανατομικό φακελό σου υγεία.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Ναι.
1: Άρα θα είναι όλα μαζί.
0: Εγώ το έχω κάνει
1: συμπεριλαμβάνεται όλα μαζί. Ναι.
0: Σου δείχνει μέσα αν έχεις συνταγές, αν εκκρεμούν, πότε λίγουν, σε ειδοποιεί. Ναι. Είναι...
2: Ναι. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά.
0: Είναι,
2: γιατί είναι ηλεκτρονική μορφή. Και βέβαια όλα αυτά προϋποθέτουν να έχεις και να είσαι μέσα στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
0: Ναι, βέβαια. Αλλιώς πώς.
1: Ναι.
0: Βλέπεις το φακελό σου, πότε πήρες, τι πήρες, ποιο σου το συνταγογράφησε. Είναι
1: πολλά πράγματα. Πότε είχες πάει τελευταία στο γιατρό.
0: Ακριβώς. Τι φάρμακα σου έδωσε.
1: Για όλο το ιστορικό, δηλαδή. Όλα τις αιτίες,
0: τα πάντα όλα. Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Καλοδεχούμενο να είναι και αυτό.
2: Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση είναι σημαντικό, γιατί καταρχήν μπορεί από μακριά ο γιατρός να συνταγογραφήσει ένα φάρμακο.
0: Ναι. Σωστά.
2: Και αν εσύ δεν τα καταφέρνεις, πάλι κάποιος άλλος μπορεί να σε βοηθήσει ή να μπεις μέσα στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και πλέον να την έχεις στο κινητό σου.
0: Έτσι.
1: Ωραία.
0: Τέλεια.
1: Έγινε. Να σε καλά, Σοφία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Σοφία Πατραμάνη στο ιατρικό ρεπορτάζ, όπως πάντα. Έτσι, εδώ κάθε Κυριακή.
0: Μας δίνει και διάφορες συμβουλές. Να είχαμε μιλήσει και για τον ιό του Δυτικού Νείλου, τα είχαμε πει.
1: Έτσι ακριβώς τα είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Που είχε μιλήσει για ευάλωτες ομάδες που θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Ευάλωτες ομάδες, τι θα το ΕΟΔΗ τι συστήνει, αυτά που λέμε και τώρα. Έτσι, προσοχή, στα στάσιμα νερά, στην καθαριότητα, σε ένα σωρό πράγματα.
1: Αντικουνουπικά να χρησιμοποιείτε. Μάλιστα.

0: Λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή και σήμερα. Ούτε σήμερα ήρθε εδώ δίπλα.
1: Άστον τον άνθρωπο.
0: Το τονίζω. Όχι, δεν τα αφήνω. Όχι, θα το λέω και θα το ξαναλέω. Θα το κλαίω και θα το ξαναλέω. Του το είπα εχθές και δεν ήρθε ούτε σήμερα. Ποιος άλλος. Τάσος Επιτρόπου.
1: Πρέπει να δεσμευτείς για το επόμενο Σάββατο.
2: Λοιπόν, όσο το λέτε, τόσο αποβακρύνομαι, να ξέρεις.
1: Βέβαια, άντρας παιδί μου, τι περίμενες.
0: Λοιπόν, οκ, εγώ αυτό θα το θυμάμαι.
2: Να μην θυμάσαι τίποτα, θα τα ξεχάσεις όλα μόλις με δεις.
0: Τι κάνεις?
2: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε? Είδατε πάλι χθες καθόλου χθες?
0: Δεν θα βλέπα, τέσσερα ήταν.
2: Είναι στην ΑΕΚ.
0: Μέτραγα, ένα, δύο.
1: Εγώ τόσο δεν είδα. Θα ήθελα να με ενημερώσεις.
2: Ναι, βεβαίως. Γι' αυτό με πήρες τηλέφωνο για να σε ενημερώσω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε ένα ατύχημα τρομακτικό στην πίστα στην Ολλανδία, Grand Prix,
0: ναι.
2: Με τον Max Verstappen στο δεύτερο γύρο. Έχασε τον έλεγχο της Red Bull.
0: Ναι.
2: Προσέχουσε στη Red Bull, είναι το μονοθέσιο, για όσους δεν γνωρίζουν.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, απλά για είπα της Red Bull.
0: Ναι, κατάλαβα. Κάποιος θα νομίζει κάτι άλλο.
2: Ναι, γιατί καμιά φορά εμείς οι αθλητικοί τα θεωρούμε δεδομένα,
0: σωστά.
2: Αλλά δεν είναι όλα δεδομένα.
0: Σωστά.
2: Προσέχουσε στις μπάρες και σμπαραλιάστηκε το μονοθέσιο του. Λοιπόν, εντάξει, ευτυχώς δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Βγήκαν κόκκινες σημαίες, καθυστέρησε η πίστα. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχω κάποια πληροφορία πιο δυσάρεστη, δηλαδή κάτι για να είναι πιο τραγικό, αλλά αυτό είναι, δεν το παρακολουθούσα και live εδώ μεταξύ. Οπότε εντάξει. Λοιπόν, κατά τα άλλα, είχαμε το πρωτάθλημα χθες. Ξεκίνησε το πρωτάθλημα, το 68ο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Στη Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ ήταν επιβλητική, απέναντι στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος παρουσιάζει πάρα πολλά προβλήματα από το ξεκίνημα της σεζόν και μέσα στο κύπελλο, αποκλείστηκε, να θυμίσω. Δύο γκολ ο Γιώβιτς, ένα ο Βάργα, ένα ο Ζήνη. Όλοι οι επιθετικοί της ΑΕΚ, τα φόρ της ΑΕΚ, σκόραραν χθες. 4-0 τελικό αποτέλεσμα απέναντι στον Κυραιό. Μπαίνοντας με το δεξί και στο νέο πρωτάθλημα, η ΑΕΚ, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, να θυμίσω. Αντίπαλος της ΑΕΚ, η Λεύση της Σόφιας, έριξε μια ξεγυρισμένη εξάρα. Mm. Οπότε θα δούμε, αναμένεται να δούμε την Τετάρτη στις 10 η ώρα το βράδυ ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα. Να θυμίσω ότι Τετάρτη όποιος προκριθεί περνάει στη League Phase του Champions League. Όποιος ηττηθεί θα περάσει στη League Phase του Europa League. Η Ευρώπη είναι εξασφαλισμένη, απλά τα εκατομμύρια είναι περισσότερα στο Champions League, όπως αντιλαμβάνεστε. Στο Φάληρο, ο Ολυμπιακός λυτρώθηκε στο 82 με ένα γκολ του Κάρμο, του στόπερ του, και αφού έχασε και πέραντι και ο Ελκαμπή, έγιναν διάφορα. Ο τερματοφύλακας ο Χρυστοφιώτης έπιαλε τα άπιαστα. Τελικά αυτό το φτωχό αλλά νίκη 1-0 σκορ ήταν το τελικό αποτέλεσμα στο Φαλερικό Στάδιο απέναντι στον Ατρόμητο. Στην Τρίπολη, τυπικά γηπεδούχος Καλαμάτα, έχει προβλήματα το γηπεδό της, έπαιξε στην Τρίπολη, υποδέχθηκε τον Άρη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, προειδίκηθηκε δύο φορές η Καλαμάτα, δείγμα ότι βαδίζει πολύ καλά μονοπάτια, όμως ο Άρης κατάφερε όχι μόνο να ισοφαρίσει, αλλά τελικά στο τελευταία λεπτά του αγώνα σημείωσε τα δύο γκολ. Τελικό αποτέλεσμα 3-2 υπέρ του Άρη με τα δύο γκολ του Φαμπιάνο, μια πολύ μεγάλη νίκη για τον Άρη και έτσι όπως επιτεύχθηκε. Τρεις αγώνες περιλαμβάνει το σημερινό μενού της πρώτης αγωνιστικής, είναι το δεύτερο μέρος της αγωνιστικής. Ο Όφη θα υποδεχτεί το Βόλο στο Ηράκλειο στις 7:30, στις 9 η ώρα ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει το Λεβαδιακό, στις 9:30 θα έχει προγραμματιστεί η έναρξη της αναμέτρησης Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Όλοι οι αγώνες θα καλυφθούν φυσικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ ελληνική ραδιοφωνία. Υπήρχε ένα παιχνίδι το Παναθηναϊκός και Φυσιά, γιατί κάποιος ρώτησε χθες, να με ρώτησε, αλλά το λέω εγώ τώρα, το λέω και τώρα. Παναθηναϊκός και Φυσιά έχει ζητήσει αναβολή ο Παναθηναϊκός και την πήρε βεβαίως, ήταν στο πλαίσιο των δικαιωμάτων του. Ήταν το αίτημα των Πρασίνων που θέλουν να προετοιμαστούν εν ώψη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων τους. Την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός, την Παρασκευή, την Πέμπτη και ο ΠΑΟΚ στις 8 η ώρα, Όφη την Πέμπτη, θα τα πούμε και μέσα στην εβδομάδα, απλά τώρα το αναφέρω. Την Πέμπτη παίζει και ο Όφη, αλλά στις 9 η ώρα ο Όφη. Σχετικά νωρίς, μας έχουν συνηθίσει, παίζουν 10 η ώρα το βράδυ και όλοι μαζί. Εν πάση περιπτώσει, ας είναι όλοι μαζί, αλλά τουλάχιστον να είναι λίγο πιο νωρίς. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Χθες είχαμε την εθνική μπάσκετ. Ήταν το πρώτο της φιλικό ενόψης της
0: Κάπου ξεχάνουμε,
2: Τάσο.
0: Α, τώρα ακούγεσαι καλύτερα.
2: Εγώ είμαι σταθερός, δεν έχω κάνει τίποτα. Λίγο κάνω καμιά άσκηση, λίγο σπακάτω, λίγο γέφυρα και να γυμνάζω με αυτό. Αλλά κατά τα άλλα είμαι σταθερός.
0: Κάτσε, μην γυμνάζεσαι καθόλου τώρα.
2: Λοιπόν, 89 νίκησε η Εθνική την Πολωνία στο πλουσίο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Σε καλή κατάσταση ήταν η Εθνική. Κρίσιμες αναμετρήσεις είναι 28 του μηνός με την Ουκρανία στη Ρίγα, στη ουδέτερη έδρα δηλαδή, στη Λετωνία θα γίνει το παιχνίδι, και με την Ισπανία στη 31 του μηνός στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο κλειστό της προκριματικής φάσης αναβάνω του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2027 που θα διεξαχθεί στο Κατάρ τον επόμενο Αύγουστο, Σεπτέμβριο εκεί μαζί. Πρώτη χώρα της Γαλανόρευκης ήταν το Λιόπουλος με 22 ψήνω καλάθηση και 12 ασίς. Το επόμενο φόρο της Εθνικής είναι αύριο Δευτέρα με την Κύπρο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έτσι. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Διεξάγεται στην Τσεχία, νίκησε την Ουκρανία με 3-2 σετ από πολύ μεγάλη μάχη. Αμφίρωπο τα σετ όλα. Επόμενο παιχνίδι στο καθοριστικό, από την 2 θα καλυφθεί απέναντι στη Βουλγαρία για την εθνική βόλεϊ. Χθες είχαμε παρουσία των Ελλήνων διεθνών. Ο Χρήστος Τζόλης, όπως σας είπα και χθες, στο 3-0 της Άσεραν κόντρα στην Κόβεντρη, έχει κάνει αίσθηση στην Αγγλία σε προχθεσινή εμφάνιση του Χρήστος.
0: Τάσο, κάτι συμβαίνει και παρακαλώ. Κόβεσαι και χάνεσαι. Τι συμβαίνει, δεν μπορεί,
2: δεν
0: κάτι κάνει. Εσύ με ακούς κανονικά, γιατί εγώ έχω σήμα καμπάνα. Εσύ δεν ξέρω. Εσύ μας ακούς, εμείς δεν σ' ακούμε. Εσένα κόβεται.
1: Ναι, τώρα είναι κάπως καλύτερα.
0: Σ' ακούω, είναι κανονικά.
2: Κλείστε με και ξαναπάρτε με. Κλείστε με και ξαναπάρτε με, άμα είναι. Μήπως έχουμε ψάχνει γραμμή. Εγώ σας ακούω κανονικά πάντως, κορίτσια.
0: Εντάξει, έλα, τώρα κάπως ψηλά έφτιαξε. Πάμε, σ' ακούμε, σ' ακούμε. Εσύ τώρα μας ακούς.
2: Ωραία, σας ακούω. Ακούμε, δεν θα καταλάβει ο κόσμος τίποτα.
0: Με μια προσπάθεια να σε ξαναπάρουμε.
2: Ναι, πάρτε με, πάρτε.

0: Λοιπόν, τώρα είσαι μαζί μας, μας ακούς, σ' ακούμε.
1: Λογικά είναι καλύτερα.
2: Εσείς άμα ακούτε, εγώ σας ακούω.
0: Έλα, πάρτε
3: το θέμα είναι εμείς να σε ακούμε.
0: Τον ακούμε νομίζω. Mm. Λοιπόν,
2: ωραία.
0: Αν δεν ακούμε καλά, να πάρουμε το 0 παρακαλώ. Το θυμάστε,
2: ναι,
0: παλιά,
2: ναι.
0: Το θυμάσαι.
2: Ναι.
0: Δεν ακούγεσαι, πάρε το 0.
2: Λοιπόν, ο Χρήστος Τζόλης προχθές ήταν καταπληκτικός και χθες τον αποθέωσε και ο Βρετανικός τύπος με την εμφάνισή του. Είχε συμμετοχή και στα τρία γκολ της Arsenal. Ο κόσμος τον ψήφισε και κορυφαίο παίκτη του αγώνα, πέμπτη Κόβεντρη στο 3-0. Χθες είχαμε την παρουσία για πρώτη φορά και στην ενδεκάδα του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Μάλλον για πρώτη φορά έπαιξαν μαζί ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με τη φανέλα της Ντόρμουντ στο Super Cup της Γερμανίας απέναντι στην Bayern. Ξεκίνησε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βασικός, μετά μπήκε και ο Κωνσταντέλιας. Ο Κωνσταντέλιας έκανε ορισμένες ενέργειες πραγματικά εντυπωσιακές. Άρεσαν πολύ και οι δύο Έλληνες και νομίζω ότι φέτος θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με την Dortmund, καθώς έχει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον. Μην ξεχνάμε και τον Τζολάκη με τη Χάλ, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου απέναντι στη Manchester United. Η Χάλ νίκησε 2-0 με τον Τζολάκη να βγάζει τρία τετατέτ, τρεις εντυπωσιακές επεμβάσεις και να κρατάει αυτό το αποτέλεσμα. Τη νίκη ήταν η πρώτη νίκη της Χάλ έπειτα από 10 αναμετρήσεις απέναντι στη Manchester United σε επίπεδο Premier League. Και αυτό παρηγυρίστηκε δε όντως. Φυσικά να θυμίσω ότι έχουμε τον Κωνσταντίνο Κουλιαράκη στη Ρώμα, τον Κοστούλα και τον Τζίμα στην Brighton, τον Παυλίδη στην Πενφίκα, τον Δουβίκα στην Κόμο, έβαλε και γκολ χθες απέναντι στην Ίντερ ο Δουβίκας, ο Ιωαννίδης και ο Βαγιανίδης στη Sporting και άλλοι πολλοί Έλληνες οι οποίοι διαπρέπουν στο εξωτερικό. Από τα πολλά παιδιά που διαπρέπουν στο εξωτερικό Έλληνες ποδοσφαιριστές. Αυτά είναι τα κυριότερα. Είχαμε όμως και μεσογειακούς αγώνες, για να μην το παραλείπουμε αυτό. Ο Μάρκος συνδύασε την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στα 400 μέτρα ελεύθερο στους μεσογειακούς αγώνες στο Τάραντο της Ιταλίας με ένα πανελλήνιο ρεκόρ. Ήταν το μοναδικό που το είχε ξεφύγει στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού, όπου είχε καταρρύψει το ρεκόρ το πανελλήνιο στα 200 μέτρα και 800 μέτρα. Αυτή τη φορά σειρά είχαν τα 400 μέτρα. Ελεύθερο, ο πρωταθλητής του ΠΑΟΚ πήρε την πρώτη θέση με χρόνο 3:47.07 και βελτίωσε το 3:47.44 που είχε ο ίδιος από τις 23 Ιουνίου του 24. Είχε τότε κατεχτήσει και το σημαίνιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό του Βελιγραδίου, ενώ παράλληλα έπιασε και σε αυτό το αγώνισμα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 27. Ο Δημήτρης Μάρκος, επαναλαμβάνω, ένας σπουδαίος αθλητής. Ο Απόστολος Σίσκος από την πλευρά του δεν είχε κανένα πρόβλημα να επικρατεί στα 200 μέτρα ήπιο, χωρίς ιδιαίτερα καλή επίδοση από χρόνο εννοώ, αλλά ήταν πολύ άνετη η κούρσα του. 2 δευτερόλεπτα πιο αργή από τον χρόνο που του έδωσε το αργυρό μετάλλιο στο Παρίσι. Χρυσό μετάλλιο και για τον Απόστολο Σίσκο. Χρυσό μετάλλιο και για την Άννα Τουτουνάκη που πρόδειξε στο τελικό των 50 μέτρων πεταλούδα. Ενώ ο Στέργιος Μπίλας ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών, δηλαδή στα 50 μέτρα πεταλούδα, και τη δεύτερη θέση στα 1500 μέτρα ελεύθερο, κατέβηκε με τη σειρά του και η Αρτινάκη, με επίδοση μάλιστα 16-22-15, καλή επίδοση δηλαδή. Όμως η δεύτερη μέρα των αγώνων έφερε και σημαντικές προκρίσεις για την Ελλάδα στο γυναικείο βόλεϊ, που επικράτησε τη Σαρίτσια με 3-0 της Αλγερίας και το handball γυναικών να κερδίζει τη Βόρεια Μακεδονία με 31-25, εξασφαλίζοντας στη συνέχεια στην επόμενη φάση. Έχουμε και δράση και σήμερα, να θυμίσω, θα τα περιμένουμε και αργότερα τα αποτελέσματα στους Μεσογειακούς. 20 Μεσογειακοί αγώνες ξεκίνησαν την Παρασκευή στο Τάραντο της Ιταλίας, θα διαρκήσουν μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου και η ελληνική αποστολή απαρτίζεται από 277 αθλητές και αθλήτριες που θα πάρουν μέρος σε 29 αθλήματα. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί οι Έλληνες αθλητές, αρκετοί από τους πολύ πετυχημένους Έλληνες αθλητές, θα παραβρεθούν σε αυτούς τους σπουδαίους σημαντικούς αγώνες, τους προσφυγιακούς αγώνες. Αυτά, κορίτσια, δεν έχω κάτι άλλο ιδιαίτερο. Περιμένουμε να δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια στη Super League που έτσι κι αλλιώς έχουν το δικό τους ενδιαφέρον με ό,τι επακόλουθο μπορεί να υπάρχει, γιατί και το μπάτς σήμερα χθες, συγγνώμη, στην Τρίπολη, Καλαμάτα Άρης, είχε τρομερό σασπένς, ναι. Και δύο φορές να θυμίσω η Καλαμάτα και τελικά έληξε 3-2 υπέρ του Άρη. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε πάρα πάρα πολύ, τελικά νίκησε. Οπότε αναμένουμε με αγωνία και σήμερα τα υπόλοιπα παιχνίδια.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Σήμερα θα έχουμε και δύο συνεντεύξεις.
0: Είπαμε
2: από χθες, είχαμε προαναγγελεί τον Άκη Αγιαμαμίτη, ο οποίος μιλάει για τον Όφη, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Όφη, Κύπριος στην καταγωγή, 7 χρόνια στο Ηράκλειο, αλλά είναι σαν κριτικός, τον αγαπώνε πάρα πολύ εκεί, και μιλάει για πώς είδε την ομάδα του Όφη και για την ευρωπαϊκή του έτσι περιπέτεια τώρα που ξεκίνησε. Και φυσικά μαζί μας θα είναι ο στενός συνεργάτης του Ντούσαν Μπάγκεβιτς, ο σπουδαίος Δημήτρης Μπουρουτζίκας, επί 30 χρόνια συνεργάτης του Μπάγκεβιτς, θα μας μιλήσει για το πώς βλέπει το ελληνικό ποδόσφαιρο και στέλνει και μια κραυγή, θα έλεγα, αγωνίας για τη μη αξιοποίηση των Ελλήνων ποδοσφαιριστών από τις ομάδες μας, και τους συνιστά σε όλες τις ομάδες να δώσουν περισσότερη εμπιστοσύνη στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Χωρίτσια.
3: Μάλιστα, ωραία.
0: Τάσο, σε ευχαριστούμε. Ελπίζουμε το επόμενο σου κουνά να σε δούμε εδώ.
2: Να είσαι καλά,
0: καλό απόγευμα. Μαυρισμένο και έτοιμο.
3: Γεια σου, Τάσο.
0: Γεια σου. Λοιπόν, τελειώσαμε. Μέχρι εδώ ήταν.
3: Σχεδόν πέντε.
0: Σχεδόν πέντε, ναι. Θα σας αποχαιρετήσουμε με αυτό το τραγουδάκι.
3: Θα έρθει.
0: Εκπομπή 2 στις 3 θα έρθει. Λοιπόν, θα έρθει το δελτίο ειδήσεων, αυτό ήθελα να πω.
3: Ναι, βέβαια, να σας ενημερώσει.
0: Εκπομπή 2 στις 3, αυτή ακούσατε, με την Άννα Σιμέλη
3: και την Έλενα Καραφάνου.
0: Μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο, να είμαστε καλά, να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να ευχαριστιέστε τις μικρές όμορφες στιγμές και μεγάλες να είναι ακόμα καλύτερα. Η ζωή είναι ωραία, να χαμογελάτε, χωρίς πίκρα, χωρίς ό,τι μπορεί ο καθένας.
3: Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα.
0: Και μια όμορφη Κυριακή.

0: ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Άγιο Νικόλαο Λακωνίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά μέχρι στιγμής δεν απειλεί κατοικίες. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς σε αγροτική έκταση στα Γιανοτά Ελασσόνας. Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα. Δεν θα φορτώνουμε τα οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, όπου στο επίκεντρο βρίσκεται η μείωση του δημόσιου χρέους ως προϋπόθεση για περισσότερες ανάσες στην οικονομία. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέα πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026, τονίζοντας ότι όσο ταχύτερα μειώνεται το χρέος, τόσο περισσότερο ανασένει το κράτος. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όταν το κράτος δεν πιέζεται από τις οφειλές του, μπορεί να τους πολίτες να εξασφαλίζει καλύτερους όρους δανεισμού για τις επιχειρήσεις και να δημιουργεί συνθήκες ευημαρίας. Συνεδριάζει αύριο το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη, από την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την αντιμετώπιση της ακρίβειας έως την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων, θα γίνει και ενημέρωση για την υλοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών, η οποία ενεργοποιείται στις 31 Αυγούστου και προβλέπει μεσοσταθμικές μειώσεις τιμών 5% έως 20% σε 1.500 προϊόντα. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις αντιδράσεις της Άγκυρας στα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκεί τα δικαιώματά της και δεν πρόκειται να επιτρέψει σε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Αθήνα επιδιώκει σταθερά τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να πράττει όσα θεωρεί σωστά και αναγκαία για την προάσπιση των συμφερόντων της. Έπειτα από πολυήμερη σιωπή μπροστά στις αλλεπάλληλες προκλήσεις της Τουρκίας, την επιχείρηση δημιουργίας τετελεσμένων και την καταπάτηση στην πράξη εκ μέρους της γειτονικής χώρας της Συμφωνίας των Αθηνών, ο Πρωθυπουργός επέλεξε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλάς. Ο κ. Μητσοτάκης, υπόλογος για τον επικίνδυνο εφησυχασμό των ήρεμων νερών, επιμένει να κρύβει ότι ο διάλογος με την Τουρκία στο πλαίσιο του λεγόμενου δικού χάρτη σε κάθε περίπτωση σημαίνει υποχωρήσεις από τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, αναφέρει το ΚΚΕ. Η λογική του Πρωθυπουργού να διεκδικεί ο γείτονά σου το σπίτι σου και εσύ να το συζητάς στα πλαίσια της καλής γειτονίας και του καλού διαλόγου είναι η λογική του παραλόγου, δηλώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ο κ. Μητσοτάκης προκαλεί την οργή των Ελλήνων όταν παρουσιάζει ως διπλωματική επιτυχία την αιμονή στο διάλογο, την ίδια στιγμή που η Τουρκία επαναφέρει το αναθεωρητικό αφήγημα περί γκρίζων ζωνών, σχολιάζει η Νίκη. Νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε σήμερα στη Νέα Σμύρνη με θύμα μια 45χρονη γυναίκα και δράστη τον 48χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε η 45χρονη με την 15χρονη κόρη της. Την πυροβόλησε 3 φορές και αμέσως μετά έστρεψε το όπλο στον εαυτό του. Οι αρχές διερευνούν τα κίνητρα του εγκλήματος. Στα ύψη παραμένει και σήμερα ο υδράργυρος σε μεγάλο τμήμα της χώρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 41 βαθμούς Κελσίου και την άπνοια να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ατμόσφαιρα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται αύριο η Αττική, καθώς και 11 περιφερειακές ενότητες λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κέρκυρα της Red Code τίθεται αύριο η Αττική, καθώς και 11 περιφερειακές ενότητες λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

0: Του Ιρανικού Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας προειδοποίησε ότι όποια χώρα συμμετάσχει στον οικονομικό πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα θεωρηθεί εχθρική.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθρίως με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι κατά τόπους θα πνέουν 6 μποφόρ από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
1: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
4: Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Έχουμε εκφράσει ήδη σε αυτή την εκπομπή αρκετές φορές την αδυναμία μας για τα μουσικά βιβλία, τα βιβλία τα οποία κατά κάποιο τρόπο μπορούν να στολίσουν και τη βιβλιοθήκη και τη δισκοθήκη μας. Υπάρχει λοιπόν μια σειρά που κυκλοφορεί εδώ και αρκετούς μήνες στα περίπτερα, μια σειρά βιβλίων που έχουν τον γενικό τίτλο Classic Rock Music Books. Έχουν προγραμματιστεί να βγαίνουν κάθε δύο εβδομάδες και από ένας τόμος, οι 30 πρώτοι τόμοι που είναι προγραμματισμένοι, από τους οποίους οι περισσότεροι, όχι οι περισσότεροι, πάντως αρκετοί έχουν βγει ήδη. Οι Rolling Stones, οι Beatles, το Woodstock, οι Pink Floyd, Bob Dylan, Led Zeppelin, The Doors, David Bowie, Deep Purple, Eagles και λοιπά και λοιπά, Queen, Crosby, Stills, Nash and Young. Αυτά τα βιβλία λοιπόν έχουν την ιδιομορφία, όπως έχουμε πει, ότι για πρώτη φορά είναι και βιβλία και δίσκοι μαζί. Δηλαδή για πρώτη φορά τα music books υλοποιούν έναν πανεύκολο τρόπο να έχουμε όλη τη μουσική μας σε ένα βιβλίο. Στις σελίδες με τις αναφορές για άλμπουμ και τραγούδια υπάρχει ένα πράσινο QR code. Σκανάρετε αυτό το QR code με το κινητό σας και σας πηγαίνει άμεσα στο Spotify, όπου μπορείτε να ακούσετε τα πάντα, και αν θέλετε με μια σύνδεση Bluetooth στέλνετε τον ήχο στο σύστημά σας. Το Spotify έχει μια δωρεάν έκδοση με διαφημίσεις και μηνιαία πληρωμή χωρίς διαφημίσεις. Αυτή τη σειρά λοιπόν των Classic Rock Music Books έχουν αναλάβει οι εκδόσεις Ρόδαξ. Απόψε θα ακούσουμε την ιστορία και τα τραγούδια ενός θρύλου, ενός από τους πιο θρύλους της ροκ μουσικής, του Τζίμι Χέντριξ. Ο Τζίμι Χέντριξ μαζί με την Τζάνις Τσόπλιν, τον Τζιμ Μόρισον, τον Κέρτ Κομπέιν ήταν από τους καταραμένους, από τους μουσικούς εκείνους οι οποίοι δεν τριαντάρισαν, πέθαναν πριν φτάσουν στα 30 τους χρόνια. Λοιπόν, γι' αυτόν τον τρομερό μουσικό θα μιλήσουμε απόψε και θα ακούσουμε φυσικά και πολλά δικά του κομμάτια.

στις 24 Σεπτεμβρίου του 1966 ένα αεροπλάνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου. Ανάμεσα στους επιβάτες της οικονομικής θέσης βρισκόταν ένας νεαρός Αφροαμερικανός μουσικός, άγνωστος σχεδόν σε όλους όσοι κινούνταν στη βρετανική μουσική σκηνή. Κρατούσε μια φθαρμένη θήκη κιθάρας και στις αποσκευές του είχε λίγα δολάρια, μερικά πολύχρωμα πουκάμισα και τα απολύτως απαραίτητα για να επιβιώσει τις πρώτες ημέρες στη νέα του ζωή. Το όνομά του ήταν James Marshall Hendrix. Εκείνη τη στιγμή τίποτα δεν προμήνυε ότι μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο ο νεαρός αυτός μουσικός θα μετατρεπόταν σε μία από τις πιο συζητημένες προσωπικότητες του παγκόσμιου ροκ. Η βρετανική σκηνή βρισκόταν ήδη στο απόγειο της δημιουργικότητάς της με συγκροτήματα όπως οι Beatles, οι Rolling Stones, οι Who, οι Yardbirds και οι Cream να καθορίζουν τις εξελίξεις. Ωστόσο, η άφιξη του Hendrix επρόκειτο να αλλάξει τα δεδομένα με τρόπο που ελάχιστοι μπορούσαν να φανταστούν. Στα μέσα της δεκαετίας του 1960, η ηλεκτρική κιθάρα είχε ήδη αναδείξει σπουδαίους εκφραστές. Ο Hendrix όμως χρησιμοποιούσε το συγκεκριμένο μουσικό όργανο ως εργαλείο εξερεύνησης νέων ηχητικών περιοχών. Η παραμόρφωση, το feedback και οι ακραίες εντάσεις δεν αποτελούσαν γι' αυτόν τεχνικές ατέλειες, αλλά βασικά στοιχεία μιας νέας μουσικής γλώσσας. Μέσα από το παίξιμό του, η κιθάρα μπορούσε να τραγουδήσει, να ουρλιάξει, να ψιθυρίσει ή να δημιουργήσει ήχους που μέχρι τότε θεωρούνταν αδύνατο να ενταχθούν σε ένα μουσικό έργο. Η επανάσταση που έφερε, δεν γεννήθηκε στο Λονδίνο έτσι ξαφνικά, ήταν το αποτέλεσμα μιας δύσκολης προσωπικής διαδρομής που ξεκινούσε από τις φτωχογειτονιές του Σιάτλ, περνούσε από τη στρατιωτική θητεία και τα ατέλειωτα χιλιόμετρα των περιοδιών στην Αμερικανική επαρχία και κατέληγε στα υπόγεια κλαμπ της Νέας Υόρκης. Πριν γίνει παγκόσμιο είδωλο, ο Hendrix είχε ήδη περάσει χρόνια μαθαίνοντας το επάγγελμα του μουσικού με τον πιο σκληρό τρόπο. Ο Jimi Hendrix γεννήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 1942 στο Σιάτλ της πολιτείας Ουάσιγκτον με το όνομα Johnny Allen Hendrix. Το 1946, όταν ο πατέρας του επέστρεψε από το στρατό, άλλαξε το όνομά του σε James Marshall Hendrix, δίνοντάς του το δικό του όνομα James και τιμώντας τη μνήμη του αδελφού του Leon Marshall. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του χαρακτηρίστηκαν από αστάθεια και οικονομικές δυσκολίες. Οι γονείς του αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα στη σχέση τους και ο μικρός Jimmy βρέθηκε πολλές φορές να φιλοξενείται περιστασιακά σε συγγενείς και οικογενειακούς φίλους. Η φτώχεια ήταν διαρκώς παρούσα, ενώ η οικογενειακή ζωή συχνά σημαδευόταν από εντάσεις και συγκρούσεις. Το 1958, όταν ήταν μόλις 15 ετών, έχασε τη μητέρα του, τη Λουσίλ, ένα γεγονός που τον επηρέασε βαθιά και για το οποίο σπάνια μιλούσε δημόσια. Η μουσική αποτέλεσε από νωρίς το βασικό του καταφύγιο. Σύμφωνα με μαρτυρίες της εποχής, περνούσε αμέτρητες ώρες μιμούμενος κιθαρίστες που άκουγε στο ραδιόφωνο, ακόμη και πριν αποκτήσει δικό του μουσικό όργανο. Η πρώτη του κιθάρα ήταν ουσιαστικά μια σκούπα, την οποία κρατούσε αναπαριστώντας κινήσεις και σόλο που υπήρχαν μόνο στη φαντασία του. Λίγο αργότερα βρήκε ένα παλιό γιουκαλίλι με μία μόνο χορδή. Παρότι το όργανο ήταν πρακτικά άχρηστο, ο Hendrix πειραματιζόταν ασταμάτητα μαζί του, προσπαθώντας να αναπαράγει μελωδίες που άκουγε στους δίσκους. Η πραγματική αλλαγή όμως ήρθε όταν ο πατέρας του αγόρασε μια φθηνή ακουστική κιθάρα. Αριστερόχειρας, σε έναν κόσμο φτιαγμένο για δεξιόχειρες μουσικούς, ο Hendrix ανέπτυξε από νωρίς μια ανορθόδοξη σχέση με το όργανο. Γύριζε τις κιθάρες ανάποδα και άλλαζε τη διάταξη των χορδών, ώστε να μπορεί να παίζει με τον δικό του τρόπο. Περνούσε ατέλειωτες ώρες ακούγοντας και αναλύοντας δίσκους καλλιτεχνών όπως ο Muddy Waters, ο B.B. King, ο Elmore James και ο Robert Johnson. Τα blues αποτέλεσαν το βασικό λαϊκό δομού σε αργότερα

τη δική του μουσική ταυτότητα. Αλλά θα επανέλθουμε με αυτή την εκπληκτική μουσική ιδιοφυΐα, αφού πάρουμε πρώτα μια σύντομη μουσική ανάσα, με τι άλλο, την κιθάρα του Jimi Hendrix.

Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Και έχουμε ένα αφιέρωμα στη μουσική ιδιοφυΐα του Jimi Hendrix από τον τόμο που κυκλοφόρησε στη σειρά Classic Rock Music Books από τις εκδόσεις Ρόδαξ. Έναν τόμο που μπορείτε να τον βρείτε μαζί με άλλους τόμους κλασικής ροκ μουσικής από που κυκλοφορούν κάθε 2 εβδομάδες στα περίπτερα. Λέγαμε λοιπόν στην αρχή ότι ο Hendrix δεν τα βρήκε στρωμένα με ροδοπέταλα από την αρχή της ζωής του, αντίθετα μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια και η εφηβεία του δεν ήταν ακόμα καλύτερη. Κατά την εφηβεία του αντιμετώπισε και προβλήματα με τον νόμο. Ενεπλάκησε κλοπές αυτοκινήτων και βρέθηκε ενώπιον δικαστηρίου. Η επιλογή που του δόθηκε ήταν σαφής. Φυλάκιση ή κατάταξη στο στρατό. Διάλεξε το δεύτερο. Το 1961 κατατάχθηκε στην 101η αερομεταφερόμενη μεραρχία του Αμερικανικού στρατού, γνωστή ως Screaming Ingalls, οι ουρλιάζοντες αετοί. Η στρατιωτική ζωή, ωστόσο, δεν τέριαζε στην ιδιοσυγκρασία του. Οι αναφορές των ανωτέρων του περιγράφουν έναν στρατιώτη που δυσκολευόταν να προσαρμοστεί στους κανόνες και δεν έδειχνε κανένα ενδιαφέρον για τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του. Η προσοχή του παρέμενε σταθερά στραμμένη στη μουσική. Παρά τις δυσκολίες προσαρμογής, η περίοδος εκείνη αποδείχθηκε σημαντική για ένα λόγο. Στο Fort Campbell του Kentucky γνώρισε τον μπασίστα Billy Cox. Οι δύο μουσικοί ανέπτυξαν γρήγορα στενή φιλία και άρχισαν να παίζουν μαζί σε τοπικά κλαμπ όταν ήταν αδιούχοι. Η σχέση τους θα διατηρούνταν μέχρι το τέλος της ζωής της πολύ σύντομης, όπως αποδείχτηκε, ζωής του Jimi Hendrix. Το 1962 αποχώρησε από το στρατό, γεγονός που επισήμως αποδόθηκε σε τραυματισμό κατά τη διάρκεια ασκήσεων. Όπως συμβαίνει συχνά με προσωπικότητες που αργότερα αποκτούν μυθικές διαστάσεις, οι φήμες γύρω από την απόλυσή του υπήρξαν πολλές. Το βέβαιο είναι ότι ο Hendrix εγκατέλειψε το στρατό αποφασισμένος να ακολουθήσει αποκλειστικά το δρόμο της μουσικής. Αμέσως μετά ξεκίνησε η πιο απαιτητική μαθητεία της ζωής του. Μαζί με τον Billy Cox και διάφορα τοπικά σχήματα άρχισε να περιοδεύει στο λεγόμενο Cheating Circuit, ένα δίκτυο δηλαδή χώρων παραστάσεων σε ανατολικές, νότιες και μεσοδυτικές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, που παρήχε τη δυνατότητα σε Αφροαμερικανούς μουσικούς, κομικούς και καλλιτέχνες να εμφανίζονται και να μετακινούνται με ασφάλεια κατά την περίοδο του φυλετικού διαχωρισμού, δηλαδή από τη δεκαετία του 1930 έως και τη δεκαετία του 1960. Οι συνθήκες σίγουρα δεν ήταν εύκολες, τα ταξίδια ήταν ατελείωτα, οι αμοιβές περιορισμένες και οι καλλιτεχνικές προκλήσεις μεγάλες. Για ένα νεαρό μουσικό όμως το κύκλωμα αυτό λειτουργούσε ως πραγματικό σχολείο. Ο Hendrix έμαθε να παίζει μπροστά σε απαιτητικά ακροατήρια, να προσαρμόζεται σε διαφορετικά μουσικά περιβάλλοντα και να διατηρεί απόλυτη ακρίβεια στο ρυθμό και το συγχρονισμό του. Κατά τη διάρκεια εκείνης της περίοδου συνεργάστηκε με ορισμένα από τα σημαντικότερα ονόματα των rhythm and blues και της soul, μεταξύ των οποίων ο Ashley Brothers, ο Little Richard, ο Jackie Wilson, ο Sam Cooke και ο King Curtis. Ο συνοδός κιθαρίστας είχε την ευκαιρία να παρατηρεί από κοντά επαγγελματίες ερμηνευτές που γνώριζαν πώς να κερδίζουν το κοινό από το πρώτο λεπτό της εμφάνισής τους. Παράλληλα, άρχισε να διαμορφώνει τη δική του σκηνική παρουσία. Πειραματιζόταν με θεατρικές κινήσεις, έπαιζε την κιθάρα πίσω από την πλάτη του ή με τα δόντια και δοκίμαζε τεχνικές που είχαν χρησιμοποιήσει παλαιότεροι showmen των blues, όπως ο Guitar Slim. Οι κινήσεις εκείνες δεν αποτελούσαν ακόμη κεντρικό στοιχείο της εικόνας του, αλλά προμήνυαν όσα θα ακολουθούσαν λίγα χρόνια αργότερα. Την ίδια στιγμή γινόταν όλο ένα και πιο φανερό ότι ο Hendrix δυσκολευόταν να παραμείνει στη θέση του ανώνυμου συνοδού μουσικού.
Το παίξιμό του τραβούσε συχνά περισσότερη προσοχή από όσοι επιθυμούσαν οι επικεφαλείς των σχημάτων στα οποία συμμετείχε. Η φιλοδοξία του ξεπερνούσε τα όρια του ρόλου που του είχε ανατεθεί και η ανάγκη του να εξερευνήσει νέους μουσικούς δρόμους γινόταν όλο ένα και πιο έντονη. Στα μέσα της δεκαετίας του 1960, ύστερα από χρόνια περιοδιών και αμέτρητων ωρών πάνω στη σκηνή, ο Χέντριξ είχε πλέον αποκτήσει κάτι πολύ σημαντικότερο από τη φήμη. Είχε αποκτήσει τα εργαλεία που θα τα επέτρεπαν να την κατακτήσει. Αυτό που απέμενε ήταν να βρεθεί στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή. Άλλη μια μουσική ανάσα με τον Τζίμι Χέντριξ.

0: είδηση.
1: Πάντα στο RT News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ECO. Μιλάμε λοιπόν για μια μουσική ιδιοφυΐα τον Jimi Hendrix, που είχε τόσο πρόωρο θάνατο, δεν πρόλαβε καν να κλείσει τα 28 του χρόνια. Γεννήθηκε το 1942, πέθανε το 1970. Και αντλούμε τις πληροφορίες από τον τόμο που έχει κυκλοφορήσει στη σειρά Classic Rock Music Books από τις εκδόσεις Ρόδαξ. Τόμοι που κυκλοφορούν κάθε δύο εβδομάδες στα περίπτερα, μπορείτε να βρείτε και τους προηγούμενους τόμους, και που έχουν την ιδιομορφία ότι συνδέονται με ένα QR code με το Spotify και μπορείτε να ακούσετε και τα τραγούδια, τα αντίστοιχα τραγούδια των μουσικών που αναφέρονται, οπότε πλουτίζετε και την βιβλιοθήκη σας και τη δισκοθήκη σας. Επιπλέον αυτά τα βιβλία έχουν και εξαιρετικό φωτογραφικό υλικό, πέρα από τις φωτογραφίες των καλλιτεχνών, όχι μόνο, έχουν και εξώφυλλα δίσκων και πολύ σπάνιες αφίσες από αυτές τις περιοδίες που έκαναν οι μουσικοί κατά τη διάρκεια της μεγάλης, όπως στην περίπτωση του Jimi Hendrix, πολύ σύντομης αλλά εκρηκτικής σταδιοδρομίας τους. Στις αρχές λοιπόν του 1966 ο Hendrix είχε ήδη συμπληρώσει αρκετά χρόνια ως επαγγελματίας μουσικός, χωρίς ωστόσο να έχει καταφέρει να αποκτήσει τη δική του θέση στο προσκήνιο. Εγκατεστημένος στη Νέα Υόρκη, κυκλοφορούσε στα μικρά κλαμπ του Greenwich Village, μιας γειτονιάς που εκείνη την εποχή λειτουργούσε ως σημείο συνάντησης μουσικών, ποιητών, καλλιτεχνών και ανθρώπων που αναζητούσαν νέες μορφές έκφρασης. Χρησιμοποιώντας το όνομα Jimmy James, δημιούργησε το συγκρότημα Jimmy James and the Blue Flames, ο Jimmy James δηλαδή και οι μπλε φλόγες, και άρχισε να εμφανίζεται τακτικά σε χώρους όπως το καφέ Wa. Τα οικονομικά του παρέμεναν αβέβαια. Συχνά δυσκολευόταν να πληρώσει το ενίκιο ή να εξασφαλίσει τα βασικά έξοδα της καθημερινότητάς του. Ωστόσο, μακριά από τις απαιτήσεις των περιοδιών και τον περιοριστικό ρόλο του συνοδού κιθαρίστα, ο Hendrix άρχισε να διαμορφώνει με μεγαλύτερη ελευθερία τη δική του μουσική ταυτότητα. Συνδύαζε τις blues καταβολές του με στοιχεία rock, soul και rhythm and blues, ενώ παράλληλα πειραματιζόταν με νέους ήχους και μεγαλύτερες εντάσεις. Το κοινό που παρακολουθούσε τις εμφανίσεις του άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι είχε απέναντί του ένα μουσικό διαφορετικό από τους συνηθισμένους κιθαρίστες της εποχής. Η καθοριστική καμπή ήρθε χάρη στη Λίντα Κίθ, μοντέλο και στενή φίλη πολλών ανθρώπων της βρετανικής μουσικής σκηνής. Η Κίθ, που εκείνη την περίοδο διατηρούσε σχέση με τον Κίθ Ρίτσαρτς, παρακολούθησε τον Hendrix σε μία από τις εμφανίσεις του και εντυπωσιάστηκε αμέσως από το ταλέντο και τη σκηνική του παρουσία. Προσπάθησε να κινήσει το ενδιαφέρον διαφόρων παραγόντων της μουσικής βιομηχανίας, αρχικά χωρίς επιτυχία. Ορισμένοι θεωρούσαν τον Hendrix υπερβολικά ακατέργαστο. Άλλοι πίστευαν ότι το στυλ του ήταν δύσκολο να προωθηθεί εμπορικά. Η Keith ωστόσο επέμεινε. Τελικά τον έφερε σε επαφή με τον Chas Chandler, μπασίστα των Animals, ο οποίος σχεδίαζε να εγκαταλείψει τη ζωή του περιοδεύοντος μουσικού και να στραφεί στη διαχείριση καλλιτεχνών και τις μουσικές παραγωγές. Ο Chandler παρακολούθησε μια εμφάνιση του Hendrix στη Νέα Υόρκη και αντιλήφθηκε αμέσως ότι είχε μπροστά του ένα εξαιρετικό ταλέντο. Η ιδιαίτερη εντύπωση του προκάλεσε η διασκευή στο «Hey Joe», ένα τραγούδι που πίστευε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ιδανικό όχημα για τη γνωριμία του κοινού με τον Αμερικανό κιθαρίστα. Η πρότασή του ήταν συγκεκριμένη: να ταξιδέψουν μαζί στο Λονδίνο, να σχηματίσουν ένα νέο συγκρότημα και να παρουσιάσουν τον Hendrix στο κέντρο της πιο δραστήριας ροκ σκηνής του κόσμου. Ο Hendrix αποδέχθηκε την πρόταση χωρίς δισταγμό. Σύμφωνα με αρκετές μαρτυρίες, εξέφρασε μόνο μία ιδιαίτερη επιθυμία: να γνωρίσει από κοντά τον Eric Clapton, τον κιθαρίστα που εκείνη την εποχή θεωρούνταν από πολλούς το κορυφαίο όνομα των Βρετανικών blues. Όταν ο Χέντριξ έφτασε στο Λονδίνο το φθινόπωρο του 1966, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας πολιτιστικής έκρηξης. Το λεγόμενο Swinging London είχε εξελιχθεί σε διεθνές σύμβολο νεανικής δημιουργικότητας. Η μουσική, η μόδα, ο κινηματογράφος και οι εικαστικές τέχνες συνυπήρχαν σε ένα περιβάλλον που ευνοούσε την καινοτομία και την ανάδειξη νέων προσωπικότητων. Ο Chandler κινήθηκε γρήγορα, το όνομα Jimmy James εγκαταλείφθηκε υπέρ του πιο χαρακτηριστικού Jimi Hendrix και άρχισε η αναζήτηση των μουσικών που θα πλαισίωναν τον νέο του προστατευόμενο. Για τη θέση του μπασίστα επιλέχθηκε ο Noel Redding. Αν και κυρίως κιθαρίστας, δέχθηκε να μετακινηθεί στον μπάσο προκειμένου να συμμετάσχει στο νέο σχήμα. Στα τύμπανα επελέγει ο Mitch Mitchell, ένας μουσικός με επιρροές από την jazz και ιδιαίτερη ευχέρεια στον αυτοσχεδιασμό. Η χημεία των τριών αποδείχθηκε άμεση. Έτσι γεννήθηκαν η Jimi Hendrix Experience, Jimi Hendrix Εμπειρία, ένα συγκρότημα που μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα θα εξελισσόταν σε ένα από τα πιο επιδραστικά σχήματα στην ιστορία της ροκ μουσικής. Προτού ακόμη η μπάντα κυκλοφορήσει το πρώτο της single, ο Chandler φρόντισε να παρουσιάσει το Hendrix στους σημαντικότερους μουσικούς της βρετανικής σκηνής. Η πιο γνωστή από αυτές τις εμφανίσεις πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου του 1966, όταν οι Cream έδιναν συναυλία στο Central London Polytechnic. Ο Chandler ζήτησε από τον Eric Clapton να επιτρέψει στον άγνωστο Αμερικανό να ανέβει στη σκηνή για ένα σύντομο τζαμάρισμα. Ο Clapton συμφώνησε χωρίς να γνωρίζει τι επρόκειτο να ακολουθήσει. Ο Hendrix επέλεξε να παίξει το απαιτητικό Killing Floor των Howlin' Wolf, ένα κομμάτι που οι περισσότεροι κιθαρίστες απέφευγαν λόγω της ταχύτητας και της τεχνικής δυσκολίας του. Η εκτέλεσή του προκάλεσε αίσθηση. Οι παρόντες αντιλήφθηκαν ότι παρακολουθούσαν ένα μουσικό με ξεχωριστές δυνατότητες και εντελώς διαφορετική προσέγγιση στο όργανο. Η ιστορία έχει καταγράψει πολλές εκδοχές της αντίδρασης του Clapton εκείνο το βράδυ. Ανεξάρτητα από τις λεπτομέρειες, το βέβαιο είναι ότι ο Hendrix έγινε αμέσως αντικείμενο συζήτησης στους μουσικούς κύκλους του Λονδίνου. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, σχεδόν κάθε σημαντική προσωπικότητα της βρετανικής ροκ σκηνής είχε σπεύσει να τον παρακολουθήσει ζωντανά. Ο Pete Townshend, ο Jeff Beck, τα μέλη των Beatles και των Rolling Stones συγκαταλέγονταν ανάμεσα σε όσους ήθελαν να διαπιστώσουν η διεισόμαση τι ακριβώς συνέβαινε γύρω από τον νεοφερμένο κιθαρίστα από την Αμερική. Μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή του Πέτρου Τατσόπουλου, ένα βιβλίο, μια ιστορία, στο αφιέρωμα για την μουσική ιδιοφυΐα του Jimi Hendrix, όπως αποτυπώνεται στον τόμο Jimi Hendrix της σειράς Classic Rock Music Books που κυκλοφορούν κάθε δύο εβδομάδες τα περίπτερα από τις εκδόσεις Ρόδαξ. Βιβλία που συνδυάζουν τα στοιχεία της βιογραφίας με πλούσιο φωτογραφικό υλικό κάθε φορά και σύνδεση με το Spotify για να ακούς και τις μουσικές του αντίστοιχου μουσικού ή του αντίστοιχου μουσικού συγκροτήματος που κάθε φορά παρουσιάζεται, αλλά και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Αυτός λοιπόν ο πολύ σπάνιος κιθαρίστας, ο οποίος είχε την ατυχία, όπως και ο Jim Morrison, όπως και η Janis Joplin, όπως και ο Kurt Cobain, να πεθάνει πριν τριανταρίσει, πριν καν κλείσει τα 28, την 1η Οκτωβρίου του 1970, από ένα θανατηφόρο κοκτέιλ υπνοτικών χαπιών και αλκοόλ. Είχε από την αρχή περίπου της καριέρας του μία ιδιαίτερη έφεση προς την ψυχεδέλεια. Το πρώτο δείγμα της νέας μπάντας, της μπάντας Jimi Hendrix Experience, ήρθε το Δεκέμβριο του 1966 με το single Hey Joy. Η επιτυχία του υπήρξε άμεση και ακολούθησαν τα Purple Haze και The Wind Cries Mary, τραγούδια που εδραίωσαν γρήγορα τη φήμη των Experience ως ενός από τα πιο συναρπαστικά νέα συγκροτήματα της εποχής. Εκτός από ταλαντούχοι ήταν και εντυπωσιακά εργατικοί. Καθ' όλη τη διάρκεια του 1967, οι Jimi Hendrix Experience πραγματοποίησαν περισσότερες από 200 ζωντανές εμφανίσεις και σετς. Αν δεν βρίσκονταν σε κάποια από τις άναρχα προγραμματισμένες εμφανίσεις τους σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική, κατά εντολή του μάνατζέρ τους, του Michael Jeffrey, τότε ήταν σχεδόν βέβαιο ότι ήταν κλεισμένοι σε κάποιο στούντιο ηχογράφησης. Το Μάιο του 1967 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ τους «Are You Experienced?». Ο δίσκος αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την τότε αναδυόμενη ψυχεδελική ροκ σκηνή και ανέδειξε τον Hendrix όχι μόνο ως κιθαρίστα αλλά και ως συνθέτη με ξεχωριστό προσωπικό όραμα. Τραγούδια που συνδέθηκαν άρρηκτα με εκείνη την περίοδο και τις εκδόσεις του άλμπουμ όπως τα Purple Haze, Foxy Lady, Manic Depression και The Wind Cries Mary συνδύαζαν επιθετικές κιθάρες, σύνθετες ενορχιστρώσεις και έντονη μελωδικότητα. Το αποτέλεσμα ήταν ένας δίσκος που διεύρυνε τα όρια του ροκ χωρίς να χάνει την αμεσότητα και τη δυναμική του. Αντίθετα με την επιτυχία στη Βρετανία, η αναγνώριση στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήρθε αμέσως. Η καθοριστική ευκαιρία παρουσιάστηκε το καλοκαίρι του 1967 με τη συμμετοχή των Experience στο Monterey International Pop Festival της Καλιφόρνια. Η παρουσία του στο φεστιβάλ θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στην ιστορία της ροκ. Ο Hendrix προσέφερε μια εκρηκτική εμφάνιση που συνδύαζε δεξιοτεχνία, αυτοσχεδιασμό και έντονη θεατρικότητα. Στο τέλος του Wild Thing πυρπόλησε την κιθάρα του πάνω στη σκηνή, δημιουργώντας μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες της δεκαετίας του 1960. Η εμφάνιση στο Monterey λειτουργήσε ως η επίσημη είσοδός του στην αμερικανική αγορά. Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Hendrix δεν ήταν απλώς ένα ανερχόμενο αστέρι της βρετανικής σκηνής. Ήταν πλέον διεθνής προσωπικότητα. Η δημιουργική πορεία των Experience συνεχίστηκε με εντυπωσιακό ρυθμό. Το Δεκέμβριο του 1967 κυκλοφόρησε το Axis, Bold as Love, ένας δίσκος πιο σύνθετος και εσωστρεφής από τον ντεμπούτο τους. Συνθέσεις όπως το Little Wing και Castles Made of Sand ανέδειξαν την πιο λυρική πλευρά του Hendrix και επιβεβαίωσαν ότι το ταλέντο του ξεπερνούσε κατά πολύ τη φήμη του ως βιρτουόζου κιθαρίστα.
Η κορύφωση εκείνης της δημιουργικής περίοδου ήρθε το 1968 με το διπλό άλμπουμ Electric Ladyland. Σε εκείνο το έργο ο Χέντριξ ανέλαβε ουσιαστικά τον πλήρη έλεγχο της καλλιτεχνικής διαδικασίας, αξιοποιώντας το στούντιο ως εργαλείο δημιουργίας και όχι απλώς ως χώρο καταγραφής μουσικών εκτελέσεων. Το άλμπουμ περιλάμβανε μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του. Ανάμεσά τους το Voodoo Child, το Crosstown Traffic, το Burning of the Midnight Lamp και τη διασκευή του All Along the Watchtower του Bob Dylan. Η τελευταία εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ηχογραφήσεις στην ιστορία της ροκ και παραμένει μέχρι σήμερα η πιο δημοφιλής εκδοχή του τραγουδιού. Μέσα σε διάστημα περίπου 18 μηνών οι Experience είχαν κυκλοφορήσει 3 δίσκους που όχι μόνο σημείωσαν εμπορική επιτυχία αλλά συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της ψυχεδελικής ροκ και της σύγχρονης αντίληψης για την ηλεκτρική κιθάρα. Ο Χέντριξ βρισκόταν πλέον στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Δυστυχώς, από την κορυφή έως το θάνατο δεν απήχε παρά λιγότερο από 2 χρόνια. Την 1η Οκτωβρίου του 1970, με αυτό το θανατηφόρο κοκτέιλ υπνοτικών, χαπιών και αλκοόλ, βρέθηκε σε αυτή τη λίστα των καταραμένων, στην οποία συνυπήρξε πριν και μετά με την Τζάνις Τζόπλιν, τον Τζιμ Μόρισον και αργότερα φυσικά τον Κέρτ Κομπέιν. Αυτά είναι τα λίγα στοιχεία, πολύ περισσότερα θα βρείτε στον τόμο για τον Τζίμι Χέντριξ στη σειρά Classic Rock Music Books που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ρόδαξ κάθε 2 εβδομάδες στα περίπτερα. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Δεν θα φορτώνουμε τα οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, όπου στο επίκεντρο βρίσκεται η μείωση του δημόσιου χρέους ως προϋπόθεση για περισσότερες ανάσες στην οικονομία. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέα προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026, τονίζοντας ότι όσο ταχύτερα μειώνεται το χρέος, τόσο περισσότερο ανασένει το κράτος. Όπως ανέφερε, όταν το κράτος δεν πιέζεται από τις οφειλές του, μπορεί να στηρίζει καλύτερα τους πολίτες και να εξασφαλίζει καλύτερους όρους δανεισμού για τις επιχειρήσεις. Συνεδριάζει αύριο το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη, από την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την αντιμετώπιση της ακρίβειας έως την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την ισιωτικότητα και, τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων, θα γίνει και ενημέρωση για την υλοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών, η οποία ενεργοποιείται στις 30 Αυγούστου και προβλέπει μεσοσταθμικές μειώσεις τιμών 5% έως 20% σε 1.500 προϊόντα. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του με αφορμή τις αντιδράσεις της Άγκυρας στα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκεί τα δικαιώματά της και δεν πρόκειται να επιτρέψει σε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της. Επανέλαβε ότι η Αθήνα επιδιώκει σταθερά το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Στο ίδιο πλαίσιο, η Ελλάδα θα συνεχίσει να πράττει όσα θεωρεί σωστά και αναγκαία για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων. Την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σχολίασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τουκαλάς, κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη ότι έπειτα από πολυήμερη σιωπή απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις, επέλεξε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση. Το ΚΚΕ έκανε λόγο για επικίνδυνο εφησυχασμό, υποστηρίζοντας ότι ο διάλογος με την Τουρκία στο πλαίσιο του λεγόμενου οδικού χάρτη οδηγεί σε υποχωρήσεις από κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, επέκρινε τη γραμμή του διαλόγου με την Άγκυρα, ενώ η Νίκη κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει ως διπλωματική επιτυχία την επιμονή στο διάλογο, την ώρα που, όπως αναφέρει, η Τουρκία επαναφέρει το αναθεωρητικό αφήγημα περί γκρίζων ζωνών. Ταλαιπωρία στην επιστροφή των αδιούχων του Αυγούστου στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, με μεγάλες καθυστερήσεις σε Κινέτα και Μέγαρα, αυξημένη κίνηση και στα λιμάνια της Αττικής. Νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε σήμερα στη Νέα Σμύρνη, με θύμα μία 45χρονη γυναίκα και δράστη τον 48χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου διέμενε η 45χρονη με τη 15χρονη κόρη της. Την πυροβόλησε τρεις φορές και αμέσως μετά έστρεψε το όπλο στον εαυτό του. Οι αρχές ερευνούν τα κίνητρα του εγκλήματος. Σε συνθήκες έντονης ζέστης παραμένει η χώρα και το θερμόμετρο έφτασε τους 41 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλία και την Ανατολική Πελοπόννησο, ενώ η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική κυρίως λόγω της αυξημένης υγρασίας. Από αύριο αναμένεται να ενισχυθεί ελαφρώς το Μελτέμι, χωρίς όμως να φέρει ουσιαστική βελτίωση στις συνθήκες. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται αύριο η Αττική, καθώς και 11 περιφερειακές ενότητες λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Άγιο Νικόλαο Λακωνίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Και σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά μέχρι στιγμής δεν απειλεί κατοικίες. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κέρκυρα περιστατικό κακοποίησης ζώου με εμπλεκόμενη γυναίκα οδηγό, η οποία εντοπίστηκε και συνελήφθη. Σύμφωνα με τις αρχές, φέρεται να πέρασε με το αυτοκίνητό της πάνω από σκυλάκι που κοιμόταν στη μέση του δρόμου. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε με νέα ανάρτησή του στο Truth Social, υποστηρίζοντας ότι το στένο του Ορμούζ αποτελεί πλέον νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν απέρριψε σήμερα την απειλή επιβολής νέων Αμερικανικών κυρώσεων ως μια ένδειξη απελπισίας και είπε πως τα αναμενόμενα νέα μέτρα δεν θα κατα... Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν απέρριψε σήμερα την απειλή επιβολής νέων Αμερικανικών κυρώσεων ως μια ένδειξη απελπισίας και είπε πως τα αναμενόμενα νέα μέτρα

0: επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 24 έως 30 Αυγούστου. Μουσικοθεατρική παράσταση Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια με τον Παντελή Αμπαζή. Θεατρική παράσταση Σκέτσα και παρόλες περί έρωτος και άλλων παθών. Κείμενο σκηνοθεσία Νικολέτα Βλαβιανού Μαρκέτου. 4 θρύλοι της ροκ Γιάννης Γιοκαρίνης, Λάκης Παπαδόπουλος, Νίκος Γιώγαλας και Μανώλης Φάμελος. Συναυλία Μικρασία των Αρμενίων με τον συνθέτη Στέφανο Δεκεριάν. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Ιστορίες για σκύλους, γάτες και μερικούς ανθρώπους. Έτσι, μετά το κράξιμο βγαίνω εγώ. Καλησπέρα σας. Το καλοκαιρινό πήγαινε, έλα, μπορεί να συνεχίζεται. Όμως εμείς είμαστε εδώ για να ανταλλάξουμε εμπειρίες από τη συμβίωσή μας με τους τετράποδους συγκατοίκους μας και νιάξιμο για τα δέσποτα. Που το πας και αυτό. Και είναι ζώρικος μήνας ο Αύγουστος και για τα θεσποζόμενα ζώα, βλέπε ζέστη, βλέπε ντε και καλά διακοπές με τη φαμίλια, αλλά και για τα δέσποτα που αυτοί που καλές μέρες τα φρόντιζαν, τώρα λείπουν διακοπές. Τον Αύγουστο νομίζω πως σε κάποιες γειτονιές οικειοθελώς επιστρατεύονται άλλοι εθελοντές για τα δέσποτα. Βρίσκω καθημερινά μια χούφτα ξηρή τροφή στο πεζοδρόμιο έξω από το σπίτι για το Λάμπι και το Μίτσο που επιμένουν να ζουν στον κήπο, και κάποιος κάποια πέρασε, τους είδε και τους πρόσθεσε στην καθημερινή καλοκαιρινή διαδρομή επισιτισμού. Δεν ξέρει πως καλοτρώνε στην πίσω αυλή, έπεισαν με το αχόρταγο γάτο βλέμμα τους. Αυτή την ώρα Σίσικα πλάνη στο μικρόφωνο, Νίκος Κλαβενίτη στη φροντίδα του ήχου. Καλοδεχούμενα τα μηνύματά σας και σχόλια στο Viber. Λίγο μετά τις 18:30 θα μιλήσουμε με την αγαπημένη ερμηνεύτρια Λένα Αλκαίου για τους συγκατοίκους της.

Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες το θέμα είναι το ίδιο. Ξεκίνησε προχθές η κυνηγητική περίοδος και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Φλεβάρι. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, τα φυλοζωικά σωματεία έχουν καταθέσει έντονες καταγγελίες και αιτήματα, ζητώντας την άμεση απαγόρευση του κυνηγιού, τουλάχιστον στις περιοχές που επλήγησαν από τις φετινές καταστροφικές δασικές πυρκαγιές, λόγω της τεράστιας οικολογικής καταστροφής. Λίγο να συνέλθουν τα ζωάκια. Είναι και ένα άλλο θέμα σε μέρες πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, όπως είναι αυτές του Αυγούστου. Γιατί έπρεπε να προσταθούν από νωρίς το πρωί μεγάλες παρέες των κυνηγών να περιδιαβαίνουν σε δάση θαμνώδεις εκτάσεις και λαγκάδια? Χάθηκε ο κόσμος, η κυνηγητική περίοδος να ξεκινούσε λίγο αργότερα, όταν ο κίνδυνος θα έχει απομακρυνθεί? Ξέρω, ρητορική η ερώτηση. Είμαστε απόλυτα σίγουροι δηλαδή για την υπευθυνότητα όλων των κυνηγών? 200.000 περίπου είναι οι δηλωμένοι κυνηγοί στην Ελλάδα. Όσο για τα θυράματά τους με άδεια απεριόριστης θύρας, αγριοκούνελα, αγριόχειροι, πολύ πεινασμένοι έχουν κατέβει τελευταία στην πόλη, ήρθε η ώρα τους. Αλεπούδες, πετροκούναβα, φάσες, αγριοπερίστερα, καρακάξες, κάριες, κουρούνες, ψαρόνια. Τι κρύπτει.

Και εκεί ήταν πάντοτε η Άλμα, πράγματι. Η Άλμα ήταν εκπαιδευμένη να βρίσκει χαμένα γατάκια και σκυλάκια χάρη στην εξαιρετική της όσφρηση. Η 10χρονη σκυλίτσα πλέον αποσύρθηκε από την ενεργό δράση. Η Άλμα είναι βελγικό ποιμενικό, μαλινουά, και πριν λίγες μέρες βγήκε στη σύνταξη, ενώ είχε καταφέρει να βρει και να επιστρέψει στα σπίτια τους περισσότερα από 200 σκυλιά και γάτες. Ο άνθρωπος συγκατοικός της είναι ο Τόμ Ρατκόφσκι. Την ανέθρεψε, την εκπαίδευσε ως σκύλο ανιχνευτή και ίδρυσε μαζί της την εξειδικευμένη ομάδα All for Dogs. Μετά τη συνταξιοδότησή της, η Άλμα παραμένει μαζί του ως μέλος της οικογένειάς του. Τώρα τη σκυτάλη έχει πάρει η Ήλβα, η νέα εκπαιδευμένη ερευνήτρια, που ήδη έχει ξεκινήσει δυναμικά, συνεχίζοντας το εξαιρετικό έργο της, που είναι να βρίσκει χαμένα ζώα από σπίτι.

μια και πιάσαμε το θέμα σκύλοι ανιχνευτές, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ξεχωριστές σκύλων που επιτελούν σπουδαίο έργο προστασίας και διάσωσης, όπως είναι ο Κούκι, ένα σκύλος διασταυρνικού και μαλλινουά, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος επίσημος σκύλος ανιχνευτής δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα. Μετά από 8 χρόνια αδιάκοπης δράσης στην Ήπεθρο, όπου εντόπισε εκατοντάδες φόλες και έσωσε αμέτρητα ζώα, πήρε και αυτό σύνταξη. Ενώ συνεχίζει ο Κίκο, που είναι ένας εξαιρετικός σκύλος που πέρασε τη ζωή του στα δάση και στους αγρούς της ελληνικής επαρχίας, χρησιμοποιώντας την αλάνθα στη μύτη του για τον ίδιο σκοπό, για να εντοπίσει φόλες. Και μετά από τη σκληρή δουλειά για την Άλμα και για τον Κούκι, ο Κίκο συνεχίζει, έρχονται μέρες χαλάρωσης στη Λιακάδα.

Και για να κλείσουμε το θέμα, σκύλοι ανιχνευτές υπάρχουν στην Ελλάδα, μάλλον δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, εξειδικευμένες εθελοντικές ομάδες όπως είναι η Anubis Cold Case, K9 Team και η Kion Όσφρησης, οι οποίες διαθέτουν σκύλους που αναζητούν αγνοούμενους σε δύσβατες περιοχές ή μετά από καταστροφές. Το βαλγικό μαλλινουά της ομάδας Anubis, ο Echo, που έγινε πολύ γνωστός για τη συμμετοχή του σε δύσκολες υποθέσεις όπως οι έρευνες στα Τέμπη και ο εντοπισμός της ορού του 30χρονου Μπάμπη στο Μεσολόγγι. Ο Έκο λοιπόν δυστυχώς έχασε τη ζωή του στα τέλη του 25, προκαλώντας πανελλήνια συγκίνηση. Μάλιστα, πέθανε από φόλα. Ο εκπαιδευτής του, Ευάγγελος Αλεξανδρής, είχε επισημάνει ότι ο Έκο διέθετε σπάνια μύτη, ικανή να εντοπίσει ορούς ανθρώπων και σκελετικά υπολείμματα για χρόνια ή κάτω από ακραίες συνθήκες, κάτι που καμιά συσκευή δεν θα μπορούσε να αντικαταστήσει. Το επίσημο τοξικολογικό πόρισμα που εκδόθηκε στην αρχή του καλοκαιριού φέτος για τον Έκο επιβεβαίωσε τη σκόπιμη εγκληματική ενέργεια, αποδεικνύοντας ότι ο Έκο πέθανε από τοξική υγρή ουσία, φόλα, που τοποθετήθηκε στο χώρο φιλοξενίας και εκπαίδευσης της ομάδας στην Πεντέλη. Η δικαστική έρευνα για τον εντοπισμό των φυσικών και ηθικών αυτούργων της δηλητηρίασης συνεχίζεται.

0: πριν από λίγο με τη λαχτάρα όλα τα φάκελα ανοίγω.
1: Ακούσαμε τη Λένα Αλκαίου, η γνωστή και αγαπημένη ερμηνεύτρια. Έχει τετράποδους συγκατοίκους, οπότε τη ζητήσαμε να μας πει για αυτούς. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας και εμένα.
1: Έμαθα από την Μπέννη Ξενάκη ότι έχετε συγκατοίκους και έσπευσα να σας ψάξω.
2: Πείτε καλά μου, λοιπόν, κάνατε. Τώρα... Πολύ χαιρόμαι.
1: Να είστε καλά. Τώρα μένετε σε μια περιοχή που είναι λίγο πιο εύκολα να έχετε ζώα.
2: Ναι, και πιο εύκολα, και νομίζω ότι και τα ζώα είναι πιο ευτυχισμένα εδώ στη φύση,
1: ναι,
2: που ζω. Γιατί ζω σε ένα χτήμα, σε μια μονοκατοικία, στους

0: στο σπίτι μου εδώ στη Σαρονίδα. Και εντάξει, έχει κήπο, βγαίνουν, μπαίνουν.
1: Υπέροχε συνθήκες.
0: Αλλά είναι μέλη της οικογένειάς μας.
1: Ιδανικές. Πείτε μου, αυτό το καλοκαίρι πώς ήταν για εσάς και τους συγκατοίκους σας, μέχρι τώρα τουλάχιστον? Καλό.
0: Ήταν καλό. Εδώ τι γίνεται, έχω δύο σκυλιά. Έχω ένα μαλτεζάκι μικρούλι, τόι, ένα κοκονάκι και δύο γατάκια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά όλα. Κοιμόμαστε μαζί το βράδυ, αλλά όλη μέρα είναι έξω. Κατά γατιά.
1: Η καλοκαιρινή συμβίωση με γάτες και ειδικά στο κρεβάτι είναι επώδυνη. Θα το παραδεχτείτε, γιατί δεν τα αντέχω κι εγώ.
0: Είναι. Αυτά όλη μέρα είναι έξω όμως, είναι στο κήπο.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Ειδικά τα γατιά δηλαδή μαζεύονται μόνο το βράδυ. Και είναι, τα βλέπεις ότι τα ζωάκια εδώ είναι καλά, περνάνε καλά, τρέχουν, ανεβαίνουν στα δέντρα, κοιμούνται όπου βρίσκουν σκιά, τα γατά και τα σκυλάκια.
1: Από πότε συγκατοικείτε με ζώα?
0: Χρόνια, πολλά, τα αγαπώ πάρα πολύ τα ζώα. Είχα για πάρα πολλά χρόνια ένα γάτο.
1: Γάτο, μάλιστα.
0: Γάτο, το Ζαχαρία. Τον έφτασα μέχρι 17 χρονών. Έφυγε από βαθιά γεράματα. Μετά αποφάσισα για ένα διάστημα 10 ετών να μην πάρω κανένα ζώο, γιατί είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Και μετά δεν μπορούσα να αντισταθώ και πήρα τα σκυλάκια. Και μετά που ήρθαμε εδώ, ήρθαν και τα γατάκια. Μαζέψαμε μια γατούλα δηλαδή απ' έξω. Η κόρη μου που είναι πολύ φιλόζωη, και αυτή έμεινε έγκυος και έκανε εδώ μέσα στο σπίτι. Παρακολούθησα τη γέννα της, εννοείται. 4. Μεγαλώσανε και τα δύο τα δώσαμε σε μια οικογένεια και κρατήσαμε τα άλλα δύο.
1: Μια χαρά. Τα ονόματά τους είναι Ζαχαρία.
0: Λοιπόν, ακούστε, σας πω, έχουμε. Να σας τα πω όλα.
1: Βεβαίως.
0: Το μαλτεζάκι μας είναι η Ζωζό.
1: Η Ζωζό, μάλιστα.
0: Που είναι όνομα και πράγμα, γιατί είναι μια κούκλα. Μια κούκλα. Είναι 950 γραμμάρια.
1: Δεν είναι νευρικά τα μαλτεζάκια, επειδή παρότι είναι μικρά ζώα, μικρό σώμα. Όχι.
0: Μετά έχουμε τη Λάκη. Τη Λάκη τη βγάλαμε, Λάκη.
1: Ήταν τυχερή.
0: Γιατί ήταν τυχερή, διότι την βρήκαν στα σκουπίδια ετοιμοθάνατη, κάπου στο λιτόχωρο από εκεί, και τελικά σώθηκε, την πήραμε εμείς. Και την πήραμε εμείς και τυχερή ήταν πάρα πολύ τυχερή. Σκεφτείτε ότι θα τη μετέφερε ένα φορτηγό από εκεί, από την Κατερίνη, που μετέφερε κι άλλα εδώ, και αυτός ο οδηγός δεν την πήρε μαζί σε αυτό το δρομολόγιο. Και αυτός ο οδηγός στην διαδρομή έπαθε έμφραγμα ο άνθρωπος.
1: Αν είναι,
0: και πέθανε
1: δηλαδή
0: πάνω στο τιμόνι. Και οι άνθρωποι που είχαν καμιά δεκαριά έτσι, σκυλάκια και τα λοιπά, τρελάθηκαν, έψαχναν, και ήταν ένα φοβερό γεγονός. Και αυτός την ξέχασε και δεν την πήρε.
1: Αυτό πραγματικά είναι τύχη.
0: Και μετά την παίρνει ένας άλλος να τη φέρει από εκεί, από αυτούς που φέρνουν ας πούμε τα σκυλάκια, και παθαίνει λάστιχο. Και το λάστιχο το παθαίνει από ένα βουλκανιζατέρ.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι λοιπόν τη βγάλαμε Λάκη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μετά έχουμε την Πλάκη.
1: Είναι μαύρο.
0: Το γατάκι.
1: Είναι μαύρο αυτό.
0: Που δεν αγαπούσα πολύ τα μαύρα εγώ, αλλά έχω τρελαθεί. Δηλαδή αυτό το γατί είναι ένα γατί τόσο αξιολάτρευτο. Έχει ένα βλέμμα τόσο απορριμμένο. Είναι τόσο τραβηχτικό. Μπλάκι. Μπορεί εσείς να θυμάστε, εμείς οι πιο παλιοί δηλαδή, ήταν κάτι παγωτά στη δεκαετία του 80 που ήμασταν παιδιά, που λεγόντουσαν μπλάκι. Και ήταν τόσο τραβηχτικά αυτά τα παγωτά, γιατί ήταν με σοκολάτα έξω, σοκολάτα μέσα, και είχε και μέσα.
1: Δεν το θυμάμαι, όχι γιατί δεν έζησα τη δεκαετία του 80 και ήμουνα μεγάλη, αλλά δεν μ' αρέσουν τα παγωτά.
0: Ήμουνα μικρή, αλλά το θυμάμαι, γιατί περίμενα πώς και πώς, ας πούμε, να πάω να βρω αυτό το παγωτό.
1: Και έτσι βρήκατε το
0: μπλάκι.
1: Ωραία.
0: Και έτσι έβγαλα μπλάκι το γατί.
1: Ωραία.
0: Και το άλλο το λέμε Ανούλα.
1: Άννα, μάλιστα. Είναι ο Ζαχαρίας, είναι η Άννα. Αυτό το.
0: Ο Ζαχαρίας ήταν. Δίνουμε. Τώρα έχει φύγει από τη ζωή αυτό. Ήταν ένα γατί που ήταν παρέα μου πολλά χρόνια.
1: Αναφέρομαι στην περίπτωση που δίνουμε στα ζωντανά μας ονόματα ανθρώπων. Αυτό γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Μια χαρά. Και είσαστε λοιπόν πανευτυχείς. Τι σας έχουν προσφέρει αυτά τα ζωντανά?
0: Εντάξει, τα ζώα έχουν, είναι απίστευτα τα ζώα. Δηλαδή καταλαβαίνουν τη στεναχώρια σου. Καταλαβαίνουν όταν είσαι άρρωστος. Δηλαδή, εντάξει, είναι μια συντροφικότητα φοβερή που σου μεταφέρουν και τα γατιά και τα σκυλιά. Περισσότεροι πιστεύουν ότι μόνο τα σκυλιά είναι πιστά και συντροφικά, αλλά είναι και τα γατιά.
1: Έχουν,
0: είναι πολύ αγαπησιάρικα. Και είναι αφοσιωμένα και τα σκυλιά. Δηλαδή, ας πούμε, το σκυλί Λάκη της κόρης μου, όταν λείπει το παιδί, δεν τρώει τίποτα. Λέει, μπορεί να φύγουμε 2-3 μέρες να πάμε κάπου, το σκυλί μόνο νερό πίνει. Δεν τρώει ποτέ. Όταν λείπει το παιδί στο σχολείο, αυτά τίποτα. Δεν τρώει. Μόνο αν είναι εδώ το παιδί που θεωρεί ότι είναι δικό του. Η Ζωζό τώρα, άμα πονάμε κάπου, το μαλτεζάκι αρχίζει και μας γλύφει. Δεν υπάρχει αυτό το σκυλί. Είναι απίστευτο. Μόνο που δεν μιλάνε. Και εντάξει, τα γατιά μας, εντάξει, είναι χαριτωμένα. Είναι και ενός έτους χαριτωμένα και τα αγαπάμε πολύ.
1: Καλά κάνετε, μια χαρά. Και να περνάτε πάρα πολύ καλά μαζί τους. Τι σας έχουν μάθει τα ζώα? Έχετε πάρει μαθήματα? Γιατί μας μαθαίνουν, τα καημένα έχουν την καλή διάθεση, αρκεί να τα ακούμε.
0: Έχουν την καλή διάθεση, ναι. Μας μαθαίνουν πολλά. Μας μαθαίνουν, εμένα τουλάχιστον, που δεν είμαι καθόλου, δεν ήμουν παρατηρητική, με έχουν βοηθήσει να είμαι και να προσπαθώ να καταλάβω τι θέλουν να μου πούν. Είτε με ένα γάβισμα, είτε με ένα νιαούρισμα, γιατί δεν θέλουν μόνο να σου πούνε θέλω φαΐ.
1: Όχι,
0: να σου πούνε και κάτι άλλο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Έχουν πολλά να μας πούνε. Αρκεί να τα ακούμε όλοι μας. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, Κυριακέου. Σας ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Πάρα πολύ και σε εσάς.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας.

σας είναι η τραγωδία. Κοιμόταν το σκυλάκι στη μέση του δρόμου στο χωριό Αυλιώτες στην Κέρκυρα και το αυτοκίνητο πέρασε από πάνω του. Στα πλάνα που δημοσιοποιήθηκαν στα social media φαίνεται το όχημα. Αρχικά ανακόβει ταχύτητα, ενώ στη συνέχεια περνάει πάνω από το σκυλί, το άτυχο σκυλί. Το τετράποδο αρχίζει να σφαδάζει από τον πόνο, προσπαθώντας να σηκωθεί, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα αφήνει στο δρόμο τελευταία του πνοή. Ο οδηγός του οχήματος, μάλλον

οδηγός του οχήματος, όπως αποβρέθηκε τελικά, και δράστης της αχαρακτήριστης πράξης, όπως φαίνεται στα πλάνα, καταλαβαίνει ότι έχει περάσει πάνω το σκυλί, πατάει φρένο αμέσως μετά το περιστατικό και κόβει ταχύτητα. Επιλέγει όμως τελικά, αντί να βοηθήσει το άτυχο ζώο, να πατήσει γκάζι και να φύγει από το σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δράστης έχει συλληφθεί από αστυνομικού τμήματος Βόρειας Κέρκυρας και σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία. Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη για αυτό το φρικιαστικό περιστατικό. Κι άλλο. Κι όμως, άγνωστος ή άγνωστοι δράστες πυροβόλησαν με κυνηγητική καραμπίνα ένα σκύλο μέσα στην αυλή ενός σπιτιού στο κρύο νέρι Καλαβρίτων. Ο σκύλος δέχτηκε πυροβολισμό από κυνηγητική καραμπίνα, μεταφέρθηκε στο κτηνίατρο και διαπιστώθηκε η σοβαρότητα των τραυμάτων, καθώς εντοπίστηκαν συνολικά 45 σκάγια στο σώμα του. Η οικογένεια έκανε μηνυτήρια αναφορά. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση με στόχο να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και κυρίως να ταυτοποιηθεί ο δράστης ή οι δράστες. Σημαντικό στοιχείο στην έρευνα φαίνεται ότι αποτελεί το υλικό από τις κάμερες στην περιοχή, το οποίο ήδη εξετάζουν οι αρχές.

Με καλά νέα θα σας αφήσω. Η διάσωση του Κάι, ενός άρρωστου σκύλου στο Πόρτο Γερμανό πριν λίγο καιρό, είναι μια από τις συγκινητικές φιλοζωικές ιστορίες που δημοσιεύτηκε τελευταία. Εθελοντές διασώστες τον απομάκρυναν τελευταία στιγμή από τους καπνούς και τις φλόγες. Εθελοντές της ομάδας Dogs Voice και της Άνιμα σε εκείνη την πυρκαγιά χαρτογράφησαν σπίτια για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων ζώων. Απομακρύνθηκαν περισσότερα από 145 ζώα, ανάμεσά τους δεμένα σκυλιά και νεογέννητα γατάκια. Τα ζώα μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σταθμού στα Μέγαρα και τα Βίλια. Η φράση «Χωρίς τα ζώα μου δεν φεύγω», κατοίκου της περιοχής Περιστέρια Σαλαμίνας, διαδόθηκε και συγκίνησε μετά τις πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές στη Σαλαμίνα του Αυγούστου. Η φωτιά πλησίασε το σπίτι ενός ζευγαριού μέσα σε 10 λεπτά. Η ιδιοκτήτρια έφτασε στο μόλ, αλλά αρνήθηκε να επιβιβαστεί σε σκάφος χωρίς τα κατοικίδια της. Είχε μαζί της 2 σκυλάκια, 3 γάτες και νεογέννητα γατάκια. Οι διασώστες της απάντησαν: «Πρώτα θα πάρουμε τα ζώα σας και μετά εσάς», αγκαλιάζοντας τα τετράποδα.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ταλαιπωρία στην επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου με μεγάλες καθυστερήσεις μετά την Κινέτα έως και τα Μέγαρα. Ταλαιπωρία των οδηγών και στα διόδια Ασιάτιστας και Πολυμήλου στην Εγνατία Οδό. Αυξημένη η κίνηση και στα λιμάνια της Αττικής. Συνεδριάζει αύριο το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη από την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και την αντιμετώπιση της ακρίβειας έως την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την ισοτικότητα και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων θα γίνει και ενημέρωση για την υλοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών, η οποία ενεργοποιείται στις 31 Αυγούστου και προβλέπει μεσοσταθμικές μειώσεις τιμών 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα. Δεν θα φορτώνουμε τα οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, όπου στο επίκεντρο βρίσκεται η μείωση του δημόσιου χρέους ως προϋπόθεση για περισσότερες ανάσες στην οικονομία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε νέα πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις αντιδράσεις της Άγκυρας στα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκεί τα δικαιώματά της και δεν πρόκειται να επιτρέψει σε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της. Επανέλαβε ότι η Αθήνα επιδιώκει σταθερά τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να πράττει όσα θεωρεί σωστά και αναγκαία για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων. Την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σχολίασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη ότι έπειτα από πολυήμερη σιωπή απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις επέλεξε στην κυριακάτικη ανάρτησή του να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση. Το ΚΚΕ έκανε λόγο για επικίνδυνο εφησυχασμό, υποστηρίζοντας ότι ο διάλογος με την Τουρκία στο πλαίσιο του λεγόμενου οδικού χάρτη οδηγεί σε υποχωρήσεις από κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, επέκρινε τη γραμμή του διαλόγου με την Άγκυρα, ενώ η Νίκη κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει ως διπλωματική επιτυχία την επιμονή στον διάλογο, την ώρα που, όπως αναφέρει, επαναφέρει το αναθεωρητικό αφήγημα περί γκρίζων ζωνών. Νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε σήμερα στη Νέα Σμύρνη με θύμα μία 45χρονη γυναίκα και δράστη τον 48χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άντρας φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε η 45χρονη με την 15χρονη κόρη της. Την πυροβόλησε τρεις φορές και αμέσως μετά έστρεψε το όπλο στον εαυτό του. Οι αρχές ερευνούν τα κίνητρα του εγκλήματος. Συνθήκες καύσωνα επικράτησαν σε πολλές περιοχές της χώρας και σήμερα, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ 155 μετεωρολογικοί σταθμοί σε σύνολο 580 ενεργών, δηλαδή ποσοστό κατά προσέγγιση 27%, κατέγραψε θερμοκρασίες μεγαλύτερες ή ίσες των 37 βαθμών Κελσίου, όπως τονίζει η μονάδα μετεό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την μονάδα μετεό Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οι μέγιστες θερμοκρασίες ανήλθαν στους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στα Πατήσια και στην παραλία Ασπροπύργου. Από αύριο αναμένεται να ενισχυθεί ελαφρώς το Μελτέμι. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Γιανοτά Ελασσόνας. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Πεντάκορφο Ετελοακαρδανίας. Υπό μερικό έλεγχο οι πυρκαγιές στην Ελάτη Αυθιώτιδας και στον Άγιο Νικόλαο Λακωνίας. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code αύριο η Αττική, καθώς και 11 περιφερειακές ενότητες λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με νέα ανάρτηση στο Truth Social, υποστηρίζοντας ότι το στενό του Ορμούζ αποτελεί πλέον νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αράγχτσι, απέρριψε σήμερα την απειλή επιβολής νέων Αμερικανικών κυρώσεων ως μια ένδειξη απελπισίας και είπε πως τα αναμενόμενα νέα μέτρα δεν θα καταφέρουν να νικήσουν την Τεχεράνη. Στον ίδιο τόνο, ο Πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται σε έναν ολοκληρωμένο οικονομικό, στρατιωτικό και πόλεμο ασφαλείας, για τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες προέβλεψαν ψευδώς ότι θα εξελισσόταν όπως στην Βενεζουέλα. Ο Υπουργός Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών Σον Ντάφι δήλωσε σήμερα πως ο Καναδάς δεν μπορεί να επιτρέψει έναν εμπορικό που εξελισσόταν όπως στην Βενεζουέλα. Ο Υπουργός Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών Σον

0: 45 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ολίνα Ξενοπούλου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από τον Post την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
1: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι από το στούντιο του Earth News Radio 105,8 της ελληνικής ραδιοφωνίας. Βρισκόμαστε στις συναντήσεις μας, θα είμαστε μαζί για μία ώρα. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου, στην παραγωγή της εκπομπής, τις μουσικές επιλογές που θα ακούσετε και κοντά μας ο Βασίλης Νικολόπουλος, υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Βρίσκομαι στην πολύ ευχάριστη θέση να υποδεχτούμε τον εκλεκτό μας καλεσμένο, έναν πολύ πολύ γνωστό και εξαιρετικό σκηνοθέτη, τον κύριο Θωμά Μοσχόπουλο, και θα μιλήσουμε μαζί του για την παράσταση Ιων του Ευρυπίδη σε δική του μετάφραση, σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία. Μετά την ολοκλήρωση των παραστάσεων στην Κύπρο, ο Ιων θα κλείσει το φετινό Φεστιβάλ Επιδαύρου με δύο παραστάσεις, στις 28 και στις 29 Αυγούστου. Πρόκειται για τη νέα παραγωγή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο καλεσμένος μας. Καλησπέρα κύριε Μοσχόπουλε, καλώς ήρθατε.
1: Γεια
0: σας. Γεια σας. Σας βρίσκουμε στην Επίδαυρο από όσο γνωρίζω.
1: Ωραία.
0: Και η πρόβα, έχει ξεκινήσει η πρόβα?
1: Όχι. Δεν θα αρχίσουμε βέβαια από Δευτέρα, γιατί τώρα ξεστήνεται το σκηνικό της προηγούμενης παράστασης.
0: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, έκανα μια μικρή εισαγωγή και τώρα ο λόγος εσάς να μας συστήσετε την παράσταση, το κείμενο, το έργο.

0: όλα αυτά τα σχετικά.
1: Θα με βοηθούσε πραγματικά πολύ να μου κάνετε κάποιες ερωτήσεις πάνω στο τι σας ενδιαφέρει, γιατί είναι τόσο πολλά τα πράγματα που μπορώ να πω για τον Ιώνα και τα έχω πει επίσης και τόσες πολλές φορές.
0: Ναι. Ωραία. Να σας ρωτήσω εγώ για την παράσταση. Να μας πείτε την ταυτότητα της παράστασης. Ας ξεκινήσουμε από τα πιο απλά για να πάμε στα πιο σύνθετα.
1: Θα ξεκινήσουμε από ένα πολύ βασικό, το οποίο κάθε φορά το επαναλαμβάνουμε. Το έργο δεν είναι τραγωδία.
0: Ναι.
1: Ο λόγος δεν είναι μόνο το γεγονός ότι δεν τελειώνει με δραματικό τέλος, έχει αυτό που λέγαμε happy end, αλλά γενικότερα ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο Ευρυπίδης τους ήρωές του και τις συνθήκες τις οποίες τους τοποθετεί έχει πολύ μεγάλο βαθμό ειρωνίας και πάρα πολύ χιούμορ. Το έχει ούτως ή άλλως ο Ευρυπίδης αυτό στο έργο του, αλλά εδώ είναι σαν να πειραματίζεται με ένα νέο είδος, το οποίο παίρνει αρκετό χρόνο μετά και τους αιώνες να επαναφανιστεί με πιο μεγάλη συνειδητότητα. Είναι ένα πείραμα το οποίο δεν ξέρουμε αν του πέτυχε. Εμείς θεωρούμε ότι είναι επιτυχημένο, γιατί προχωράει τα πράγματα πολύ παραπέρα όσον αφορά τη φόρμα, τη δραματουργική. Απλά δεν ξέρουμε τι υποδοχή είχε, γιατί το κοινό δεν είναι πάντα έτοιμο για τα μεγάλα βήματα μπροστά.
0: Ναι. Άρα πρόκειται για ένα έργο που κινείται σε ένα μετεχμιακό στάδιο μεταξύ
1: Ακριβώς.
0: τραγικού και κωμικού, έτσι,
1: Ακριβώς.
0: στοιχείου. Λοιπόν, εσείς επειδή υπογράψατε και την μετάφραση και τη δραματουργική επεξεργασία, πώς το πλησιάσατε το κείμενο πριν φτάσουμε στη σκηνοθεσία?
1: Κοιτάξτε, πάντα όταν γίνεται η μετάφραση, θα κρύβει προτιμώ τον όρο απόδοση, γιατί η μετάφραση είναι ίσως πιο κοντά σε μια επιστημονική απόδοση, ενώ η επιστημονική μελέτη και παρουσίαση του κειμένου, ενώ θα έλεγα ότι η απόδοση είναι πιο κοντά στο πνεύμα παρά στο γράμμα. Δηλαδή, χωρίς να παίρνω απαραίτητα μεγάλες ελευθερίες, προσπάθησα να μην... ξέρετε, πολλές φορές όταν προσπαθούμε να είμαστε επεξηγηματικοί στη μετάφραση, χάνουμε το πνεύμα και την αίσθηση της ζωής του κειμένου. Αναγκαστικά λοιπόν θυσιάζει κανείς, παίρνει κάποιες ελευθερίες και επιλέγει τη χρήση της γλώσσας με βάση αυτό που θέλει ο ίδιος ή τέλος πάντων η πρόταση. Σκηνοθετική η πρόταση της παράστασης θα χρειαζόταν για υποστήριξη του ίδιου του συνολικού ας πούμε αποτελέσματος. Όταν διαβάζεις ένα κείμενο από μέσα, δηλαδή όταν λέω από μέσα εννοώ ψάχνεις να βρεις από κάτω γιατί γίνονται κάποια πράγματα, γιατί χρησιμοποιούνται κάποια όρια, κάποιες λέξεις και πώς αυτό θα αποδοθεί μια πιστότητα που δεν αφορά μόνο το νόημα, αφορά πολλές φορές το ρυθμό, αφορά πάρα πολλές φορές το ύφος του κειμένου, αναγκάζεται να μπαίνει σε ένα πιο δημιουργικό κομμάτι, το οποίο με κάποιο τρόπο ξαναγράφει το έργο. Αν μου πείτε, τολμάς να ξαναγράψεις ένα έργο το Ευρυπίδη, δεν λέω κάτι τέτοιο, αλλά σίγουρα είναι κανείς πιο ανοιχτός στο να βγει λίγο από το ακαδημαϊκό περιορισμό, το ότι πρέπει να βγάλω ένα κείμενο που θα αντιμετωπιστεί φιλολογικά. Εδώ προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το κείμενο θεατρικά. Είναι ένα πάρα πολύ θεατρογενές κείμενο. Αυτό λοιπόν που προσπάθησα να κάνω είναι να διατηρήσω το λυδισμό και το χιούμορ χωρίς να απομακρυνθώ πολύ από το κείμενο. Μια παρέμβαση που έκανα αρκετά έντονη ήταν μείωσα τον όγκο κάποιων χωρικών και της εξόδου, οι οποίες για κάποιο λόγο επαναλαμβάνονται σε μεγάλο βαθμό κάποια στοιχεία του κειμένου. Οπότε περιόρισα σε ένα βαθμό το κείμενο από αυτές τις ενότητες και νομίζω ότι ήταν για καλό, γιατί κλιμάκωσε πολύ καλύτερα το αποτέλεσμα. Η διασκευή δεν είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι θα πρέπει να αποφεύγεται. Αυτό που πρέπει να αποφεύγεται είναι να δηλώνει κανείς ότι κάνει το έργο και με κάποιο τρόπο παίρνει απλά μια έμπνευση και κάνει κάτι δικό του. Βεβαίως να γίνει, απλά να είναι ενημέρωση ο θεατής, ο οποίος ούτως ή άλλως δεν έχει πολύ καλή ενημέρωση σε σχέση με το τι είναι το αρχαιοδράμα. Δηλαδή, ακούω πολλές φορές από πολλούς ημιμαθείς ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να επιδειχθούν φράσεις όπως αυτό δεν είναι αρχαίο δράμα. Καταρχήν δεν ξέρουμε πώς ήταν το αρχαίο δράμα, οπότε ούτε και πιο σπουδαγμένος φιλόλογος ή αρχαιολόγος ή θεατρολόγος ή οτιδήποτε μπορεί να βάλει κανείς στο εστρέλο του μπορεί πραγματικά να ξέρει πώς είναι το αρχαίο δράμα. Οπότε ο κύριος ή η κυρία θεατής που θέλει να επιδηθεί στους διπλανούς της ας φροντίσει να καταλάβει ότι όλοι παιδευόμαστε να βρούμε κάτι το οποίο θα είναι ζωντανό και αποτελεσματικό θεατρικά παρά να στήσουμε μια μουσιακή παράσταση που μακάρι να είχαμε και τα στοιχεία για το πώς γίνεται, πώς ανέβαιναν ακριβώς αυτά τα έργα. Έχουμε πολύ μικρό ποσοστό του υλικού το οποίο συντελούσε το τελικό ανέβασμα, οπότε ας σταματήσει λίγο αυτός ο ευδεγμός το ότι δεν είναι αυτό αρχαίο δράμα ή δεν είναι δυνατόν να μην τους βάζει κανείς το κοστούμι εποχής. Μα δεν ντυνόντουσαν με κοστούμι εποχής, ούτε τότε. Δηλαδή δεν ανέβαιναν οι ήρωες στη σκηνή με ενδυματολογία με κοιναϊκού τύπου, γιατί τότε υποτίθεται το παπτείται ιστορικά το μεγαλύτερο μέρος των μύθων. Οπότε ας σταματήσουμε να είμαστε ξερόλες και ας πάμε λίγο ανοιχτά και με διάθεση να γνωρίσουμε κάτι καινούριο, να ακολουθήσουμε το ταξίδι και τη διαδρομή κάποιων ανθρώπων που ασχολήθηκαν λίγο παραπάνω. Και φυσικά δεν είναι κανείς υποχρεωμένος να του αρέσει κάτι. Απλώς θα έλεγα ότι είναι υποχρέωση να σέβεται και να, να έχει μια περιέργεια να πάει λίγο παραπέρα ο ίδιος. Ίσως ακούγουμε λίγο οξύς, αλλά πραγματικά νομίζω ότι έχει παραγίνει το κακό με τη σημειμάθεια στη χώρα μας.
0: Έχετε τόσο δίκιο και χαίρομαι πάρα πολύ που θίγεται αυτό το θέμα. Δεν έκανα εγώ αυτή την ερώτηση, αλλά σίγουρα θα το αναφέραμε, επειδή γίνεται πολλή συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα εδώ και χρόνια. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό το ότι είπατε ευθύς εξ αρχής ότι η διασκευή, ίσως η απόδοση ή τέλος πάντων ο χαρακτηρισμός που δώσατε, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ακριβώς, είναι καλό να τοποθετείτε εξ αρχής έτσι ώστε ο θεατής να είναι ενημερωμένος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε και πάρα πολύ σοβαρό. Νομίζω ότι πολλοί νεότεροι συνάδελφοι ίσως δεν το ενστερνίζονται απόλυτα. Από την άλλη πάλι δεν μπορεί η τέχνη να μην πρωτοτυπεί, να μην προτείνει, να μην αποδομεί, να μην αποκωδικοποιεί. Δεν γίνεται.
1: Καταρχήν σκεφτείτε πόσο οι ίδιοι οι τραγικοί έχουν πάρει κοινά θέματα και έχουν, ας πούμε, οι χοηφόροι, η Λέκτρα του Σοφοκλή και η Λέκτρα του Ευρυπίδη, ναι, έχουν ακριβώς την ίδια θεματολογία. Θα μπορούσαν, σίγουρα θα έλεγα, ότι ο καθένας ήταν ενήμερος για το τι έχει κάνει ο άλλος. Προσπαθώντας να εξελίξουν τα πράγματα, εξελίξαν το ιδίωμα το θεατρικό. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή, για την ακρίβεια δεν σημαίνει ότι μπορεί να γίνει συνέχεια, αλλά δεν μπορούμε να παίρνουμε μουσιακές παραστάσεις και μάλιστα όταν αυτές δεν αποτελούν τον πραγματικό κώδικα. Δηλαδή, αν έλεγε κανείς ότι παίρνει μια παράσταση νόη, καμπούκι, που παραλαμβάνονται από τον 17ο αιώνα ακριβώς ίδια μέχρι τώρα, έχει νόημα η διατήρηση της παράδοσης. Εμείς τι θα διατηρούμε την παράδοση της δεκαετίας του 70 ή του 50, αυτός είναι ο στόχος.
0: Ναι, βέβαια. Το θέμα είναι ότι εξαρτάται πια και από, από το ταλέντο, από την ευφυΐα, από τη γνώση, από τη δεξιοτεχνία ενός σκηνοθέτη και ενός συνόλου ηθοποιών.
1: Δεν είναι τόσο απλό. Ναι. Κάνουμε το αποτέλεσμα επιτυχημένο, ναι, ή όχι.
0: Ναι. Και πολλές φορές δεν βλέπουμε πετυχημένα αποτελέσματα και αυτό καμιά φορά βαραίνει αρνητικά.
1: Είμαστε λίγο βιαστικοί και επιπόλαιοι πολύ συχνά. Ναι. Δηλαδή, ανακοινώνεται το πρόγραμμα, ας πούμε, της Επιδαύρου κάποια στιγμή και μέσα σε 3 μήνες πρέπει κανείς να κάνει την έρευνά του, να. Θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο φιδωλοί και οι ίδιοι με τα ανοίγματά μας. Δεν χρειάζεται να είμαστε συνέχεια σαν τους μεντανούς στην Επίδαυρο.
0: Ναι, βέβαια, σωστά. Έχετε δίκιο. Και ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον, πολύ μεγάλο θέμα και εσείς έχετε πολύ σημαντική εμπειρία πάνω σε αυτό το τομέα. Το σημαντικό είναι όμως και καμιά φορά και οι κριτικές. Και εγώ βλέπω, διάβασα θαυμάσιες κριτικές για τον Ίωνα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό πόσο σας ικανοποιεί, πόσο το λαμβάνετε υπόψη, γιατί δεν γράφονται καλές κριτικές εύκολα για παραστάσεις που παρουσιάζονται αρχαίο δράμα γενικότερα.
1: Δεν γίνεται. Χαρούμενος είμαι γιατί είδα πώς λειτουργήσε στο κοινό. Τώρα, αν μέρος του κοινού ήταν και η κριτική, χαίρομαι. Αν υπάρχει διατυπωμένη με έναν τρόπο σοβαρό η εντήρηση, την ακούω και την λαμβάνω υπόψη μου. πολλές φορές όμως και οι κριτικοί αντιμετωπίζουν τα πράγματα επιπολαιότητα και έλλειψη σεβασμού. Θα έλεγα ότι ο διάλογος πρέπει πάντα να κρατάει ένα στοιχείο ευγένειας. Ούτε επίσης έχει νόημα να στραβώνουμε αν και σε κάποιον δεν άρεσε παραστατούμε. Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Ναι. Αρκεί να είναι ανοιχτός ο διάλογος, επιμένω, που σκηνοθέτει ή τέλος πάντων των ανθρώπων που κάνουν την παράσταση. Με το κοινό, με τους κριτικούς, στο μεταξύ μας, δηλαδή τις προάλλες διάβαζα ένα άρθρο που έκανε μια μικρή ανάλυση για το πώς βλέπουν κάποιοι σύγχρονοι σκηνοθέτες, ποιο είναι το προσωπικό τους ύφος. Και ξαφνικά ένιωσα πολύ μεγάλη χαρά που θα πρέπει να είμαι ανταγωνιστικός. Γιατί υπάρχει σημαντική ποικιλομορφία στην Ελλάδα. Και αυτό νομίζω δημιουργεί μια αίσθηση γονιμότητας, ακόμα και αν είμαστε περνάμε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο όσον αφορά το θέατρο. Δηλαδή είναι επικίνδυνες οι ζώνες τις οποίες διανύουμε τον καιρό.
0: Δηλαδή με ποια έννοια το αναφέρετε αυτό?
1: Καταρχήν οι παραγωγοί παίζουν ένα πάρα πολύ δύσκολο ρόλο και δεν το παίζουν και καλά, δηλαδή στοχεύουν περισσότερες φορές στο κέρδος και μόνο στο κέρδος. Υπάρχουν είδη τα οποία χρειάζονται μια άλλη τύπου επένδυση, δηλαδή θα έπρεπε να επιχορηγείται πιο δυναμικά, πιο αδρά, πιο σοβαρά. Η έρευνα, η θεατρική και η έρευνα στο αρχαιοδράμα ακόμα περισσότερο. Αν έχετε υπόψη σας, δοθήκανε πριν από λίγο καιρό οι επιχορηγήσεις. Ναι. Είναι αυτό που θες να πεις στο Υπουργείο, ξέρετε, δεν καπνίζω. Δεν χρειάζεται να μου πληρώσετε τα τσιγάρα μου. Είναι αστείο. Οπότε αναλαμβάνουν παραγωγοί, οι οποίοι θέλουν να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα. Πιέζουν τα πράγματα, γίνονται βιαστικές και με άλλα κριτήρια παραγωγές, δηλαδή παραγωγές συμπεριλαμβάνουν ανθρώπους οι οποίοι απλώς το βασικό κριτήριο από την αναγνωρισιμότητα. Δεν ξέρω πάντα αν είναι αποτελεσματικοί. Γίνεται κάτι το οποίο είναι περισσότερο στραμμένο προς την ποσότητα παρά προς την ποιότητα.
0: Ναι. Αυτό από την πλευρά των παραγωγών. Κάτι άλλο έχετε εντοπίσει? Είναι βασικότερο αυτό, είναι το πιο δύσκολο σημείο?
1: Υπάρχουν πολλά δύσκολα σημεία και είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Δεν είναι, δηλαδή, σκεφτείτε πόσο αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο παρακολουθούμε ταινίες πια. Δηλαδή δεν βλέπουμε καν ταινίες στο σινεμά.
0: Όχι, βέβαια.
1: Η οθόνη μικρή φτάνει στα όρια του να είναι σε ένα κινητό τηλέφωνο. Αυτό στενεύει και την οπτική μας, ακόμα και αν φαίνεται παιχνίδι με τις λέξεις. Είναι στην ουσία αυτό, δηλαδή από εκεί που είσαι κοινωνός μαζί με άλλους ενός γεγονότος, αρχίζει σιγά σιγά και ιδιωτεύεις. Και το θέατρο δεν μπορεί να είναι ιδιωτική υπόθεση, είναι μια συλλογική υπόθεση.
0: Βέβαια, το θέατρο ειδικά με τίποτα. Οπότε ο κινηματογράφος ίσως περισσότερο, και αυτό λάθος, αλλά...
1: Ναι. Οπότε είμαστε όλοι σε μια κρίση σε σχέση με το τι... θα έπρεπε να γίνει ώστε να ανανεωθεί λίγο το θέατρο, το οποίο χρειάζεται όντως ξεσκόνισμα.
0: Εσείς έχετε σκεφτεί καθόλου να αναλάβετε τα ενία ενός μεγάλου οργανισμού, μιας κρατικής κοινής?
1: Δεν το έχω κάνει μέχρι τώρα, δεν πρόκειται να το κάνω
0: τώρα. Ήμουν σίγουρη για την απάντηση, αλλά
1: ναι,
0: θα ήταν πολύ ενδιαφέρον όμως για εμάς.
1: Είμαι πολύ έξω από αυτή την νοοτροπία. Ήδη το γεγονός ότι διευθύνω το θέατρο Πόρτα, το οποίο είναι μικρό και συνεζεμένο.
0: Εμβληματικό όμως. Εμβληματικό.
1: Ναι, αλλά για να μπορεί να διατηρηθεί το πράγμα έτσι όπως πρέπει να γίνεται, απαιτεί πάρα πολύ κόπο, τον οποίο δεν έχω ούτε τη φιλοδοξία ούτε την αντοχή να διαθέσω για κάτι μεγαλύτερο. Θα ήμουν έλλειμος απέναντι στους ανθρώπους που μου προτείνουν τη θέση αυτή.
0: Είναι πολύ κατανοητό. Και η συνεργασία σας με τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου πώς ήταν? Είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεστε?
1: Όχι, είναι η δεύτερη. Πέρυσι έκανα τον επιθεωρητή του Γκόγκολ.
0: Ναι.
1: Με προσεγγίσανε κάποια στιγμή άνθρωποι πολύ ευγενικά. Συζητήσαμε, είδα ότι θα μπορούσα να συνεργαστώ από τον τρόπο που είδα ότι βλέπανε τα πράγματα. Έγινε η πρώτη συνεργασία. Εκεί μέσα ήδη καταλάβαμε ότι πάμε και για μια άλλη δεύτερο επίπεδο συνεργασία. Μου προτείναν να κάνουν την πρόταση για την επιστροφή του ΘΟΚ στην Επίδαυρο με το όνομά μου. Δέχτηκα. Προχωρήσαν τα πράγματα. Είχαμε φουρτούνες, είχαμε πισωγυρίσματα, είχαμε ευκολίες, δυσκολίες, χαρές, στεναχώρια. Αλλά τέλος πάντων, τέλος πάντων, όλα καλά.
0: Είναι και ένας θαυμάσιος θείασος, εξαιρετικός, εκλεκτή ομάδα και είναι και πολυπληθής, ε?
1: Ναι, είναι, κρατήσαμε ένα μεγάλο χορό, υπάρχει ζωντανή μουσική και είναι και όλα τα πρόσωπα του έργου, οπότε μαζευόμαστε μπόλικοι.
0: Mm-hmm. Ωραία, και τον ρόλο του Ίωνα.
1: Τον Γιάννης Μαράκης που είναι το, ο νεαρός, ο οποίος πήρε πέρυσι το βραβείο χορ.
0: Το βραβείο χορ. Mm-hmm.
1: Είναι μια εξαιρετική περίπτωση ενός νέου ανθρώπου που έχει μια παιδεία και ένα ήθος σαν να έρχεται από άλλη εποχή. Και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς, επειδή τυχαίνει να διδάσκω και στο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει μεγάλο έλλειμμα γενικής παιδείας. Mm-hmm. Πολύ μεγάλο. Ο Γιάννης δεν είναι καθόλου μια τέτοια περίπτωση, γιατί ερχόταν με το αρχαίο κείμενο και καθόταν και μου έλεγε εδώ στη μετάφραση γιατί έβαλες αυτό ενώ λέει αυτό.
0: Σπουδαίο.
1: Ναι, μπελάς, αλλά πολύ καλό.
0: Μπελάς, καλός. Ναι, αλλά είναι σημαντικό ένας ηθοποιός να μελετάει σε τέτοιο βάθος και σε
1: φυσικά,
0: τέτοιο επίπεδο,
1: φυσικά,
0: έτσι δεν είναι.
1: Λέω, από ναι. Μεγάλη χαρά αυτό το πράγμα, δηλαδή.
0: Ναι, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί του στο μέλλον και πιστεύω ότι παίζει ρόλο και πώς μεγαλώνει κανείς, η ανατροφή που παίρνει από το σπίτι του, από τους γονείς του.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Λοιπόν, ωραία. Τώρα, να παρακολουθώ και το χρόνο εγώ, γιατί ξέρω ότι και για σας είναι πολύτιμος. Τι άλλο πρέπει να πούμε για την παράσταση που δεν το είπαμε?
1: Νομίζω δεν πρέπει τίποτα.
0: Νομίζω... Να ακουστεί κάτι που θα είχε έτσι για σας νόημα σημαντικό.
1: Και εμένα νόημα θα έχει να, όπως σας είπα, να μην υπάρχει προκατάληψη. Έχουμε την ευκαιρία εδώ να είναι ένα έργο το οποίο δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τι γίνεται στην ιστορία παρακάτω, παρόλο που ο Ευρυπίδης ήδη στον πρόλογο μας τα λέει όλα. Mm. Παρόλα αυτά κτίζει πολύ καλά το σασπένς ο Ευρυπίδης. Και αυτό δημιουργεί ένα πολύ απολαυστικό θέαμα. Όχι απαραίτητα, δεν μιλάω για την παράσταση. Θα ήταν λίγο ανόητο να μιλήσουμε καλά λόγια με την που είχε την παράσταση μου. Αλλά για το έργο αυτό καθ' αυτό έχει πολύ ιδιαίτερο ρυθμό, έχει μια ελαφράδα που τελειώνει πριν καλά-καλά το καταλάβεις και είναι από ό,τι κατάλαβα για τους ανθρώπους που είδαν την παράσταση, γιατί είμαστε τυχεροί. Η παράσταση έχει παιχτεί, οπότε δεν έχουμε την αγωνία πώς την προσλαμβάνει το κοινό. Mm-hmm. Το κοινό την προσέλαβε εξαιρετικά, δηλαδή ήταν ακίνητη, την παρακολουθούσαν από την ευστή και μάλιστα υπήρξαν αντιδράσεις τις οποίες δεν φανταζόμουν ποτέ, ας πούμε, στη σημεία αποκάλυψης. Mm-hmm. Ήταν άνθρωποι που βγάζαν φωνή, δηλαδή κάτι το οποίο δηλώνει μια πολύ υγιή σχέση με το θέμα.
0: Ναι. Και είναι πολύ ωραίο έργο, εξαιρετικό. Και αυτό που αναφέρεται στο δελτίο που είναι σημαντικό για μένα εδώ, που τίθεται στο επίκεντρο το ζήτημα της ταυτότητας και του ανήκειν για τον ήρωα και για την διαρκώς υποαμφισβήτηση, επαναδιαπραγμάτευση. Αυτό το σημείο, έτσι λίγο περισσότερο, αν θα θέλατε λίγο να το φωτίσουμε για τον Ίωνα πριν ολοκληρώσουμε.
1: Είναι
0: αυτό που χαρακτηρίζει δηλαδή τον Ίωνα, τι ακριβώς
1: είναι,
0: για σας?
1: Δεν είναι μόνο του Ίωνα, το ζήτημα είναι ολοκληρώ. Δηλαδή, παίρνει ένα θέμα ο Ευρυπίδης και το αναπτύσσει με πολλά μοτίβα. Mm. Τι σημαίνει είμαι ή νομίζω ότι είμαι, ή αποκαλύπτεται ότι είμαι κάτι άλλο και τώρα πρέπει να επανεφεύρω όλη μου τη ζωή και όλο το αφήγημα της ζωής μου με βάση αυτό που τώρα πια πιστεύω ότι είμαι. Και μετά αναιρείται και αυτό. Mm. Υπάρχει μια διαρκής ανέρεση, θα έλεγα, της δογματικής ακαμψίας. Ότι πιστεύω ότι ξέρω και τον εαυτό μου και τους άλλους και γενικότερα την αλήθεια. Ωραία. Είναι σαν να προκαλεί τη μόνιμη επαναδιαπραγμάτευση, το μόνιμο διάλογο και ταυτόχρονα την ευκολία να μπορεί κανείς να εξελίσσεται χωρίς να σημαίνει αυτό ότι γίνεται, είναι επιπόλαιο. Γιατί έχουμε μπερδέψει λίγο την εξέλιξη με την ανέρεση της πραγματικότητας. Δηλαδή, σκεφτείτε, ας πούμε, μόνο κάθε μέρα πόσα πράγματα αναιρούνται από την επιστήμη. Πράγματα που θεωρούμε σίγουρα. Εάν δεν αποκτήσουμε μια ανοιχτοσιά στο μυαλό, θα περάσουμε πολύ δύσκολα.
0: Ειδικά τώρα πια, που μπήκε και το AI στη ζωή μας και ένα σωρό άλλα.
1: Ένα σωρό άλλα.
0: Δηλαδή, βρισκόμαστε κάθε φορά μπροστά σε ένα μεγάλο ερωτηματικό.
1: θα μπορούσε πραγματικά να φτιαχτεί μια παράσταση με αυτούς τους όρους που αφορά τον Ιωνά, αλλά είναι πράγματα τα οποία θέλουν μια πιο σοβαρή μελέτη. Δεν το κάνεις απλώς σαν εφέ. Έχει να κάνει πάρα πολύ με το φαίνεστε και το είναι.
0: Ναι. Ωραία, στην επόμενη, σε επόμενη παρουσίαση πιθανόν. Λοιπόν, ωραία. Να αναφέρουμε, θέλετε να αναφέρουμε ονόματα περισσότερο ή...
1: Αν θέλετε να διαβάσετε εσείς, για να μην ξεχάσω κάποιον, να ανοίξετε το δελτίο μπροστά, θα ήταν καλύτερα.
0: Ναι.
1: Μπορώ να σχολιάζω, αν θέλετε.
0: Ναι. Λοιπόν, σκηνοθεσία, απόδοση, δραματουργική επεξεργασία Θωμάς Μοσχόπουλος, ναι. Συνεργάτης, σκηνοθέτης Μάριος Κακουλής, σκηνικά, ναι, κοστούμια, ναι. Βασίλης Παπατσαρούχας.
1: Θα μιλήσω λίγο για τους συνεργάτες αυτούς. Ο Μάριος ήταν μαθητής μου στη Σχολή του Εθνικού στο τμήμα σκηνοθεσίας,
0: ναι.
1: Πραγματικά μέσα στα χρόνια που δουλεύει ως βοηθός μου έχει εξελιχθεί εξαιρετικά.
0: Mm-hmm.
1: Πραγματικά χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσα να έχω κάνει τη δουλειά, γιατί είναι εξαιρετικό μυαλό, εξαιρετικό ήθος και μια φοβερά θετική διάθεση.
0: Ωραία.
1: Ο Βατσαρούχας είναι πια ένας πάρα πολύ στενός συνεργάτης. Mm-hmm. Είμαστε ο Τέλειος και το Καπάκι λίγο.
0: Mm-hmm. Μουσική σύνθεση, σχεδιασμός ηχοτοπίων, μουσική διδασκαλία Νάμα Ντάμα.
1: Μια εξαιρετική επίσης περίπτωση που γνώρισα στην Κύπρο. Είναι μια κοπέλα η οποία έχει κυπριακή αλλά και ουκρανική και ρωσική καταγωγή.
0: Mm-hmm.
1: Ένα φοβερό πλούτο και ψυχικό και μουσικό. Και επίσης είναι η τρίτη φορά που δουλεύαμε μαζί. Με μεγάλη χαρά ξαναδουλέψαμε και ήταν πραγματικά ένα έβριμα για μένα αυτή η κοπέλα.
0: Κίνηση χορογραφία Φώτης Νικολάου.
1: Τον οποίο γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και δουλεύουμε πολλά χρόνια μαζί.
0: Σχεδιασμός φωτισμού Γεώργιος Κουκουμάς.
1: Με τον Γιώργο γνωριστήκαμε στην Κύπρο στον Διθεωρητή και ήταν πραγματικά ένας από τους γλυκύτερους ανθρώπους με τους οποίους εγώ δουλέψω ποτέ.
0: Mm-hmm. Βοηθός σκηνογράφου, ενδυματολόγου, ειδικές κατασκευές κοστούμιών Ορέστης Λαζούρας.
1: Είναι μια φοβερή περίπτωση ανθρώπου, δηλαδή με τα παιδιά που γνωρίσαμε στην Κύπρο υπόσχονται πολλά για την εξέλιξη των θεατρικών πραγματικών στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα.
0: Και η Ελένη Νικολάου, συνεργάτηδα παραγωγής.
1: Ήταν το σκύλι του πολέμου που λέω.
0: Αυτό είναι τα δύσκολα. Και μετά έχουμε φυσικά τις ερμηνείες. Παίζουν Ιων Γιάννης Τσουμαράκης. Ναι, Κρέουσα Στέλλα Φυρογέννη.
1: Η οποία είναι μια σπάνια ηθοποιός. Είναι συγκλονιστική και επίσης τρομερά καλή συνεργάτης και πάρα πολύ σεμνή.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή ήταν μια τεράστια χαρά να συνεργαστώ με τη Στέλλα.
0: Ξούθος Νεοκλής Νεοκλέους.
1: Που είναι η δεύτερη φορά που δουλεύουμε, έκανε τον κυβερνήτη στον Εκθαλητή.
0: Παιδαγωγός Βαλεντίνος Κόκκινος.
1: Δουλεύουμε ήδη και από το χειμώνα μαζί, τον έφερα από την Κύπρο στην Ελλάδα, οπότε αυτό σημαίνει κάτι.
0: Mm-hmm. Θα πούμε για όλα τα ονόματα, λέτε.
1: Νομίζω είναι πάρα πολλά.
0: Γιατί είναι πολλά, οπότε ναι. Απλά είναι πολύ σημαντικό που αναφέρεστε πιο αναλυτικά στους συνεργάτες σας και πιο επισταμμένα και είναι και πολύ συγκινητικό αυτό, γιατί δεν συμβαίνει.
1: Κοιτάξτε,
0: συχνά πάντα.
1: Τι γίνεται, όχι τι γίνεται. Θα ήταν άδικο, δηλαδή μια δουλειά είναι οι άνθρωποι της, δεν είναι κάτι άλλο.
0: Ναι. Δεν γίνεται πάντα για τους ηθοποιούς και είναι πολύ, πάρα πολύ έτσι. Δείχνει μια ευαισθησία σπάνια. Κύριε Μοσχόπουλε, φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Μαζί σας θέλω να μιλάμε πολλές ώρες όποτε μιλάμε στην εκπομπή, γιατί πάντα μας δίνεται μια άλλη, πιο αισιόδοξη οπτική, ενώ κατά βάθος θίγεται τα θέματα πολύ, τα τέμνεται με πολύ καθοριστική ακρίβεια, αλλά παρόλα αυτά δημιουργείται μια αίσθηση αισιοδοξίας και αυτό εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Το αισιόδοξο κομμάτι είναι όταν μπορούμε και μιλάμε για τα πράγματα και δεν τα καταπίνουμε, να τα τάψουμε μέσα μας και να μας καταστρέψουμε.
0: Ναι, και όπως είπατε, ο διάλογος να έχει έναν πολιτισμό και μια ευγένεια. Αυτό είναι το βασικό.
1: Πολύ βασικό.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και θα τα ξαναπούμε.
1: Καλή
0: σας χαιρετώ, γεια σας.

0: περνάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας και υποδέχομαι με μεγάλη χαρά την επόμενη εκλεκτή μου καλεσμένη και πρόκειται για την κυρία Μαρία Κούση, η οποία είναι ποιήτρια, είναι λογοτέχνης και μαζί της θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε γενικότερα για την λογοτεχνία και βέβαια είναι και μία πολύ βραβευμένη, πολύ πραγματικά πολύ βραβευμένη λογοτέχνης, ποιήτρια και πρόκειται για, όπως σας είπα, την κυρία Μαρία Κούρση, η οποία είναι και επιμελητρία εκδόσεων εκτός όλων των άλλων, με αφορμή το βραβείο ποίησης των λογοτεχνικών βραβείων του Αναγνώστη 2026 που της απονεμήθηκε για την ποιητική της συλλογή «Ο χρόνος σε τίτλους» εκδόσεις Ιριδανός, γιατί αν η νέα αυτή διάκριση συμπληρώνει όλες τις προηγούμενες, δεύτερο βραβείο του περιοδικού Χάρτης το 22 για το βιβλίο για τα παιδιά «Ο μύθος του βασιλιά Ερυσίχθωνα» και βραβείο Λάμπρου Πορφύρα της Ακαδημίας Αθηνών το 23 για την ποιητική συλλογή «Εξόδιος αέρας». Την υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Καλώς ήρθατε, κυρία Κούρση.
1: Καλώς σας βρήκα, κυρία Ξενοπούλου. Χαίρομαι και εγώ πολύ που είμαι μαζί σας.
0: Και εγώ πραγματικά πάρα πολύ. Θέλω να σας δώσω το λόγο να μιλήσουμε. Ας ξεκινήσουμε από αυτό το βραβείο, το φετινό, γιατί θέλω να σας ρωτήσω για τον τρόπο που γενικότερα ένας λογοτέχνης, μια ποιήτρια αντιμετωπίζει το θέμα των βραβείων και ειδικότερα εσείς πώς το βλέπετε, γιατί ένα βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών είναι μια εξαιρετική διάκριση.
1: Ναι. Είναι αλήθεια ότι αυτά τα βραβεία, ιδίως της Ακαδημίας Αθηνών αλλά και του Αναγνώστη, με τίμησαν μετά από πάρα πολλά χρόνια μετά από το πρώτο μου βιβλίο. Δουλεύω πάρα πολλά χρόνια. Το τελευταίο βιβλίο που βραβεύτηκε από τον Αναγνώστη είναι το 18ο. Να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος κινήθηκα να τρέξω τα βιβλία μου, να τα δώσω, να κυνηγήσω, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Δεν με ενδιέφερε μάλλον. Περνώντας όμως τα χρόνια, άρχισα, ειδικά στα δύο τελευταία, να βλέπω ότι ένιωθα την ανάγκη κάποιας δικαίωσης, να το πω έτσι. Και δεν μπορώ να πω, κινήθηκα από την άποψη ότι κινήθηκα. Έστειλα τα βιβλία μου σε κάποιους ανθρώπους να με γνωρίσουν. Υπήρχαν άνθρωποι που με 16 βιβλία δεν με γνώριζαν. Έκανα λοιπόν κάποιες κινήσεις σε ανθρώπους που ήθελα να τα ξέρουν και που ήθελα τη γνώμη τους πραγματικά. Ίσως σε όλες αυτές οι κινήσεις γνώρισαν τη δουλειά μου, να το πω έτσι. Και βρεβεύτηκαν αυτά τα βιβλία. Ήταν για μένα μεγάλη ικανοποίηση, ήταν κυρίως συγκίνηση. Γιατί και τα δύο αυτά βραβεία ήταν δώρα στην ποιητική μου ζωή και όχι μόνο στην ποιητική μου ζωή. Τα χάρηκα με την καρδιά μου, πραγματικά.
0: Βέβαια, ναι. Γιατί και μόνο που το ακούμε κι εμείς, πραγματικά είναι και πολύ συγκινητικό, αλλά είναι και πάρα πολύ σημαντικό, διότι η ποίηση γράφεται, νομίζω γράφουν οι Έλληνες ποίηση, αλλά το να φτάσει σε αυτό το επίπεδο της βράβευσης πραγματικά είναι μια δύσκολη διαδικασία.
1: Και ξέρετε, παλαιότερα όταν ξεκίνησα εγώ ήταν ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Τώρα τα νέα παιδιά, μέσα στα οποία υπάρχουν πραγματικά εξαιρετικοί ποιητές, δεν είναι ότι είναι πιο εύκολα, απλώς με την τεχνολογία μπορούν να κοινοποιήσουν πιο εύκολα, καταλάβατε αυτό. Τότε σας λέω εγώ, για να καταλάβετε, στο πρώτο μου βιβλίο το έβγαλα με δικά μου χρήματα σε ένα τυπογραφείο χωρίς να έχω ιδέα τι μου γίνεται και κουβάλαγα τα βιβλία σε μία σακούλα σκουπιδιών, αν μπορείτε να φανταστείτε, και πήγαινα στα βιβλιοπωλεία παρακαλώντας να τα πάρουν παρακαταθήκη, όχι να με πληρώσουν. Ποτέ δεν πήρα χρήματα, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε. Ήταν πολύ δύσκολη καιρή. Και ακόμα και σήμερα, για να έχεις βιβλίο στο χαρτί, και πάλι μην νομίζετε ότι είναι τόσο πολύ εύκολο, ότι είναι ανοιχτές οι πόρτες. Δεν είναι. Είναι δύσκολη η ποίηση και δεν είναι ευπόλυτη. Παρόλο που γράφουν, δεν αγοράζονται τα βιβλία, κατά τα ψέματα.
0: Γιατί εσείς για 10 χρόνια δημιουργήσατε ένα εργαστήρι λογοτεχνίας, έτσι, στο οποίο και διδάξατε στο Λεόντιο Λύκειο. Δηλαδή, έχετε ασχοληθεί συστηματικά και με μια πιο, αν θέλετε, κοινωνική επικοινωνία της ποίησης και της δυνατότητας να δώσετε σε νεότερους ποιητές αυτά τα στοιχεία που θα τους βοηθήσουν.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Κοιτάξτε, η ποίηση είναι για μένα ένα μεγάλο, ίσως το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου. δεν είναι ένας, απλώς ένας τρόπος να γράφω. Γράφω από πάρα πολύ μικρό παιδί και ξέρω ότι τα παιδιά, εάν την αγαπήσουν την ποιήση, μένουν σε αυτήν. Δημιούργησα ένα λογοστήρι, πραγματικά με πολύ αγάπη το έκανα αυτό το εργαστήρι και δίδαξα για 10 χρόνια τουλάχιστον και είχε αποτελέσματα. Εντάξει, όλα τα πράγματα αρχίζουν και τελειώνουν όπως καταλαβαίνετε. Αλλά πραγματικά υπήρξε, γιατί θυμάμαι και τον εαυτό μου. Η πρώτη μου δημοσίευση ήταν στα 7 χρονών. Είχαν έρθει κάποιοι εκδότες, δεν θυμάμαι μετά από τόσα χρόνια, στο σχολείο μας. Ήμουν η πρώτη Δευτέρα Δημοτικού για μια παιδική ανθολογία, ποιητική πάντα. Και δίνω ένα ποίημα το οποίο ήδη το είχα γράψει για μια γάτα. Δηλαδή από τότε θέλω να πω από τότε είναι ο τρόπος ζωής.
0: Ένα παιδάκι 7 ετών. Φαίνονται τα πράγματα από την αρχή, νομίζω, σε ορισμένες περιπτώσεις. Τώρα εγώ θέλω να αναφερθούμε στο χρόνο σε τίτλους, σε αυτήν την έκδοση. Γιατί θέλω να αναφερθούμε επίσης, να δούμε τι προλαβαίνουμε, γιατί πάντα ο χρόνος μας κυνηγάει. Σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, που για το βραβευμένο έργο σας «Κόσμος, πολιτισμική όσμωση, μυθολογία και τέχνη», αλλά πρωτίστως για τη συλλογή αυτή, και θέλω και να μπορέσουμε να σας ακούσουμε και σε κάποια ποίηματα. Οπότε να κάνουμε μια διαχείριση, έτσι. Να κάνουμε διαχείριση, να τα πάρουμε όλα μέσα στη συζήτησή μας.
1: Ωραία.
0: Ο χρόνος σε τίτλους, λοιπόν, έτσι. Τι ακριβώς είναι, γιατί είναι φοβερά πρωτότυπο όλο αυτό το, όλη αυτή η σύλληψη ποιητική.
1: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Είναι, στην ουσία δεν είναι ποίηματα μεμονωμένα, έτσι ξεκίνησαν. Έγιναν ένα αφήγημα ποιητικό, δηλαδή αυτά τα μεμονωμένα ποίηματα ενώθηκαν και διηγούνται μια ιστορία. Αυτή η ιστορία εκτελήσεται σε ένα υποτιθέμενο σκηνικό μιας υποτιθέμενης δίκης, όπου βέβαια δεν καταδικάζεται κανείς, δεν δικαιώνεται, δεν αθωώνεται. Είναι όλα ζήτημα χρόνου. Πάνω στο χρόνο γίνονται όλα αυτά. Δηλαδή, ο χρόνος είναι η ίδια μας η ζωή. Ζούμε όλοι στην αναμονή του. Έτσι. Πάνω λοιπόν σε αυτό που έχει τον πρώτο ρόλο σε όλα και είναι ξεκάθαρος και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει, ότι δεν είναι ειλικρινής, ότι δεν είναι δίκαιος, ότι δεν ξεφεύγουμε. Πάνω σε αυτό στήθηκε όλο αυτό το σκηνικό της δίκης. Με τα επιρρήματα, δεν ξέρω, το ξέρετε, φαντάζομαι το έχετε δει, είμαι σίγουρη.
0: Γι' αυτό λέω ότι είναι φοβερά πρωτότυπο, αλλά δεν θέλω να μιλήσω εγώ, γιατί εσείς θα μας πείτε ακριβώς πώς το σκεφτήκατε.
1: Πάνω είναι οι τίτλοι επιρρήματα. Οι τίτλοι επιρρήματα δεν έχουν γίνει τυχαία. Το επιρρήμα είναι ένα περίεργο μέρος του λόγου. Είναι σκληρό, είναι ξεκάθαρο, είναι εξουσιαστικό. Αυτά λοιπόν τα επιρρήματα σκηνοθετούν τα ποίηματα. Πάνω στη διήγησή τους, τα καθοδηγούν, τους δίνουν μια υπόγεια μουσική, τους δίνουν τη σειρά των λέξεων και είναι σε γενευτικά τα επιρρήματα και αυτό με κέντρισε και με κέρδισε. Και όλο αυτό το πράγμα τελικά είναι ένα ποιητικό αφήγημα σε ένα σκηνικό δίκης, όπου μέσα περνούν άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή, που με συντρόφεσαν, ο Σολωμός, ο Ρίτσος, ο Καβάφης, με συντρόφεσαν, είναι τα διαβάσματά μου, είναι τα χρόνια μου. Τα μάζεψα όλα μαζί, νομίζω ότι βγήκε κάποιο νόημα τελικά από όλα αυτά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θα λέω και περιληπτικά.
0: Ωραία, βέβαια, πρέπει όμως τώρα εδώ, νομίζω ότι μπορούμε να σας ακούσουμε σε κάποιο από αυτά που έχετε επιλέξει, για να δούμε πού αναφερόμαστε ακριβώς.
1: Ωραία, να σας διαβάσω. Εθνιδίος. Σε παγκόσμια πρώτη βλέπει να ξυπνάει, μυστικό και παγωμένο. Ο πρώτο πρωινό, πρωτίστως πείμα. Αιωνίος. Θα είμαι μαζί σου για πάντα, λέει το πείμα στο μυαλό.

0: Παραδόξως λέει αλήθεια. Ανηλαιός. Τις ιστορίες της γυρνάει και μιλάει. Είναι ένας άνθρωπος αφηρημένος, την ώρα μιας γιορτής οι ιστορίες μου. Τους πολλούς καιρούς που πέρασαν, τα φώτα σβήσανε, οι καλεσμένοι φύγανε, ο χώρος άδειασε, ο κουβάς με χυμένα ποτά ακριβά από φάγια και τίποτα. Μπλέκονται όλα αυτά μέσα στα πόδια της για να την εμποδίσουν να περάσει. Αφήνει τα πόδια της στην άκρη και αφηρημένη, χωρίς αυτά, βγαίνει από την αίθουσα. Και ένα τελευταίο, ήρθε τελώς. Η Λουκή από τη Σμύρνη βγάζει τα παπούτσια της, ανοίγει προσεκτικά το βιβλίο, μπαίνει μέσα και κάθεται στη σελίδα 32. Θα σας διαβάσω και ένα τελευταίο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία. Βαθέως. Αφήστε με τώρα να φύγω. Πλήρωσα. Και δεν ήταν καθόλου άδικος ο κόπος. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής κυρίως γλώσσας, βήμα-βήμα βαδίζω προς τη βροχή. Τελικά με εντυπωσίασε η ζωή. Δεν άφησε τίποτα όρθιο. Χωρίς φτερά ο άνεμος πετάει. Στα δέντρα άρχισε να φυσάει. Να μην φάω άλλο χρόνο.
1: Ναι, απλά θα, εγώ έχω μπροστά μου αυτό το προσεχώς που είναι βέβαια τρεις στίχοι, κριτικό για μένα. Ήρθε το λάθος, χτύπησε την πόρτα και σταμάτησε τον χρόνο. Θα πέσω με το κεφάλι στη θάλασσα, βαθιά, όσο πιο βαθιά γίνεται, μέχρι να φτάσω στον ήλιο. Είναι...
0: Το διαβάσατε πολύ ωραία.
1: Ευχαριστώ πολύ. είναι το πώς τα αισθάνεται κανείς. Αν σου μιλάει ένα ποίημα, νομίζω ότι.
0: Πολύ ωραία το διαβάσατε, ναι.
1: Πάντως, παρατηρώ και αυτό είναι εμένα εκείνο που με συγκινεί πολύ στην ποίηση και μ' αρέσει και με καθυλώνει όταν πάρω μια συλλογή. Είναι αυτός ο συνδυασμός που κάνει ένας ποιητής, μια ποιήτρια, μεταξύ του αόριστου και του συγκεκριμένου. Και αυτό το στοιχείο, πώς το δουλεύει κανείς, είναι κάτι που βγαίνει αυθόρμητα, είναι κάτι που είναι εικόνες που έρχονται ως έμπνευση. Και γιατί το λέω, γιατί αν αφαιθεί κανείς στο αόριστο, μπορεί να μην βγάλεις κανένα νόημα.
0: Σωστά.
1: Όμως μπορεί μέσα από ένα πλαίσιο πολύ πιο γενικό και όχι τόσο καθορισμένο, να υπάρχει μια πολύ σαφής έννοια, μια πολύ σαφής οντότητα στο ποίημα. Πώς αυτό είναι ένα στοιχείο που είναι, καθορίζει το ταλέντο του ποιητή?
0: Κοιτάξτε, όταν γράφει κανείς, πάντα γράφουμε για μας. Από εκεί και πέρα βέβαια, αναφερόμαστε στον κόσμο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πάντα εμένα με ενδιαφέρει η μικρή εικόνα, δηλαδή η μικρή εικόνα η δική μου, η οποία όμως περιείχε τη μεγάλη εικόνα, τη μεγάλη εικόνα του κόσμου στον οποίο ήμουν μέσα, στην πιο σπαρακτική, στην πιο ουσιαστική στιγμή της. Αυτό είχα πάντα στόχο, το αόριστο να γίνει το οριστικό και το οριστικό αόριστο. Μόνο το αόριστο δεν μπορεί κανείς να καταλάβει, δεν επικοινωνείται.
1: Ακριβώς,
0: κάτι.
1: Ακριβώς. Στον υπερεαλισμό βέβαια, στον υπερεαλισμό είναι αόριστο.
0: Όχι μόνο.
1: Όχι μόνο.
0: Δεν είναι μόνο αόριστο. Νομίζω, τη γνώμη μου σας λέω.
1: Όχι, γι' αυτό. Μα
0: ναι,
1: γι' αυτό το
0: ναι, ναι. Όχι, πάντα προσπαθούσα το λίγο τη ζωή να περιέχει όμως τη ζωή. Τώρα δεν ξέρω τι έχω καταφέρει από όλα αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά μετά από
1: είναι
0: χρόνια
1: σαφές, βέβαια.
0: Καταλαβαίνω ότι κάπως έτσι λειτουργούσα. Μαζί και τα δύο. Το ένα να μπαίνει στο άλλο.
1: Αυτό και στο εργαστήρι σας και γενικότερα είναι κάτι που δουλεύετε. Δουλεύετε με αλφα γιώτα. Δηλαδή είναι κάτι που εξασκείται αυτό το θέμα ή όχι?
0: Να είμαι ειλικρινής. Η δημιουργική γραφή, τα εργαστήρια, όλα αυτά τα πράγματα είναι μεν πάρα πολύ ωραία. Να γίνονται από ανθρώπους όμως που πραγματικά τα αγαπούν αυτό που κάνουν και πάνω απ' όλα να υπάρχει και έδαφος. Κακά τα ψέματα. Δεν κάνεις τον άλλον ποιητή. Εάν δεν υπάρχει μέντα, δεν υπάρχει το ταλέντο, δεν υπάρχει το κίνητρο, δεν υπάρχει το αεράκι αυτό, καταλάβατε. Δηλαδή εγώ είχα πάρα πολλά παιδιά, δύο γράψανε εννοώ. Οι άλλοι γράψανε πολύ καλές εξαίσεις, γίνανε πολύ καλοί αναγνώστες. Άλλοι δεν κατάφεραν τίποτα απολύτως, δεν τους ενδιαφέρε καθόλου. Αλλά δύο γράψανε, δύο όμως. Το είχαν όμως. Βρήκα έδαφος, καταλάβατε. Δεν γίνεται λιώσεις.
1: Βέβαια, ναι, αλλά αυτό που λέτε για την γάτα, το πρώτο σας ποίημα, τώρα που το βλέπετε μέσα από το χρόνο, βρίσκεται στοιχεία που ένα παιδί είχε με κάποια στοιχεία που πλέον ένας ταλαντούχος και πιο ολοκληρωμένος ποιητής έχει. Υπήρχε, ναι, κάποια αντιστοιχεία και τότε.
0: Νομίζω ναι. Mm. Νομίζω ναι. Ναι. Τώρα πια μπορώ να το πω, ναι, ναι.
1: Ωραία. Και γι' αυτό να προλάβουμε να αναφερθούμε και στο βραβευμένο έργο σας «Κόσμος, πολιτισμική όσμωση, μυθολογία και τέχνη». Τι είναι αυτό?
0: Αυτό να σας πω λίγο. Αυτό είναι θέμα δουλειάς, ναι, πλέον. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι η δουλειά μου αυτή. Είχα την τύχη να ξεκινήσω να δουλεύω με πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Η βάση μου ήταν η Εκδοτική Αθηνών, όπου δούλεψα την εποχή εκείνη με τον Δημήτρη, τον Μαρονίτη, τον Φάνη, τον Κακλειδί, mm-hmm, τον Εμμανουήλ Κρυέρα, ανθρώπους δηλαδή, τους δασκάλους της εποχής που μου έμαθαν πραγματικά πώς να συμπεριφέρομαι σε ένα κείμενο, πώς να γράφω, πώς να συντάσω, πώς να επιμελούμε, πώς να διορθώνω. Mm-hmm. Συνεργάστηκα και με φορείς όπως το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Μουσείο Μπενάκη, εκδόσεις, Νεφέλ, Καστανιώτης κλπ. Αλλά αυτά όλα δεν είχαν καμία σχέση ούτε με την ποιήση, ούτε με την πορεία μου στο χώρο της λογοτεχνίας. Στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος γράψαμε με συνάδελφο κείμενα μυθολογικά. Δηλαδή ήταν έρευνα δουλειάς. Mm. Δεν είχε να κάνει, ήταν μεν πρωτότυπα κείμενα, mm, αλλά ήταν έρευνα δουλειάς. Mm. Δεν είχαν να κάνουν με λογοτεχνία. Πιστοποίησα, ερεύνησα, διόρθωσα.
1: Γι' αυτό και διδάσκονται και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, έτσι. Κάποια, ναι, κείμενά σας.
0: Είναι αλήθεια, mm-hmm, και ευτυχώς μεταφράζονται κιόλας, mm-hmm, τελευταία, και χαίρομαι πολύ.
1: Ωραία.
0: Τι χαίρομαι πολύ.
1: Πολύ. Ναι, ναι. Και επίσης να ρωτήσω και για την μελοποίηση από τον Κώστα Λιβαδά ποιημάτων σας. Σε ένα CD υπάρχει αυτό το CD με τίτλο από τον, ναι, ναι, Ευρυπίδη στη Μαρία Κούρση.
0: Υπάρχει αυτό το CD.
1: Με τη Δήμητρα Γαλάνη.
0: Ναι, ναι. Ο Κώστας είχε μελοποιήσει πάρα πολύ όμορφο, με πάρα πολύ ωραίο τρόπο και με μεγάλο σεβασμό και ταλέντο. Και είχε δώσει 3 δικά μου, τα είχε ενώσει και τα έδωσε στην Δήμητρα Γαλάνη.
1: Γιατί τα αναζήτησα να το ακούσουμε, αλλά δεν το βρήκα στην δισκοθήκη μας.
0: Να τον ρωτήσω, γιατί δεν ξέρω, δεν μου είχε πει κάτι.
1: Ναι, ναι. Ωραία, ναι, θα το αναζητήσουμε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Γιατί και πολλοί ακροατές μας θα ενδιαφερθούν προφανώς, μια που
0: βεβαίως,
1: για την μελοποίηση πάντα ενδιαφερόμαστε για την ποίηση, γιατί είναι και αυτό μια άλλη τέχνη μεγάλη, μουσική και ποίηση μαζί.
0: Είναι αλήθεια. Και φτάνει και σε πολύ κόσμο, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι,
1: έχουμε περίπου ένα λεπτό και θέλω να δώσουμε τον επίλογο της συζήτησής μας για σήμερα τουλάχιστον. Ποιος είναι, κυρία Κούρση, πώς νιώθετε εσείς μετά από όλα αυτά που έχετε πετύχει?
0: Όλα αυτά είναι καλά, αλλά δεν έχουν να κάνουν με τη συνέχεια. Πιστέψτε με, η συνέχεια είναι όπως από όταν ξεκίνησα. Γράφω με τον ίδιο τρόπο, γράφω με το ίδιο πάθος, ψάχνω την ίδια πρωτοτυπία, παιδεύω τους τίτλους όπως τους παιδεύω πάντα και ετοιμάζω κάτι, βέβαια όχι ακόμα, είναι πάρα πάρα πολύ νωρίς. Mm-hmm. Ο χρόνος σε τίτλους κατά ένα τρόπο ήταν παιδί του προηγούμενου, του εξώδιου αέρα. Mm-hmm. Ο εξώδιος αέρας κάνει άλλο ένα παιδί για να κλείσει ένας μεγάλος κύκλος. Mm-hmm.
1: Που υπάρχει έτσι και στο ενστικτοδός, όπως είπαμε. Ξεκινάει από το εξώδιο αέρας.
0: Ακριβώς.
1: Και
0: ακριβώς,
1: έτσι κατά το βιβλίο του Ρίλκε, ένα που είναι το γράμμα σε ένα νέο ποιητή,
0: ναι,
1: εσείς,
0: ναι,
1: τι θα συστήνατε, όχι ακριβώς συμβουλή, αλλά ούτε προτροπή, έτσι, μια ιδέα σας για τους νεότερους που θέλουν να γράψουν ποιήση?
0: Να γράφουν, να σβήνουν, να παρατηρούν και να διαβάζουν. Mm-hmm. Αυτό.
1: Τα είπατε όλα.
0: Νομίζω
1: καλυφθήκαμε πλήρως.
0: Νομίζω αυτό, ναι, ναι.
1: Κυρία, ναι, Κούρση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτησή μας.
0: Κυρία Ξενοπούλη, να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ και χάρηκα πάρα πολύ.
1: Και εγώ το ίδιο, να είναι καλοτάξιδος ο χρόνος σε τίτλους που το αξίζει
0: χίλια
1: πραγματικά.
0: Χίλια ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Γεια σας, καλό απόγευμα. Πολύ. Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Και φτάσαμε στο τέλος. Κλείνουμε σήμερα με την Αντέλ. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής. Ο Βασίλης Νικολόπουλος που είχε την τεχνική επιμέλεια, ο Λίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί αύριο στις 3 το μεσημέρι για μια έκτακτη εκπομπή, μια σειρά εκπομπών έκτακτη, οπότε θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας, καλό βράδυ.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ταλαιπωρία στην επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου, αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου από την Κινέτα και τα Μέγαρα έως τη Νέα Πέραμο και στα διόδια Ελευσίνας. Αυξημένη η κίνηση και στην Αθηνών Λαμίας τοπικά στα διόδια των Αφιδνών, καθώς και στην Εγνατία Οδό στα διόδια Σιάτιστας και Πολυμηλού. Συνεδριάζει αύριο το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη από την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και την αντιμετώπιση της ακρίβειας έως την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την ισιωτικότητα και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων θα γίνει και ενημέρωση για την υλοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών, η οποία ενεργοποιείται στις 31 Αυγούστου και προβλέπει μεσοσταθμικές μειώσεις τιμών 5% έως 20% σε 1.500 προϊόντα. Δεν θα φορτώνουμε τα οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, όπου στο επίκεντρο βρίσκεται η μείωση του δημόσιου χρέους ως προϋπόθεση για περισσότερες ανάσες στην οικονομία. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέα προώρια αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις αντιδράσεις της Άγκυρας στα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκεί τα δικαιώματά της και δεν πρόκειται να επιτρέψει σε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της. Επανέλαβε ότι η Αθήνα επιδιώκει σταθερά τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να πράττει όσα θεωρεί σωστά και αναγκαία για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων. Την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σχολίασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη ότι έπειτα από πολυήμερη σιωπή απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις επέλεξε στην κυριακάτικη ανάρτησή του να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έκανε λόγο για επικίνδυνο εφησυχασμό, υποστηρίζοντας ότι ο διάλογος με την Τουρκία στο πλαίσιο του λεγόμενου οδικού χάρτη οδηγεί σε υποχωρήσεις από κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, επέκρινε τη γραμμή του διαλόγου με την Άγκυρα, ενώ η Νίκη κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει ως διπλωματική επιτυχία την επιμονή στον διάλογο, την ώρα που, όπως αναφέρει, η Τουρκία επαναφέρει το αναθεωρητικό αφήγημα περί γκρίζων ζωνών. Συνθήκες καύσωνα επικράτησαν σε πολλές περιοχές της χώρας και σήμερα με τις μέγιστες θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ 155 μετεωρολογικοί σταθμοί σε σύνολο 580 ενεργών, ποσοστό δηλαδή περίπου 27%, κατέγραψε θερμοκρασίες μεγαλύτερες ή ίσες των 37 βαθμών Κελσίου, όπως τονίζει η μονάδα Μέτεο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, οι μέγιστες θερμοκρασίες ανήλθαν στους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στα Πατήσια και στην παραλία Ασπροπύργου. Από αύριο αναμένεται να ενισχυθεί ελαφρώς το Μελτέμι. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Γιανοτά Ελασσόνας. Υπό μερικό έλεγχο οι πυρκαγιές στην Ελάτη Αυθιώτιδας και στον Άγιο Νικόλαο Λακωνίας. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code αύριο η Αττική, καθώς και 11 περιφερειακές ενότητες λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι επιτόπιοι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε όλη τη χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση στις τουριστικές περιοχές και στους κλάδους με αυξημένο φορολογικό ενδιαφέρον. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γνωστού Beach Club στην Πούντα της Πάρου, όπου κατά τον έλεγχο της 21ης Αυγούστου Οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων διαπίστωσαν την μη έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Παράλληλα, από τις 14 έως τις 20 Αυγούστου, οι ελεγκτές της ΑΔΕ έκαναν σειρά στοχευμένων ελέγχων σε όλη τη χώρα, από τους οποίους προέκυψαν παραβάσεις που οδηγούν αναστολών λειτουργίας και προστίμων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με νέα ανάρτηση στο Truth Social, υποστηρίζοντας ότι το στενό του Ορμούζ αποτελεί πλέον νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αράχτσι, απέρριψε σήμερα την απειλή επιβολής νέων Αμερικανικών κυρώσεων ως μια ένδειξη απελπισίας και είπε πως τα αναμενόμενα νέα μέτρα δεν θα καταφέρουν να νικήσουν την Τεχεράνη. Στον ίδιο τόνο, ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται σε έναν ολοκληρωμένο οικονομικό, στρατιωτικό και πόλεμο ασφαλείας, για τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες προέβλεψαν ψευδώς ότι θα εξελισσόταν όπως στην Βενεζουέλα. Ο Υπουργός Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σον Ντάφι, δήλωσε σήμερα πως ο Καναδάς δεν μπορεί να επιτρέψει έναν εμπορικό πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι συνέπειες του οποίου θα ήταν καταστροφικές για τον ίδιο, εκφράζοντας την βεβαιότητα πως ο Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ θα επιστρέψει σύντομα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές. Τα ορεινά οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 4. Από 25 έως 38 μετφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές. Τα ορεινά οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 4. Από 25 έως 30

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, Earth News Radio 105,8. Και από τις επιμέρους συχνότητες όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδος.

εδώ όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, λίγα λεπτά μετά τις 8, σφυρίζουμε την έναρξη της αθλητικής ενημέρωσής σας. Δύο υπαλάθωροι σήμερα εδώ στο στούντιο. Το δεκάρι της ομάδας, ο Βασίλης Νικολόπουλος στην κονσόλα των ήχων. Σέντρε φορ, ο Τάσος Επιτρόπου. Με την ελπίδα να μπορέσουμε να σκοράρουμε στην ενημέρωση. Όφι Βόλος 2-0, είμαστε στο λίγα λεπτά πριν από δευτερόλεπτα θα έλεγα, πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Είναι το πρώτο παιχνίδι της σημερινής δεύτερης ημέρας της πρώτης αγωνιστικής του 68ου πρωταθλήματος ΑΕθνικής ή αν θέλετε του 21ου

όσοι έχετε δυνατότητα το βράδυ, σαν Αθλητική Κυριακή, δείτε και το γκολ, το πρώτο γκολ του Όφη. Είναι ένα αυτογκολ του τερματοφύλακα του Σκιαπάνη, που πραγματικά έκανε μια έξοδο πολύ εύκολη. Η μπάλα βρήκε στο έδαφος, χτύπησε τα χέρια του και η μπάλα πέρασε στα δίχτυα. Είναι δύσκολο και να περιγραφεί, γιατί ήταν πραγματικά σπάνιο να δεις τέτοιο αυτογκόλ από τερματοφύλακα. Εν πάση περιπτώσει, ο Όφη όμως με τον Νούση έκανε και έπειτα από σέντρα σου του Νούση έγινε η φάση αυτή. Ο Νούση ύστερα έβαλε και ακόμα ένα γκολ και το 2-0 είναι το σκορ μέχρι τώρα. Παίζουμε τις καθυστερήσεις και αρκετές καθυστερήσεις. Υπήρχε ένταση και στο παιχνίδι, αγωνιστικά εννοώ. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, 5 λεπτά οι καθυστερήσεις.

Βασίλη Νικολόπουλε, θα κάνω μια συμφωνία. Δεν θα βάζεις ωραία τραγούδια, γιατί θα είμαι υποχρεωμένος να τα αφήνω, θα με κράξει ο κόσμος ότι μιλάω πάνω στα τραγούδια και κάτι τέτοια. Βάζε τα χειρότερά σου. Εκτός αν αυτά είναι τα χειρότερά σου, οπότε εντάξει. Γελάει ο Βασίλης. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0, ήταν τα παιχνίδια τα χθεσινά στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Όφι Βόλος 2-0, είχαμε και μια μετοπική κεφάλι με κεφάλι εδώ, οπότε και άλλες καθυστερήσεις θα έχουμε. Στις 9 η ώρα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και στις 9:30 Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Να θυμίσω, Παναθηναϊκός Κηφισιά έχει πάρει αναβολή.

Liverpool πάλι χάνει. Λέω πάλι χάνει, είναι πρεμιέρα, αλλά από την περσινή χρονιά συνεχίζεται στο ίδιο τέμπο. Στις καθυστερήσεις είναι η αναμέτρηση με τη Newcastle, 2-1 προηγείται η ομάδα της Newcastle της Liverpool. Αναφέρομαι σε παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη.

0: σας τα είπα και χθες ότι τα κορίτσια στο Ευρωβόλι είναι πάρα πολύ καλά. Χθες νίκησαν 3-2 έστω και οριακά στο tie break την Ουκρανία. Σήμερα όμως ήταν απολαυστικά τα κορίτσια μας. Νίκησαν 3-1 την Βουλγαρία και ουσιαστικά πήραν και την πρόκριση για τις 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και λέμε ουσιαστικά γιατί τυπικά ακόμα δεν έχει γίνει, αν και θα πρέπει να γίνουν θαύματα για να μείνει εκτός η εθνική μας ομάδα. 3-1 σετ, 25-20, 21-25, 25-18 και 25-23. Γεμάτα σετ, όπως καταλαβαίνετε, πολύ καλή απόδοση από τα κορίτσια μας. Τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου, ο οποίος μίλησε και στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, στον Γιάννη Ράνιο, το απεσταλμένο τη ΣΕΡΤ στη Τσεχία, όπου αγωνίζεται σε αυτή την πρώτη φάση του πανευρωπαϊκού τα κορίτσια μας. Ας τον ακούσουμε όμως ένα απόσπασμα.
1: Είναι κάτι μοναδικό αυτό που ζούμε. Κάναμε δεύτερη νίκη back-to-back απέναντι σε μια ομάδα πάλι BNL στην Βουλγαρία, η οποία είναι νεανική μένα αλλά μαχητική. Οι κοπέλες τους αξίζουν όλα τα συγχαρητήρια και το staff, γιατί πραγματικά τις τελευταίες μέρες δίνουμε όλο μας, κάθε εκμάδα δύναμή μας και κάθε εκμάδα του εαυτού μας. Ποιος θα το πίστευε ότι θα κάναμε ανταγωνιστική εμφάνιση με την Τσεχία και θα κάναμε back-to-back νίκες, αλλά δείχνουμε με αυτή τη νίκη ότι υπάρχει ποιότητα στο ελληνικό βόλεϊ και θα πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε ο καθένας από το μετερίζι του, έτσι ώστε να αναπτυχθεί κι άλλο το ελληνικό γυναικείο βόλεϊ.
2: Και το στοιχείο το οποίο είχε η Ελλάδα σήμερα απέναντι σε μια πιο ποιοτική ομάδα που είχε παραστάσεις και από βία. Να καταφέρουμε τελικά όχι απλά να είμαστε ανταγωνιστικοί, αλλά να τους κερδίσουμε κιόλας.
1: Νομίζω ότι κλειδί είναι το σέρβις, γιατί είναι μια πασαδόρωση. Η Βουλγαρία γενικά παίζει με πάσες και τροχές γρήγορες. Δηλαδή, μπορεί να μην χρησιμοποιεί το κέντρο για να ανοίξει το παιχνίδι, αλλά παίζει 1,5 δεύτερο χρόνο στις ακραίες και τη διαγώνια. Νομίζω και ήταν το κλειδί. Μόλις χαλάσαμε την υποδοχή τους, ελέγξαμε και το παιχνίδι. Από την άλλη, είχαμε πάρα πολύ καλό side out. Εμείς είχαμε δηλαδή υποδοχή και επίθεση. Γενικά, νομίζω ότι κάναμε μια complete εμφάνιση.
0: Εδώ από εμάς πάντα να θυμάστε ότι ο αθλητισμός γυναικών είναι, δεν μπορώ να πω σε προτεραιότητα, διότι δεν θέλουμε, πώς να το πω, να το διατυπώσω σωστά, μάλλον ακόμα και σωστά να μην το διατυπώσω, η ουσία είναι ότι θέλουμε να προτάσουμε τον αθλητισμό γυναικών. Οπότε πάντα στην πρώτη γραμμή θα προτάσουμε τις επιτυχίες των Ελληνίδων, είτε σε συλλογικό επίπεδο είτε σε εθνικό επίπεδο, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και μιας και μιλάμε για σημασία και αξίες, αναφερθώ ιδιαίτερα στην Πατρίθια Αράντα, η οποία μπορεί να μην είναι Ελληνίδα, είναι Ισπανίδα, αλλά στα 47 της, ναι καλά τα ακούσατε, έγινε η γυραιότερη αθλήτρια που έχει αγωνιστεί σε Ευρωβόλιο. 47 ετών η Πασαδόρος από την Ισπανία, στην αναμέτρηση με το Βέλγιο αγωνίστηκε, έχασε, γνώρισε την ήττα η Ισπανία, αλλά αυτό που πέρασε σε δεύτερη μοίρα, αυτός ο κορίτσαρος, αυτή η κυρία, ο κορίτσαρος είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη σπουδαία αθλήτρια και κυρία στα παγκόσμια παρκέ, πέρσι έγινε γυριότερη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα στις 46 της και είναι διεθνής από το 1995 και έχει μια καριέρα που μετρά περισσότερο από 3 δεκαετίες. Έχει παίξει σε Ισπανία και Περού, 2 σεζόν στη Γαλλία, στο Μπεζιέ, με την Μπεζιέ, και πλέον βρίσκεται στη Λας Πάλμας και συνεχίζει να αγωνίζεται κανονικά γράφοντας ρεκόρ στα 47 της, παρακαλώ. Η σπουδαία αυτή αθλήτρια, επαναλαμβάνω το όνομά της, γιατί πραγματικά σε λίγο καιρό μπορεί να είναι και στα Record Guinness, η Πατρίθια Αράντα. Ημίχρονο στο Παγκρίτιο, 2-0 προηγείται ο Όφι του Βόλου. Είναι και καλύτερος ο Όφι,

0: στην κατάσταση που βρίσκεται ο Όφη τώρα το τελευταίο καιρό, νομίζω ότι μόνο με τις φανέλες να μπαίνουν μέσα, με την ψυχολογία που έχουν οι παίκτες δηλαδή, αποδίδουν και καλά και παίρνουν και σπουδαία αποτελέσματα. Να θυμίσω αυτό το εντυπωσιακό 3-0 επί της ΤΣΚΑ Σόφιας, ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα που καθιστά και φαβορεί πλέον τον Όφη για να περάσει στη League Phase του Europa League. Την Πέμπτη στις 9 η ώρα ο αγώνας revanche στη Σόφια για την, κριτική ομάδα. Λοιπόν, μιλήσαμε χθες, θα το ακούσουμε και σήμερα, με τον Άγιο Μαμίτη, τον Άκη Άγιο Μαμίτη, Σάββας Άγιο Μαμίτη, Άκη τον μάθαμε εμείς, ένα σύμβολο της αμυντικής ζώνης του ΠΑΟΚ για πάρα πολλά χρόνια, 7 χρόνια ήταν του ΠΑΟΚ, είπα του Όφη, θέλω να πω, σας ζητώ συγγνώμη, του Όφη, Κύπριος στην καταγωγή, αλλά πήγε στην Κρήτη, στον Όφη, το 79 ή το 77, το 79, το 77. Εντάξει, ό,τι θυμάμαι χαίρομαι και εγώ. Το 79 πήγε και σταμάτησε το 86, 7 χρόνια, ναι. Τώρα το διατύπωσα σωστά και σας ζητώ συγγνώμη. Αλλά επί της ουσίας ο Άκης ο Γεμαμίτης, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί του και να μας πει πώς βλέπει αυτή όλη την ιστορία που έχει δημιουργηθεί γύρω από τον Όφη και τις πιθανότητες διάκρισης του και στο Europa League. Ας πάμε να ακούσουμε όμως την συνέντευξη που παραχώρησε στην ελληνική ραδιοφωνία ο Άκης Άγιο Μαμίτης. Καλησπέρα, Άκη Άγιο Μαμίτη.
1: Καλησπέρα σου και σε όλους τους ακροατές σου.
0: Είναι τα που κάνεις, ρε.
1: Πολλά καλά κουμπάρε.
0: Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις, αγαπά. Ανοίγει η ψυχή μου κάθε φορά που μιλάω μαζί σου. Λοιπόν, είναι ο Άκης. Είναι ο Άκης Άγιο Μαμίτης, 7 χρόνια στον Όφη. Ξέρεις, Άκη, μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί μιλάω και με ομιλητές. Τέλος πάντων, ανθρώπους του ποδοσφαίρου εκεί στην Κρήτη. Έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε που έφυγες από το νησί, δεν έφυγες. Από την ομάδα.
1: Ναι.
0: Το 86 δεν έφυγες.
1: Το 86 ακριβώς, ναι.
0: Το 86 έφυγες. Έχουν περάσει 40 χρόνια και ακόμα στάζεις μέλη για τον Άγιο Μαμίτη. Και εσύ στάζεις μέλη για αυτούς.
1: Όντως, έχω περάσει τα καλύτερα μου χρόνια στον Όφη και πιστεύω ότι μπορούσα να προσφέρω το πρόσφερα στο έπακρο. Υπάρξα την αγάπη του κόσμου που αυτή μετράει για μένα.
0: Εσύ πηγαίνεις συχνά στην Κρήτη όμως. Είσαι στην Κύπρο, να πούμε τώρα, ναι, ναι. Έτσι να το πούμε αυτό, ότι βρίσκεσαι στην Κύπρο τώρα. Πού είσαι, στη Λεμεσό είσαι, στη Λεμεσό. Ήσουν και Λεμεσανός.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, Λεμεσό.
1: Ωραία πόλη, παραλιακή, με τα ωραία.
0: Καλά, εντάξει, εκτός από τη Λευκοσία, όλες παραλιακές είναι στην Κύπρο. Ωραία παραλιακή, δεν είπες και τίποτα σπουδαίο για την Κύπρο. Εντάξει, είναι πραγματικά όλες οι πόλεις και η ανάπτυξη είναι και εντυπωσιακή και στην Πάφο. Έχει γίνει όμορφη η Πάφος. Εγώ δεν το περίμενα να γίνει τόσο όμορφη. Τέλος πάντων, δεν κάνουμε γεωγραφία, κάνουμε ποδοσφαιροκουβέντα θέλουμε να κάνουμε. Όφη. Έλεγα χθες στο Γιαλιτάκι ότι από τις 26 Απριλίου που ήταν ο τελικός στο Γιώργο το Γιαλιτάκι, τον συνάδελφο, είναι σαν να γύρισε διακόπτης. Και μου είπε, όχι, από τα μέσα Δεκεμβρίου γύρισε ο διακόπτης. Μου λέει, τότε που ήρθε ο Κόντης. Ισχύει αυτό, έτσι το αισθάνεσαι και εσύ?
1: Πιστεύω, ναι, ο Κόντης έδωσε μια άλλη ανατροπία στη Όφη. Και αυτά που πέτυχε δεν είναι τυχαία. Εκτός από το κύπελλο, η ομάδα νομίζω ότι έπαιζε με ωραίο ποδοσφαιρό από ό,τι παρακολουθούσα. Και όλοι οι κόποι και οι προσπάθειες του πιστεύω ότι αξιοποιηθήκαν.
0: Περίμενες εσύ αυτή την αλλαγή? Να θυμίσω ότι ο Κόντης, μάλλον εκείνη την περίοδο τέλος πάντων, ο Όφη ήταν προτελευταίος, έτσι.
1: Ήρθε σε μια δύσκολη περίοδο, όντως. Αλλά εκεί φάνηκε η δουλειά του, φάνηκε το κύρος του. Και αυτό μετράει.
0: Το περίμενες?
1: Για να μην ξέρει, δεν το περίμενε κανείς, όχι μόνο εγώ.
0: Μιλάς με άλλους παλεμάχους και αυτό δεν σε ρωτάω, ναι.
1: Ναι. Σου λέω ότι ήταν αυτό που κάνει τα θαύμα. Κανείς δεν το περίμενε. Και έπαιρνε και μια ομάδα που είχε όντως πολλά προβλήματα.
0: Καθαρά αγωνιστικά, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει, διοικητικά πάει μια χαρά η ομάδα, έτσι.
1: Όχι, ναι. Αυτό που πιστεύω είναι ότι όσες Έλληνες παίκτες. Ευκαιρία και εκεί δικαιώθηκε πάρα πολλά ο Κόντης.
0: Ωραία, μια χαρά όλα αυτά, δικαιώθηκε, ξαφνικά πήρε και δύο τίτλους η ομάδα, έτσι, από Όχι από το πουθενά.
1: Από το πουθενά,
0: απρόσμενα. Απρόσμενα, γιατί εντάξει, στην εξέλιξη των πραγμάτων δεν είναι απρόσμενα, γιατί αποδείχθηκε ότι έχει γίνει δουλειά, δεν τα πήρε, δεν τα χάρισε κανένα.
1: Δεν έτυχε ότι έβαλε ΝΑΕΚ έξω και πήγε τον τελικό με τον ΠΑΟ.
0: Έτσι, και μετά πήρε και το Super Cup, πάλι από την ΑΕΚ. Που η οποία ΑΕΚ, η γνώμη σου ποια είναι, είναι καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή?
1: Κοιτάξτε, τώρα είναι νωρίς να μιλήσουμε για τις καλύτερες ομάδες, αλλά είναι μια ομάδα η οποία πιστεύω ότι θα πρωταγωνιστήσει και φέτος στο πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρεις τι παραγόντες και τι απρόβλεπτα θα μπορούν να συμβούν.
0: Άκια Γιωμαμίτη, παρατήρησες τη σύνθεση της ομάδας στο παιχνίδι με τη ΣΕΚΑ το 3-0. Είχε 9 Έλληνες.
1: Ναι. Αυτό τι να σου πω.
0: Η αρχική ενδεκάδα, μετά έπαιξαν άλλοι 5, έτσι. Δεν είναι και το θέμα, αλλά λέμε τώρα.
1: Αυτό να στο κοιτάξουν οι προπονητές, οι παράγοντες άλλων ομάδων και ας προέλθουν από τον Όφη. Πιστεύω αυτό που έκανε ο Όφη ήταν ένα παράδειγμα για να παραδειγμιστούν όλοι. Τα παιδιά τα δικά μας έχουν μέλλον και υπάρχουν πολλά ταλέντα να προθέσουν σε όλες τις ομάδες.
0: Χθες έκανα και ένα παραλληλισμό.
1: Δεν είναι ταλέντο.
0: Σωστό αυτό που λες. Μια κουβέντα, ποδοσφαιροκουβέντα που είχα εκτός αέρα, κάποιος στη συνέκριση είναι και λίγο με την Bodø Glimt, την νορβηγική, η οποία με ένα ξένο πήγε και ρίξε 3 στη Νάιμεγεν. Και πέρσι έκανε μια τρομερή πορεία η Bodø Glimt. Είναι ένα δείγμα της αντίθεσης που υπάρχει γενικά στο κλίμα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ξενομάνια σε όλες τις χώρες, δεν είναι Ελλάδα μόνο. Αλλά τουλάχιστον κάπου αξιοποιούν και τα ταλέντα τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και θέλω να σε ρωτήσω και για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Τι γίνεται εκεί? Εγώ παρακολούθησα ένα παιχνίδι εκεί στο τέλος της σεζόν. Δύο ελληνικά ονόματα άκουσα.
1: Εδώ ήταν πάρα πολύ Ρώσοι επενδυτές και χάθηκε το μέτρο. Δηλαδή, Κυπρίους παίκτες πλέον δύσκολα από τις ομάδες. Η μόνη ομάδα που μπορώ να πω ότι έχει πιστωθεί σε αυτόν τον τομέα είναι η Ομόνοια. Ο Μπέκ, ο οποίος προωθεί Κύπριους παίκτες και πουλήσει κάποιους παίκτες στο εξωτερικό. Τον Τζονίν έχει βγάλει πάρα πολλούς παίκτες ο Μπέκ στην Ομόνοια. Είναι η μόνη ομάδα η οποία προωθά, πιστεύω.
0: Τι χρειάζεσαι κατά τη γνώμη σου ο Όφη για το κάτι παραπάνω ενδεχομένως στο πρωτάθλημα?
1: Εντάξει, τώρα όπως είναι η ομάδα, ο Κόντι ξέρει καλύτερα τα πράγματα. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
0: Εντάξει, με το βλέμμα σου όμως, γιατί ποδοσφαιράνθρωπος είσαι, παρακολουθείς εκπομπές, αυτό, εκείνο, ξέρεις τι σου γίνεται.
1: Ας πούμε ότι όλα ξεκινούν από τον πάγκο. Εάν έχεις πάγκο δυνατόν και αντέξεις τις τιμωρίες, τους τραυματισμούς, εκεί είναι οι προσήγες. Σαν ομάδα Όφια όμως αποδείξαν ότι παίζει επιθετικό ποδοσφαιρό, έχει δεμένες οι γραμμές της. Πιστεύω πρέπει να έρθει ένας παίκτης κλάσιος για να μπει στην 11 τώρα όπως είναι.
0: Πρέπει να κάνει πραγματικά τη διαφορά κάποιος για να μπολιαστεί μέσα στην ομάδα.
1: Έτσι.
0: Όλα αυτά είναι ωραία. Βλέπεις κάτι άλλο στο ελληνικό ποδόσφαιρο εκτός από τον Όφη, δηλαδή κάποια άλλη σφήνα που μπορεί να υπάρξει κόντρα στους 4-5 τέλος πάντων του ελληνικού ποδοσφαίρου? Βλέπεις κάποια άλλη ομάδα, έχεις παρατηρήσει κάτι?
1: Τώρα είναι νωρίς να μιλήσουμε για οτιδήποτε, γιατί όλες οι ομάδες έχουν όνειρα και τα πιστεύω τους. Όταν ξεκινήσει ο πρωτάθλημα θα φανούν οι ατέλειες και οι διαφορές. Από εκεί πέρα μπορούμε να βγάλουμε πιο καλά συμπεράσματα.
0: Θα δυσκολευτεί ο Όφη να πάρει την πρόκριση στη League Face του Europa? Το λέω αυτό γιατί θα είναι χυμαρόδης η Βουλγαρία και μπορεί να είναι και λίγο αντιαγωνιστική, θα έλεγα. Δηλαδή θα κλωτσίσουν, θα φωνάξουν, θα δημιουργήσουν.
1: Okay, υπάρχουν και διαιτητές όμως οι οποίοι έχουν και αυτοί το ρόλο τους στο παιχνίδι. Πιστεύω Όφη θα το κρατήσει, δηλαδή θα πάρει την πρόκριση. Έστω δύσκολα, εύκολα, πιστεύω ότι θα πάρει την πρόκριση.
0: Να σε γυρίσω πάλι στο παρελθόν λιγάκι. Μου επιτρέπεις? Εσύ ήσουν αμυντικός, έτσι. Στόπερ, κεντρικός αμυντικός, τέλος πάντων. Ήσουν και λίγο σκληροτράχυλος, δεν μάσαγες κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, έτσι για να δώσω μια εικόνα για τους νεότερους. Ποιος ήταν ή ποιοι ήταν αυτοί που σου προκαλούσαν ένα πανικό, ρε παιδί μου, στην άμυνα, δηλαδή που σε προβλημάτισαν πάρα πολύ?
1: Εντάξει, τότε υπήρχαν σέντεφρο και σέντεφρο, να μην λέμε. Ήταν Μαύρος, Πετικόπουλος, Γαλάκος, Αντωνιάδης. Δεν υπήρχε η ομάδα που να μην είχε έναν σέντεφρο καλό. Αλβαρές, τι να θυμηθείς τώρα. Χαραλαμπίδης, Ντόκε, Μπάγεβιτς. Άστα να πάνε.
0: Είχες μπλέξει εκεί πέρα, έτσι. Δεν ξεμπλέκεις εύκολα.
1: Όντως, ας πούμε, οι σέντερφορ τότε ήταν όλοι και σωματώδες, αλλά και καλοί χειριστές. Μητρόπουλος των Ολυμπιακών, Αναστόπουλος, τι να πρωτοποιήσει.
0: Μπελάς, μπελάς.
1: Από την άλλη, υπήρχαν και πολύ καλοί αμυντικοί παίκτες.
0: Ναι, υπήρχες εσύ μια χαρά και τους κρατάγες.
1: Καψής, Μινολάς, Παπαδόπουλος, στο Ολυμπιακό.
0: Βέβαια.
1: Πάρα πολύ καλοί παίκτες.
0: Ποιος κατά τη γνώμη σου είναι ο πιο πετυχημένος Κύπριος ποδοσφαιριστής?
1: Για μένα, από αυτούς που έζησα, όχι από αυτούς που πήγαν πριν από μένα στην... ήταν ο Παλάκης ο Βασιλείο, ο Κρυστάλλης, ξέρω. Πιστεύω ότι ήταν Παπαδόπουλος. Γενικά δύσκολα ξεχωρίζεις, αλλά θα πω για τον Παπαδόπουλο στο Ολυμπιακό, τον Κωνσταντίνο στην ΑΕΚ, τον Κωνσταντίνο στον...
0: τον άλλο Κωνσταντίνο, όχι το... Α, τον Κωνσταντίνο, λες...
1: Τον Μιχάλη τον Κωνσταντίνο.
0: Το Μιχάλη και τον άλλο τον Κωνσταντίνο.
1: Ναι, ναι. Αλλά και μεγάλος παίκτης αυτά ήταν και ο Τάσος ο Κωνσταντίνο, ο οποίος ήταν...
0: ο συγχωρεμένος.
1: Πολύ φανταζή παίκτης.
0: Με καριέρα, πολύ σπουδαία καριέρα στην ΑΕΚ.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και ο Σαββίδης.
1: Και όλοι μετά ο Σαββίδης έκανε καλή καριέρα, ο Κάσης στον ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι όλα τα παιδιά που πήγαν στην Ελλάδα προσφέραν πάρα πολλά.
0: Ναι, έπαιξαν. Οι περισσότεροι τουλάχιστον έπαιξαν. Είναι δύσκολο να προσαρμοστεί ένας Κύπριος στο ελληνικό πρωτάθλημα να έρθει?
1: Παλιά μπορώ να το πω ήταν δύσκολο. Γιατί υπήρχαν οι ντόπιοι παίκτες, υπήρχαν
0: οι κλίκες,
1: να το πούμε.
0: Γι' αυτό σε ρώτησα. Επειδή ξέρω πέντε πράγματα, γι' αυτό σε ρώτησα. Εντάξει. Δεν θέλω τώρα να
1: τα αφήσω να επακολουθώ. Όλοι όταν πήγαμε, εγώ πήγα στον Όφη, ας πούμε, υπήρχε ο ανταγωνισμός ο μεγάλος. Ήθελαν παραπάνω στο πακέτο, δεν ήθελαν το. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, ο καθένας με το παιχνίδι του και συμπεριφορά του κέρδισε τους φιλάθλους.
0: Θα πας να δεις τον Όφη καθόλου?
1: Βέβαια. Δύο-τρεις φορές το χρόνο.
0: Δύο-τρεις φορές πας. Πας πίνεις και τις ρακές σου, γιατί τα έχω μάθει όλα και τα δικά σας εκεί. Ακούει κανένας από το σπίτι τώρα και εσύ τους λες ότι πίνεις μόνο γάλα. Αλλά μαθαίνω ότι πίνεις και τις ρακές σου, οπότε εντάξει. Άμα πας στην Κρήτη,
1: δεν γίνεται. Και δεν πίνεις ρακή,
0: αν δεν πεις αγιασμό, ε.
1: Δεν γίνεται. Βέβαια, ακριβώς, όπως το πες.
0: Τι ωραίος που είσαι, Άκη. Να σε πάω πάλι στο Κυπριακό και να σε αφήσω. Έχουμε φαβορί φέτος?
1: Πιστεύω η Πάφος.
0: Θα επανέλθει δηλαδή?
1: Πιστεύω ναι, και τώρα που δίναμε και στο Ευρωπαϊκό είχε μια φοβερή ομάδα. Άλλη ομάδα ο Απόλλωνας έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Και η Ομονία. Πιστεύω αυτές οι τρεις ομάδες ήταν τα φαβορί.
0: Έχει βελτιωθεί η εικόνα των γηπέδων, καταστάσεις εκεί πέρα? Γιατί εντάξει, οι ομάδες έχουν βελτιωθεί αγωνιστικά, ασχέτως αν είναι πολύ ξένοι που λέγαμε, αλλά οι συνθήκες γηπεδικές, αυτό εννοώ.
1: Οι μεγάλες ομάδες, τάσουν, ναι. Σαν,
0: τα χωριά παραμένουν χωρκά. Χωρκά, έτσι.
1: Όπως το πες, είναι λίγο. Ναι. Αλλά για αυτές τώρα παίρνουν έδρες σε καλά γηπέδα.
0: Ναι, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υπόλοιπες και στις προδιαγραφές.
1: Ακριβώς.
0: Περιμένεις κάτι από το φετινό πρωτάθλημα σε Ελλάδα και Κύπρο? Περιμένεις κάτι διαφορετικό? Δηλαδή, σε πάω στην Ελλάδα. Δηλαδή, είναι φαβορί ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, τα γνωστά.
1: Τα ονόματα. Πιστεύω εκεί δεν υπάρχουν άλλες ομάδες που να μπορούν να συγκριθούν με αυτές τις ομάδες. Και στην Κύπρο τα ίδια πράγματα είναι.
0: Άκη μου,
1: το που έλεγανε κάποια καθίζηση λόγω των οικονομικών προβλημάτων του, οι άλλες ομάδες που θα πρωταγωνιστούν σίγουρα είναι η Πάφος, τα Παπορή, από όλη την Ομονία.
0: Η Πάφος παράγει το γεγονός ότι άλλαξε προπονητή, έφυγε ο προπονητάρ αυτή που πήγε στη Ρωσία, πού πήγε, αν θυμάμαι καλά.
1: Ρωσία, ναι.
0: Βλέπω ότι πάλι στο κόλπο.
1: Αυτό το κλείνω τώρα, δεν ξέρω, και ο ενθουσιασμό σε μια άλλη νοοτροπία. Εντάξει. Έγινε και μια σταθερή ομάδα η Πάφος τώρα. Τελευταία χρόνια είναι πρωταγωνιστή. Και στην Ευρώπη πάει πολύ καλά και στο πρωτάθλημα.
0: Μόνο Όφη ρε που λέω κι εγώ. Λοιπόν,
1: ο Φάρα είναι μία.
0: Ο Φάρα, γεια σου, Άγι, να σε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άγιο Μαμίτη. Να σε καλά.
1: Και εγώ, Τάσο μου, και ελπίζω σε όλες τις ομάδες να ευχηθούμε να έχουν μια καλή πορεία και ό,τι καλύτερο να τους ευχηθούμε.
0: Γεια σου, Άκη Αγιομαμίτη, γεια σου.
1: Γεια σου, Τάσο μου, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ. Ήταν ο Άκης Αγιαμαμίτης, με τον τρόπο έτσι, μας τα είπε πάρα πολύ ωραία. Κύπριος γαρ. Ας ακούσουμε για λίγο βιολάρι.

Αυτή ήταν και τη Χωμάτα και ο Μιχάλης Βιολάρης, μουσική Γιάννης Πανού και στίχους του Σωτήρη Σκύπη, 1967. Ας πούμε και στις ροκές τώρα του Βασίλη Νικολόπουλου, για να μπορέσουμε, Βασίλη, για να μπορέσουμε να βγάλουμε και, και την ώρα, Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Παγκρίτιο. Όφη συνεχίζει να προηγείται με 2-0 του Βόλου από το πρώτο ημίχρονο, με το αυτό το περίεργο τρόπο που σκόραρε ο Όφη, με το αυτογκόλ του Σκιαμπάνη, του τερματοφύλακα, στο 6ο λεπτό, και το Τιαγκονούς στο 33 με εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Να θυμίσω στις 9 η ώρα, Λεβαδιακός, στις 9.30 Πανετολικός Αστέρας Άκτορ, είναι η πρώτη αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος.

αν προσέξατε στη συνέντευξη που μας μίλησε ο Άκης Αγιομαμίτης, ο πρώην ποδοσφαιριστής, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ, μίλησε πολύ για το ελληνικό στοιχείο στον ΟΦΗ και εξέφρασε και κάποια παράπονα από τις υπόλοιπες ομάδες, που όχι όλες, αλλά από τις περισσότερες, που οι οποίες δεν δίνουν έμφαση στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Και το ίδιο παράπονο έχει για το κυπριακό πρωτάθλημα, όπου παίζουν πάρα πολύ ξένοι και όχι Κύπροι ποδοσφαιριστές. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη Μπουρουτζίκα, τον 30 χρόνια βοηθό του Ντούσαν Μπάγεβιτς στους πάγκους πάρα πολλών ομάδων, με πάρα πολλά πρωταθλήματα, πάρα πολλές διακρίσεις, γυμναστής, καθηγητής στα ΤΕΦΑ. Θα μας πει πάρα πολλά πράγματα και μεταξύ άλλων θα αναφερθεί και σε αυτό το θέμα με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Και ενδεχομένως έστειλε και ένα μήνυμα και προς τον Ολυμπιακό, θα το ακούσουμε μετά στο δεύτερο μέρος, είπαμε αυτή τη συνέντευξη, που λέει με ποιον τρόπο ο Ολυμπιακός μπορεί να λύσει τα πολλά προβλήματα που μπορεί να παρουσιάζει παρά τις εξαιρετικές μεταγραφές που κάνει αυτή την περίοδο.

Ζόμποσα, λοιπόν, σημείωσε γκολ στο 99. Στο 99, λοιπόν, και ενώ σας έλεγα ότι ήταν με το σαν τελειωμένο το παιχνίδι της Newcastle με τη Liverpool, ήταν 2-1, ισοφάρισε η Liverpool, λοιπόν, στο 1 λεπτό των καθυστερήσεων με εύστοχο χτύπημα πέναλτι και πήρε, έστω και απρόσμενα, αφού είχε φτάσει εκεί πέρα το παιχνίδι, το πολύτιμο αυτό βαθμό. 2-2.

8 αλλαγές έχει κάνει ο Αλέσιο Λύση, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι και εν ώψη της ρεβάνσης Πέμπτη στο Μπέργκεν απέναντι στην Μπραν. 1-1 να θυμίσω το σκορ του πρώτου αγώνα. Απέναντι στο Λεβαδιακό, λοιπόν, με 8 αλλαγές στις 9 η ώρα αυτή η αναμέτρηση του ΜΠΑ με τον Λεβαδιακό. Παυλέκα κάτω τα δοκάρια, ο Κένι Αλουστόντο και το Μιχαηλίδης στο κέντρο της άμυνας με τον Μπάμπα στα άκρα μας με τον Κένι. Στη μεσαία γραμμή ο Λύση έχει επιλέξει τους Λουσέ και Τέιλορ, με τον τελευταίο μάλιστα να χρησιμοποιείται ξανά σε ρόλο αμυντικού χαφ. Μπροστά του θα κινείται ο Δημήτρης Πέλκα σε μια διάταξη που μπορεί να διαβαστεί και 4-2-3-1 με τον Έλληνα μεσοπιθετικό στον άξονα. Στα δύο άκρα επιστρέφει ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος είναι και τιμωρημένος, δεν θα είναι και στη ρεβάνς με την Μπραν. Ενώ στην απέναντι πλευρά ξεκινά ο Σορετήρε, φαίνεται ότι τον εμπιστεύεται ο προπονητής του. Στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκεται ο Σερίφ Εντιαγέ, ο οποίος παίρνει θέση βασικού στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Παύλε, Γκακένι, Αλουσόντο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Λουσέ, Τέιλορ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Σορετήρε και Εντιαγέ. Η σύνθεση λοιπόν.

Ο Λεβαδιακός με Ελιάση κατά τα δοκάρια, Τσιβελέκης, Λιάγκας, Παντέα και Βίχος στην άμυ, στο κέντρο μαζί με τον Νίκα, όπου ξεκινάει βασικός στο νέο πρωτάθλημα ο Γιώργος Νίκας, ένα παιδί που πήγε πάρα πολλά χρόνια.

Ολυμπιακό δεν πέτυχε στο Παναθηναϊκό, αλλά επιστρέφει και έχει πάρα πολύ όρεξη για δουλειά. Σημελίδης λοιπόν, ο Παπαδόπουλος, ο Χρήστος, ο Ούρση και Μανουλίδης, άλλος επιθετικός, ακόμα ένας επιθετικός για την ομάδα του Λεβαδιακού.

Λοιπόν, το χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστος Μεσογειακού στο Ταράντο, προσθέτοντας μια ακόμη διάκριση στο βιογραφικό του. Παράλληλα, η Ντουντουνάκη και η Γεωργία Δαμασιώτη έκαναν το 1-2 στα 100 μέτρα πεταλούδα. Μπράβο στα κορίτσια μας. Μπράβο.

Χθες ουσιαστικά την πρώτη μέρα των αγώνων είχαμε 5 μετάλλια στην κολύμβηση, εκ των οποίων τα 3 χρυσά και μάλιστα με πανελλήνιο ρεκόρ. Και καταλαβαίνετε ότι ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά τα αδελφίνια μας. Ο Δημήτρης Μάρκος συνδύασε την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στα 400 μέτρα ελεύθερο με το μοναδικό πανελλήνιο ρεκόρ που του είχε ξεφύγει στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι. Εκεί είχε κατέριψε το ρεκόρ των 200 μέτρων και των 800 μέτρων. Αυτή τη φορά στα 400 μέτρα ελεύθερο, ΑΟΚ με 3:47.07 βελτίωσε το 3:47.44 που είχε πάλι ο ίδιος από τις 23 Ιουνίου του 2024, όταν είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό του Βελιγραδίου, ενώ παράλληλα έπιασε και σε αυτό το αγώνισμα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027. Δημήτρης Μάρκος, σπουδαίος αθλητής, και μαζί του και ο Απόστολος Σίσκος, που είχε, δεν είχε κανένα πρόβλημα στα 200 μέτρα ύπτιο, εύκολα, χαλαρά που λένε, πήρε το χρυσό μετάλλιο. Χρυσό μετάλλιο κατέστησε και η Άννα Ντουντουνάκη, όχι μόνο σήμερα αλλά και χθες στα 50 μέτρα πεταλούδα 26-11 ο χρόνος της, ενώ ο Στέργιος Μπίλας ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών με επίδοση 23-37. Στη δεύτερη θέση το 1500 μέτρα ελεύθερο κατέλαβε με τη σειρά της η Άρτεμις Βασιλάκη, σημειώνοντας επίδοση 16-22-15. Για να καταλάβετε, το 16 είναι τα λεπτά. 16 λεπτά συνεχόμενα κολυμπάς. Δεν είναι και λίγο πράγμα, είναι πολύ δύσκολο αγώρισμα τα 1500 μέτρα ελεύθερο.

Η δεύτερη μέρα των αγώνων, στο Μεσογειακών Αγώνων, έφερε σημαντικές προκλήσεις και για την Ελλάδα, με το βόλεϊ γυναικών να επικρατεί 3-0 της Αλγερίας και το στο χάντμπολ γυναικών τα κορίτσια μας να κερδίζουν τη Βόρεια Μακεδονία 31-25, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια στην επόμενη φάση. Διακρίσεις είχαμε και προκρίσεις σε τελικούς για τον Γιώργο Πλέα και τον Ζαχάρια Μιλωνά στην πυγμαχία, στο καγιάκ σπριντ Αντωνίου και Μάτσας προκρίθηκαν στο τελικό του διπλού. Μπορεί να ήταν και σήμερα αυτό, θα το τσεκάρω τώρα.

έτσι μεσογειακοί αγώνες, ξεκίνησαν την Παρασκευή στο Τάλαντο της Ιταλίας. Θα διαρκέσουν μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου και η ελληνική αποστολή για τους μεσογειακούς αγώνες απαρτίζεται από 277 αθλητές και αθλήτριες που θα πάρουν μέρος σε 29 αθλήματα και δεκάδες επιπλέον αγωνίσματα.

μπάσκετ θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος, γιατί θα έχουμε αλλαγή σκητάλης και στον Νίκο. Θα είναι ο Νίκος Κλαβενίτης. Ο Νίκος είναι φανατικός οπαδός του μπάσκετ, οπότε θα πούμε και περισσότερα.

Κυριακό το Grand Prix της Ολλανδίας ήταν ο 12ος φετινός αγώνας της Φόρμουλα 1 και πρώτος μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα, και ήρθε για να επιβεβαιώσει την τρομερή φόρμα σε οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή ο Λάντο Νόρις και η ομάδα της McLaren.

Λοιπόν, ο παγκόσμιος πρωταθλητής, παρότι δεν βρισκόταν στην πρωτοπορία στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα, είχε την ταχύτητα να περάσει την πρώτη θέση μετά το δεύτερο pit stop. Σας τα διαβάζω τώρα αυτά, γιατί και εγώ δεν έχω γνώσεις επειδή του μηχανοκίνητου, αλλά και όσοι ασχολούνται νομίζω αντιλαμβάνονται τι λέω. Να φτάσει μια σχετική άνετη νίκη για τον, επαναλαμβάνω, για τον Λάντο Νόρις με τη McLaren, που είναι η δεύτερη στη σειρά και αλλάζει ενδεχομένως αρκετά τις ισορροπίες στο πρωτάθλημα. Ο πρωτοπόρος στη βαθμολογία Κίμι Αντωνέλη με τη Mercedes κατάφερε τις απώλειες, περνώντας στη δεύτερη θέση στον αγώνα, καθώς με δύο πολύ καλές εκκινήσεις βρέθηκε να βγει τον αγώνα για το μεγαλύτερο μέρος του, μέχρι να υποκύψει στην ανώτερη ταχύτητα του Νόρις. Για την τρίτη θέση του βάθμου δόθηκε πολύ δυνατή μάχη ανάμεσα στον νικητή του αγώνα sprint του George Russell, και που την κατέκτησε τελικά, αλλά και του Lewis Hamilton με την Ferrari. Ο αγώνας σημαδεύτηκε όμως και με την εγκατάλειψη του Max Verstappen σε ένα, έτσι, στο δεύτερο γύρο που ρίχθηκε να ανέβηκε κόκκινη σημαία, καθώς σμαραλιάστηκε το μονοθέσιό του, το επαναλαμβάνω, του Max Verstappen, και είχαμε ένα θεματάκι εκεί. Ευτυχώς, τέλος καλό, όλα καλά, ασχέτως αν ο Verstappen αποχώρησε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά θα είσαι στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Σε λίγα λεπτά θα συνδεθούμε ξανά εδώ και για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Θα πάμε παρά μέχρι τις 10. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν κωστικός όλων των ήχων. Ο Τάσος Μητρόπουλος είναι στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Στο 61ο λεπτό, 62ο, Όφη Βόλος 2-0, και σε περίπου 4 λεπτά, τα 3,5 λεπτά, θα ξεκινήσει και η αναμέτρηση στην Τούμπα μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Λεβαδιακού. Ακολουθεί φυσικά δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη, και αμέσως μετά και εμείς εδώ μαζί σας για το δεύτερο ημίχρονο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνεδριάζει αύριο το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη από την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και την αντιμετώπιση της ακρίβειας έως την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την ισιωτικότητα και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων θα γίνει και ενημέρωση για την υλοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών, η οποία ενεργοποιείται στις 31 Αυγούστου και προβλέπει μέσω σταθμικές μειώσεις τιμών 5% έως 20% σε 1.500 προϊόντα. Δεν θα φορτώνουμε τα οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, όπου στο επίκεντρο βρίσκεται η μείωση του δημόσιου χρέους ως προϋπόθεση για περισσότερες ανάσες στην οικονομία. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέα πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις αντιδράσεις της Άγκυρας στα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκεί τα δικαιώματά της και δεν πρόκειται να επιτρέψει σε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της. Επανέλαβε ότι η Αθήνα επιδιώκει σταθερά τον διάλογο και τις σχέσεις σε καλία, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση και πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να πράττει όσα θεωρεί σωστά και αναγκαία για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη ότι επέλεξε να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έκανε λόγο για επικίνδυνο εφησυχασμό. Η ελληνική λύση επέκρινε την γραμμή του διαλόγου με την Άγκυρα και η Νίκη κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει ως διπλωματική επιτυχία την επιμονή στον διάλογο. Συνθήκες καύσωνα επικράτησαν σε πολλές περιοχές της χώρας και σήμερα με τις μέγιστες θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας οι μέγιστες θερμοκρασίες ανήλθαν στους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στα Πατήσια και στην παραλία Ασπροπύργου. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code αύριο η Αττική, καθώς και 11 περιφερειακές ενότητες λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στην Σαλαμίνα συνελήφθη 49χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς κατά την εκτέλεση εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι επιτόπιοι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε όλη τη χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση στις τουριστικές περιοχές και στους κλάδους με αυξημένο φορολογικό ενδιαφέρον. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γνωστού Beach Club στην Πούντα της Πάρου, όπου κατά τον έλεγχο της 21ης Αυγούστου οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ διαπίστωσαν την μη έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Παράλληλα, από τις 14 έως τις 20 Αυγούστου, οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων έκαναν σειρά στοχευμένων ελέγχων σε όλη τη χώρα, από τους οποίους προέκυψαν παραβάσεις που οδήγησαν στην επιβολή αναστολών λειτουργίας και προστήμων. Το στενό του Ορμούζ αποτελεί πλέον νέο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, υποστήριξε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάζ Αράγτσι, απέρριψε την απειλή επιβολής νέων Αμερικανικών κυρώσεων ως μια ένδειξη απελπισίας και είπε πως τα αναμενόμενα νέα μέτρα δεν θα καταφέρουν να νικήσουν την Τεχεράνη. Στον ίδιο τόνο, ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούδ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται σε έναν ολοκληρωμένο οικονομικό, στρατιωτικό και πόλεμο ασφαλείας, για τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες προέβλεψαν ψευδώς ότι θα εξελισσόταν όπως στην Βενεζουέλα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε σήμερα ότι η χώρα του δεν διαδραμάτισε κανέναν ρόλο στο σαμποτάζ το 2022 των αγωγών αερίου Nord Stream 1 και 2 που διοχέτευαν ρωσικό αέριο στην Ευρώπη. Σημειώνεται ότι η γερμανική εισαγγελία κατέληξε τον περασμένο μήνα στο συμπέρασμα ότι οι εκρήξεις στους αγωγούς αυτούς προκλήθηκαν κατόπιν εντολής του Ουκρανικού κράτους, μια κατηγορία που είναι πιθανόν να περιπλέξει τις σχέσεις ανάμεσα στο Κίεβο και τη Γερμανία, η οποία είναι από τους κύριους στρατιωτικούς υποστηρικτές της. Ένας έφηβος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από τον Ισραηλινό στρατό στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανακοίνωσε το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν άνδρα ύποπτο για τον τραυματισμό ενός Ισραηλινού πολίτη στο χωριό Αλ-Άουτζα, στο κέντρο του Παλαιστινιακού εδάφους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και τοπικές βροχές, στα ορεινά ή άνεμιστα. Ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 από 4. Από 25 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr. Στο μικρόφωνο και πάλι ο Τάσος Επιτρόπου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

βραδινή μπαλαδόρη, μέρος δεύτερο. Ελληνική ραδιοφωνία. Earth News. 105,8 για το λεκανοπαιδείο της Αττικής. Και από τις επιμέρους συχνότητες σε όλα τα μικρή τα πλάτη της χώρας. Πάντα μέσω Earth Echo μπορείτε να μας ακούτε.

75 λεπτό στο Παγκρίτιο, Όφι Βόλος 2-0 από το πρώτο ημίχρονο με το αυτογκόλ του τερματοφύλακα της, του Βόλου, αλλά και το εύσχολο

Ξεκίνησε και αναμέτρηση στην Τούμπα μεταξύ του ΠΑΟΚ του Λεβαδιακού. Σας είπαμε και τις θέσεις στο πρώτο μέρος. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 0-0 στο 11ο λεπτό. Μπαίνουμε τώρα. Να πούμε και κάποια αποτελέσματα όμως που προέκυψαν από το σημερινό πρόγραμμα στα ξένα πρωταθλήματα.

Ο Λεβαδιακός που έχει μπει αρκετά καλά στο παιχνίδι, προσπαθεί να πιέσει το ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που έχει δημιουργήσει δύο προϋποθέσεις για γκολ. Όμως το 0-0 παραμένει. Manchester City Bournemouth 2-1, Brighton Aston Villa 4-0, Newcastle Liverpool 2-2. Ο Κοστούλας μπήκε στο 64ο λεπτό για την Brighton. Τα σημερινά παιχνίδια για το πρωτάθλημα της Αγγλίας: Σανζέρ Λίλ 0-2, Χάβρι Μονακό 0-1, στις 10 παρατέταρτο Ρεν Παρίς Σεζερμέν, Γαλλία. Γκέλα για την Ατλέτικο Μαδρίτης 2-2 με τη Βιγιαρεάλ. Στο 40 Χετάφε Σαντάντερ 0-0, Έλτσε Μπαρτσελώνα στις 10.30. Μόλις σημείωσε γκόλ η Λέτσε απέναντι στη Βενέτσια, στο 80 είμαστε 0-2, Βενέτσια Λέτσε. Να και ένας Tom Jones έτσι για να φτιάξετε λίγο καλοκαιρινή.

0: στο 80 και η αναμέτρηση τη Γιουβέντους εκτός έδρας με τη Φροζινόνε είναι στο 1-0 υπέρ τη γυριάς κυρίας. Δέκα παρατέταρτο, Αταλάντα Σασουόλο και Τωρίνο Μίλαν, τα άλλα δύο παιχνίδια που απομένουν για την Σερε Α, για το Ιταλικό πρωτάθλημα. Bundesliga ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα. Νικηφόρο ήταν το πρώτο φιλικό της εθνικής μπάσκετ που επικράτησε χθες με 89-81 της Πολωνίας στο Telecom Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων δηλαδή, και έδειξε έτοιμη για τις κρίσιμες αναμετρήσεις με την Ουκρανία στις 28 του μηνός την Παρασκευή. Στη Ρίγα θα γίνει αυτό το παιχνίδι, στην ουδέτερη έδρα, και με την Ισπανία 31 του μηνός στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τη Δευτέρα, την μεθεπόμενη Δευτέρα. Μάλλον την επόμενη Δευτέρα, μιας και η ερχόμενη είναι η αυριανή. Στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα γίνουν αυτά τα δύο παιχνίδια και είναι πάρα πολύ σημαντικά, που θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο του 27 στο Κατάρ. Νίκο, ο Νίκος ο Σκλαβενίτης έχει πάρει τα ενία στην κονσόλα των ήχων, και επειδή είναι και λίγο μπασκετάκιας, έτσι του αρέσει το μπάσκετ, ή κάνω λάθος εγώ? Είσαι μπασκετάκιας περισσότερο από ποδοσφαιράκιας? Είσαι περισσότερο μπασκετάκιας, ωραία. Να σου πω λοιπόν ότι 27 Αυγούστου με 12 Σεπτεμβρίου του 27 θα έχουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα γίνει πού? Στο Κατάρ. Έτσι, για να σου δίνω πληροφορίες, για να έχεις να ασχολείσαι. Πρώτος χώρος της εθνικής θέσης για τις Γαλανόρευκες ήταν ο Τολιόπουλος με 22 πόντους, ενώ ο Καλάθης είχε μόνο 12 ασίστ. Το λέω μόνο ειρωνικά, γιατί απουσίαζε κιόλας, είναι και κάποιες ηλικίες, πήγε και στον ΠΑΟΚ, επέστρεψε στο ελληνικό πρωτάθλημα, πάρα πολύ σημαντικό για τον, για μας να βλέπουμε τον Καλάθη. Το επόμενο φιλικό της Εθνικής είναι αύριο Δευτέρα με την Κύπρο στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στις 6 ώρα το απόγευμα. Λοιπόν, μίλησε στην ελληνική ραδιοφωνία ο Δημήτρης Μπουρουτζίκας, ο βοηθός επί σειρά ετών 30 χρόνια στο πλευρό του Ντούσαν Μπάγκεβιτς. Μας είπε πολλά πράγματα, έστειλε μηνύματα πάρα πολλά, γιατί είναι πρώτα απ' όλα ένας ποδοσφαιράνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, καθηγητής και στα ΤΕΦΑ, καλλιεργημένος άνθρωπος με πάρα πολλές συμπάθειες στον χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι μας είπε ο Δημήτρης Μπουρουτζίκας. Δημήτρης Μπουρουτζίκας, γεια σου προφέσορ, γεια σου κύριε καθηγητά.
1: Γεια σου Τάσο, τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Το δεξί χέρι του Μπάγκεβιτς, ο άνθρωπος που ήταν, πόσα χρόνια σου με τον Ντούσαν?
1: Είπαμε, καμιά τριανταριά.
0: Μόνο. Λοιπόν, και τώρα είναι σε φάση μελαγχολίας. Να το πω σε σώπαθο, θα σε κράξω στον αέρα, στο παμπουρού.
1: Εντάξει.
0: Έχει μάθει όλη του τη ζωή να είναι στα γήπεδα. Βγήκες επιτέλους σε σύνταξη, το αξίζεις ρε Μπουρού, να ξεκουραστείς λιγάκι.
1: Όταν είσαι τόσα χρόνια...
0: Δεν μπορείς, ε.
1: Αλλά δεν είναι η καθημερινότητα, σου λείπει. Και όταν αγαπάς κάτι, όταν αυτό που κάνεις το αγαπάς, η αλήθεια είναι ακόμα πιο πολύ σε ενοχλεί όταν κάποια στιγμή έρχεται...
0: Τώρα εσύ έπρεπε να είσαι σε ένα γήπεδο, να τσακωνώσουν με όλους και με όλα, να φτιάχνεις προγράμματα, γύμνασης, να έκανες...
1: Εντάξει, αλλά... Όχι να τσακώνουμε, να συμβουλεύω, ναι, να μιλώ, ναι, να λύνω καταστάσεις, ναι.
0: Το να λύνω καταστάσεις ήταν μεγάλη κουβέντα που είπες, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος ποδοσφαιριστής από τους πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές του ελληνικού ποδοσφαίρου, της γενιάς που πέρασες εσύ τουλάχιστον μέχρι τώρα, που έχει να πει κακή κουβέντα. Γιατί? Γιατί τους Έλληνες... Τις καταστάσεις. Δεν φτάνει να είσαι μόνο ένας γυμναστής τυπικός και τέλος πάντων ένας συνεργάτης του Μπάγκεβιτς να τα λέτε και τελείωσε. Θέλει δουλειά από πίσω. Και πράγματα, και ενδεχομένως έχεις κάνει και πράγματα, τα λέω εγώ και δεν πειράζει, ας μην τα λες εσύ τώρα. Έχεις κάνει και πράγματα τα οποία ο Μπάγκεβιτς δεν τα μάθε και ποτέ.
1: Σίγουρα.
0: Δηλαδή. Σίγουρα.
1: Η διαχείριση είναι... Είναι πάνω σε ένα τεντωμένο σχήμα που πρέπει να είσαι.
0: Γι' αυτό σ' αγαπάνε όλοι οι ποδοσφαιριστές και μιλάμε για πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές. Είχαμε κάνει και μια εκπομπή εδώ, αν θυμάσαι, στην Era Sport, και είχαμε πει πολλά ωραία πράγματα. Και δεν υπήρχε ποδοσφαιριστής που να το πήρα τηλέφωνο να μιλήσει για τον Μπούρου και να μην να το αρνηθεί. Πρώτος και καλύτερος ο Μανολάς, ο Τζόρτζεβιτς, ο Γεωργάτος και όλη αυτή η γκάμα των πολύ μεγάλων ποδοσφαιριστών του ελληνικού πρωταθλήματος που έδωσαν το στίγμα τους και ήθελαν να πούν δύο κουβέντες για το Μπουρουτζίκα. Φαντάζομαι ότι ακόμα τα λες με κάποιους, έτσι.
1: Τα λέω πραγματικά, πριν πω οτιδήποτε, πραγματικά μιας και ανέφερες ονόματα, τεράστια ονόματα Έλληνες παίχτες, Μανολάς, Γεωργάτος, ανέφερες τέτοια ονόματα. Έχω όμως να επιστήσω έτσι μια προσοχή που ακούω τώρα διάφορα στα ραδιόφωνα και στην τηλεόραση, μία κάνουν για πολλά πράγματα στο ελληνικό ποδοσφαίρο και μάλιστα για τον Όφη τελευταία. Και κανείς δεν βγήκε να πει ότι δεν σταθείτε. 9 παίχτες. Αυτή η ομάδα έχει αυτή τη στιγμή, έπαιξε Super Cup και είχε 9 παίχτες ήδη χθες με την Βουλγάρικη.
0: Ναι,
1: λοιπόν, σε είχε 9 Έλληνες. Και κανείς δεν είπε τίποτα.
0: Εντάξει, αναφέρθηκε μωρέ, δεν είναι ότι.
1: Δεν αναφέρθηκε.
0: Σημαία έπρεπε να είχε γίνει. Φαντάσου να ήταν με 9 παίχτες η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός. Έτσι.
1: Βλέπουμε εδώ τώρα 1-2 παίζουν Έλληνες παίχτες. Και όποιοι έχει 9 παίχτες.
0: Πάντως με τον Μπάγεβιτς το κοιτάζατε και αυτό το στοιχείο, να υπάρχουν Έλληνες.
1: Εντάξει,
0: ή τουλάχιστον, ελληνοποιημένοι, δηλαδή με την, να ξέρουν την κουλτούρα του Έλληνα.
1: Με Έλληνες παίχτες και με τρεις ξένους είχαμε τρεις ομάδες σαν Μπιολίνα.
0: Σωστό.
1: Είχαμε πάρα πολύ καλούς παίχτες. Και δυνεύουμε τώρα μην έχουμε παίχτες.
0: Ναι, ναι. Καλά και το Champions League με το κι άλλοι που και που και με τυπικές διαδικασίες.
1: Μάλιστα λοιπόν, χαίρομαι πολύ που σ' ακούω.
0: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ Δημήτρη, αλλά μην με κλείσεις, κατευθείαν για ύπνο θα πας.
1: Είμαι χαλάρος,
0: νωρίς είναι ακόμη. Δεν μου λες, τι είναι αυτό που κρατάς. Πρώτα απ' όλα σου έχω πει ότι πρέπει να γράψεις βιβλίο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει φτάσει η ώρα ακόμη.
1: Δεν έχει φτάσει. Θέλει πολύ προσοχή για να γραφτεί ένα βιβλίο.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν και θελητές, υπάρχουν και καλοδελητές. Άλλος θα παίρνει έτσι, άλλος θα παίρνει αλλιώς. Άμα σκέφτεσαι οπαδικά, σίγουρα δεν μπορείς να λειτουργήσεις. Εμείς σκεφτόμαστε λίγο πιο πολύ επαγγελματικά.
0: Ναι.
1: Και σκεφτόμαστε και έτσι είναι το σωστό και έτσι είναι το λογικό.
0: Δυσκολεύεσαι. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Δεν μου λες έτσι να σε πάω. Πες μου για την περίπτωση του Τζόρτζεβιτς, έτσι να μας τη θυμίσεις αυτή την ιστορία. Που τον είχες διώξει κάποια στιγμή. Του είπες φύγε, κάτι του είπες.
1: Ποιον?
0: Του Τζόλε.
1: Α, τον Τζόλε, εντάξει, Ο Τζόλε ήταν ένας επαγγελματίας, ένας καλός επαγγελματίας. Υπήρχαν και στιγμές οι οποίες είναι ή δεν πας καλά ή δεν είσαι σε καλή κατάσταση, υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Σκοπός είναι να τους επιστήσεις, να τους βρεις και να συμβουλεύσεις τον κάθε παίχτη, τον κάθε, για να μπορέσει να ξεπεράσει αυτά. Σίγουρα ο κάθε ποδοσφαιριστής πρέπει να έχει στιγμές, ναι μεν εύκολες, αλλά και δύσκολες πάρα πολλές, τις οποίες θα πρέπει να διαχειριστεί και θα πρέπει, θέλει και βοήθεια και από πολλούς, μέσα από το staff, το team δηλαδή γενικά. Έτσι ήταν και ο Τζόλε. Αλλά δεν πάει να είναι ένας χαρακτήρας σωστός, καλός και καλός παίκτης. Που άφησε εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: 12 πρωταθλήματα έχει πάρει με τον Ολυμπιακό. Τώρα θα αρχίσουν να λένε τα διάφορα εδώ οι ακροατές, θα στέλνουν μηνύματα, αλλά 12 πρωταθλήματα δεν τα παίρνεις έτσι. Για πλάκα. Θέλει δουλειά, είναι διάρκεια. Γι' αυτό το λέω, για τη διάρκεια το λέω. Και εγώ δεν θυμάμαι καλύτερη αριστερό φτερό στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου από το δίδυμο αυτό με τον Γεωργάτο.
1: Εντάξει, υπήρχε Γεωργάτο Ζόλη, αλλά υπήρχε και ένα
0: Κασάπη,
1: άλλο.
0: Κασάπης. Έτσι.
1: Και εμείς διαχνιόμαστε.
0: Έτσι, μ' αρέσει.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Κωστή δεν το δόθηκε και ο χρόνος. Δηλαδή, πέρασε κάποιους μπόρες, δεν μπόρεσε τραυματισμό και αυτά.
0: Έκανε
1: ήταν
0: τραυματισμό, λίγος, έκανε.
1: Τρομερή αριστερή πλευρά.
0: Όπου πήγατε, κάνατε έργο με τον Ντούσκο. Ακόμα και στο Βελιγράδι, γιατί κάποιοι δεν το θυμούνται. Έχετε πάει και έχετε προπονήσει. Βγάλετε πρωταθλητές, νομίζω.
1: Ο Χρυσός Αστέρας έκανε ντάμπλ μετά από 10 χρόνια.
0: Έτσι. Με τον Μπάγεβιτς.
1: Ναι. Και διαβάζω ότι την εποχή εκείνη που ο Μπάιουζ είχε πάρει, είχε βρεθεί στο Ερυθρό Αστέρα, φύγανε 13 παίχτες, ήταν, είχε καλούς παίχτες για μεταγραφές.
0: Στο εξωτερικό, ναι, είχαν Ιταλίες, είχαν πάει
1: παντού. Είχαν μια ανανέωση με νεαρά παιδιά.
0: Ναι, ξέρεις, αυτό καλά έκανες και το τόνισες, γιατί κάποια στιγμή κατηγορούσαν τον Μπάγιο, κατηγορούσαν, έλεγαν τώρα, ναι. Καφενιακά δηλαδή το λέγανε, όχι κανένα σοβαρό, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Καφενείο πάντα.
0: Ναι, ναι, στα καφενεία δηλαδή. Ξέρω εγώ, ναι, και έχει αυτούς τους παίχτες και του παίρνει ο πρόεδρος αυτούς τους παιχταράδες και πώς και εγώ θα έπαιρνα πρωτάθλημα άμα ήμουν στη θέση του. Πήγαινε στο Βελιγράδι που είναι και εκεί στο Ερυθρό Αστέρα, δεν είναι κανένας οργανισμός έτσι εύκολος. Είναι ζόρικα τα πράγματα εκεί για όσους δεν γνωρίζουν. Και πήγε και τους έκανε καταπλούχους ύστερα από 10 χρόνια. Έτσι.
1: Την εποχή εκείνη που ο Μπάιβες ήταν μεσουρανός ή Παρτιζάν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αλλά αυτό πραγματικά ήταν ένα ντάμπλο από μετά από 10 χρόνια που πραγματικά ήταν και όχι μεγάλο παίχτη. Δεν είχε τεράστιο παίχτη. Παιδιά μικρά είχε. Από την κερκίδα του έμπαινε και του έβαζε και παίξανε. Μιλοβάνοβιτς, Κοβάσεβιτς, Ραγκέλοβιτς. Τι να πω τώρα τα ονόματα. Πάρα πολλά. Ζήκητς μετά, ο οποίος πήρε και μετά ο Ζήκητς.
0: Ο Ζήκητς, ναι, βέβαια, βέβαια. Παιχταράς μεγάλος. Δεν μου λες, βλέπεις ελληνικό ποδόσφαιρο, παρακολουθείς τώρα.
1: Βλέπω, ναι, το παρακολουθώ. Το ξεκίνησα να δω λίγο τι γίνεται με το. Δεν μου είπε, δεν μου κάνει καμία ερώτηση. Τι έγινε σήμερα, τι έγινε, πώς τα είδες τα πράγματα. Το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Εκεί το πήγαινα τώρα. Εκεί το πήγαινα, δηλαδή. Πώς είδες πρώτα απ' όλα τη νέα σεζόν, έτσι, γενικά, ως γενική εικόνα, γιατί ακόμα μεταγραφές κάνουν. 80 εκατομμύρια έχουν δοθεί μέχρι τώρα. Και ακόμα μεταγραφική περίοδος θα λήξει 15 Σεπτεμβρίου για τους ελεύθερους, τέλος πάντων.
1: Θες έτσι γνώμη για κάθε ομάδα?
0: Όχι για κάθε ομάδα, πες μου μια γενική εικόνα τώρα, κάτι σαν αναλύσεις.
1: Γενικά ο Παναθηναϊκός έχει ενισχυθεί με καλά ονόματα έχει, αλλά δεν φτάνει όμως αυτό μόνο. Λέω ομάδα κάθε ομάδα ξεχωρίζει, δεν φτάνει μόνο αυτό. Η ομάδα θέλει προσαρμογή, θέλουν αυτοί οι παίκτες όλοι, ναι με καλούς παίκτες πήρε καλούς παίκτες. Θα θέλει προσαρμογή και να δώσει ρόλους και να κερδίσει τα αποδυτήρια, να φτιάξει ομάδα σοβαρή. Να ξαφνιθεί από την προετοιμασία, την προετοιμασία κάνανε από πλευράς φυσικής κατάστασης και όλα αυτά. Αλλά πρέπει να δώσει ρόλο στους παίκτες πώς θα παίξουν. Θέλουν προσαρμογή οι παίκτες, δεν είναι εύκολο να γίνει. Όμως έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές.
0: Ολυμπιακό.
1: Η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία πραγματικά έχει το πλεονέκτημα το έχει η ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ έχει κρατήσει τον κορμό της ομάδας. Και όταν έχεις έναν κορμό, γι' αυτό λέω πάντα ότι γρήγορα έκανε τις μεταγραφές. Πήρε και έναν παίχτη χάφα, Αριάν, πώς έγινε, ναι, στο ναι, κέντρο, καλό.
0: Καλός, πολύ καλός.
1: Πιστεύω ότι έχει πλεονέκτημα, γιατί έχει κρατήσει τον κορμό. Δεν χρειάζεται, δηλαδή θα προσαρμοστούν πιο εύκολα ο ένας, ο δύο, τρεις παίχτες. Θέλουμε χρόνο λοιπόν. Η ΑΕΚ είναι σε πιο καλό.
0: Αυτό που είπα νωρίτερα εγώ, ότι με προβλημάτισε ο Ολυμπιακός, ασχέτως τώρα αν έχασε γκολ ή όχι, εντάξει, τώρα με το φύλακας παίζει. Με προβλημάτισε ακριβώς αυτό που είπα και στον Πάπη τον Παπάζογλου νωρίτερα. Είναι ότι παιδί μου, είναι πολλοί τώρα μαζεύονται καλοί παίχτες. Αυτούς που μαζεύει τώρα που παίρνει παίχτης.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι καλός παίχτης. Είπαμε, εάν δεν δοθεί ο ρόλος στον παίχτη που πρέπει να παίξει. Δηλαδή, τώρα που λέμε, συζητάμε κανένα φορά. Και τα λέμε και τα. Δεν ξέρω αν τα παρακολουθεί. Θα πάρω το ίδιο αυτό καθόλου. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν έχει παίχτης πλάγιος που να βάζουν γκολ. Να βάζει ψήφιο αριθμό γκολ, να βάζει 10 γκολ, 8 γκολ. Πάνω από 10 γκολ. Δεν έχει παίκτες. Περιμένω ώρα από ένα σεντερφόρ. Πάρουμε τώρα το Μεξικανό, τον Γκονζάλες, θα μας πει το θέμα. Δεν έχει παίκτες, δεν βάζει γκολ κανένας μεσοεπιθετικός. Πλάγιο, δεν βάζει κανένας γκολ.
0: Μα βλέπεις ότι οι αντίπαλες άμυνες, ειδικά όταν δεν σκοράρουν οι πλάγιοι που λες, πέφτουν όλοι πάνω στον άξονα. Φορτώνουν στον άξονα, σου λέει εκεί θα καταλήξει μπάλα.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Εκεί είναι το πρόβλημα, ναι.
1: Πλάγια, αλλά... να μην βάζουν πλάγια γκολ και όλα αυτά.
0: Εγώ είπα ότι με προβλημάτισε, διότι όλοι αυτοί πρέπει να μονταριστούν όταν έχει πολλού καινούριου.
1: Θέλει πολλή δουλειά, δεν
0: θέλει πολλή δουλειά. Αυτό είναι το μόνο.
1: Και χρόνο.
0: Βέβαια, αυτό εννοούμε.
1: Λοιπόν,
0: βλέπει κάποιον να παίρνει σφήνα στου τέσσερι.
1: Είναι πιο καλό τέτοιο. Ο δε. Θέλω να πάω. Να πάμε στον.
0: ΠΑΟΚ.
1: Ολυμπιακό τα είπαμε. Ολυμπιακό θέλει πολύ χρόνο να.
0: Θέλει το χρόνο του, ναι.
1: Ταχθεί σαν ομάδα και πρέπει να βρει παίχτε πλάγιο να σκοράρουν, να είναι σκόρερ. Δηλαδή, μεσοεπιδητικοί παίχτε πρέπει να σκοράρουν. Δεν μπορεί από ένα παίχτη να περιμένει να πάρει γόλ. Το έβαλε σήμερα. Στόπερ το έβαλε.
0: Ναι, εντάξει, και αυτοί σκοράρουν.
1: Στόπερ θα βάλουν 4-5 γκολ όπως κάνουν τα καλά στόπερ. Ο ΠΑΟΚ ακόμα δεν με γέμισε. Ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι ζητάει ο ΠΑΟΚ. Ακόμα δεν το είδα μερικά φιλικά, το είδα τα ευρωπαϊκά. Δεν μου έδειξε ότι, ότι έχει ψαχθεί πάρα πολύ. Κάτι διεργεί. Δεν με εμπνέει, δεν με γεμίζει.
0: Εντάξει, τώρα είναι και μεταβατική περίοδος για τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Μετά τη φυγή του και του Κωνσταντέλια αλλάζουν τα δεδομένα.
1: Δεν μπορεί να είναι παίκτης. Ναι, με έναν καλό παίκτης. Και το ξέρω αυτό και πρέπει να το είχαν προετοιμάσει. Και το ξέρω αυτή και πρέπει να φύγει το παιδί. Καλά έκανε που πήγε έξω. Ευχάριστο είναι όλοι. Όχι γιατί και πώς. Λοιπόν. Όμως θα πρέπει να βρει τον κατάλληλο παίχτη να αντικαταστήσει, να βρει έναν τρόπο δουλειάς και έναν τρόπο παιχνιδιού.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι Κωνσταντέλια δεν μπορείς να βρεις εύκολα, αλλά πρέπει να βρει μέσα στην ομάδα κάποια πράγματα, κάποια τρίκ να κάνει ώστε να καλυφθούν αυτό το κενό.
1: Ναι,
0: τον επειδή πέρασες και από τον Άρη, περάσατε από τον Άρη. Τον Άρη πώς τον βλέπεις?
1: Τον Άρη έκανε σήμερα έκπληξη τεράστια.
0: Την ανατροπή, ε!
1: Είναι και καλός προπονητής ο Γρηγορίου, καλός προπονητής και πρέπει να τον αφήσουν να δουλέψει. Πιστεύω ότι θα πάει καλά. Διαφορετικός θα είναι, θέλω. Θα είναι πιο καλός.
0: Βλέπεις κάποιον να μπαίνει σφήνα στους 4-5? Όφι, ας πούμε.
1: Όφι έχει ομάδα καλή. Πρέπει να προσέξει πάρα πολύ όμως. Πρέπει να είναι... Με το χέρι σε σκανδάλι κάθε Κυριακή. Έχει καλή ομάδα, καλούς παίκτες, Έλληνες πολλούς που μπορούν να το στηρίξουν και την πιστεύω πολύ αυτή την ομάδα. Είναι όλο το momentum, όλο η γύρω-γύρω, προέδροι, αντιπροέδροι.
0: Όλος ο οργανισμός ασχολείται με την ομάδα.
1: Ο οργανισμός είναι φανταστικός, είναι πραγματικά πάρα πολύ.
0: Μπούρου, για να σε κλείσω. Τι ναι. Λείπει από το ελληνικό ποδόσφαιρο, κατά τη γνώμη σου? Δηλαδή, αν σε φώναζε κάποιο και σου λέγε Μπούρου, πες μας, τι λείπει, τι χρειάζεται?
1: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε εμπιστοσύνη στον Έλληνα. Δηλαδή, στον Έλληνα. Είτε είναι προπονητής, είτε είναι γυμνάστης, είτε είναι ποδοσφαιριστής.
0: Γιατί, γιατί αφουγκράζεται τις δυσκολίες, το κλίμα, για ποιο λόγο μόνο Έλληνας, μόνο στον Έλληνα.
1: Τι μόνο Έλληνας, μα είναι στοιχείο ελληνικό, πρέπει να έχει ελληνικό μέσα, έχει το πάθος, έχει το τεπεραμέντο, έχει καλούς παίκτες ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί να τους... Γιατί περνάνε παίκτες οι οποίοι ενώ πρέπει να παίζουν Έλληνες, υπάρχουν παίκτες αμφιβόλου αξίας και επειδή είναι ξένος μπορεί να παίξει... Το ποτάσμα στην κάθε ομάδα εδώ πέρα. Εγώ πιστεύω ότι τον Έλληνα πρέπει να του δώσουν πιο πολλές
0: ευκαιρίες.
1: Πιο πολλές ευκαιρίες. Και τους προπονητές.
0: Και στους προπονητές, ναι.
1: Ναι. Άμα γαζίζεις, το λίγο πολύ μπορείς να ξέρεις για τον κάθε προπονητή που ήταν, τι έκανε, τι δεν έκανε. Και ξαφνικά μπαπ, βρίσκονται σε ομάδες καλές με...
0: Ναι.
1: Καλά budget και...
0: Και κάνουν και ωραία πράγματα.
1: Ναι.
0: Δημήτρη Μπουρουτζίκα, το κακό με σένα είναι ότι εγώ μπορώ να μιλάω μέχρι το πρωί μαζί σου και αν ήμασταν και εκτός αέρα θα μου έλεγες και ακόμα πιο πικάντικα πράγματα από όλη αυτή την ιστορία.
1: Θα πούμε και πολλά διάφορα. Όχι, ωραία. Εντάξει, οι ομάδες ξεκινάνε. Ευχόμαστε σε όλες τις ομάδες να πάνε καλά. Είναι αλήθεια ότι θέλει προσοχή σε πολλά πράγματα. Πρέπει να είσαι.
0: Και δεσμεύομαι ότι κάποια στιγμή θα έρθω από εκεί πέρα από τη γειτονιά για τον καφέ που έχουμε.
1: Που έχουμε όλα, οτιδήποτε. Και καφέ και.
0: Και τσίπουρα. Εντάξει.
1: Τσίπουρα που λες.
0: Μέσα, μέσα. Δημήτρη Μπουρουτζίκα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Χάρηκα πάρα πολύ που σα.
0: Και εγώ χάρηκα. Εγώ πάντα χαίρομαι. Μόνο με τη σκέψη χαίρομαι. Γιατί χαμογελάς και είσαι αισιόδοξος.
1: Μάθω για να
0: γεια σου, Δημήτρη μου. Γεια σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της GASI από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Γκρούπας Φαρμακός.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: το Ποντικονίσι. Να τα μόνο το Ποντικονίσι όμως, Νίκο, δεν είναι το Ποντικονίσι. Το Ποντικονίσι είναι μια. Πώς να το πω. Εντάξει, είναι κάτι πολύ όμορφο, κάτι ξεχωριστό, ειδικά άμα το βλέπεις εκεί από ψηλά. Αλλά θεωρώ ότι η Κέρκυρα έχει μέρη που είναι αδικημένα στην προβολή της Κέρκυρας. Τα λέω καλά, κύριε Νίκο Σκλαβενίτη. Το λέω τώρα γιατί ο Νικόλας είναι από εκεί. Οπότε έχει κάθε δικαίωμα η γνώμη του να περνάει. Λοιπόν, έχουμε γκολ στο Αγρίνιο, γκολ για τον Παρετολικό, γκολ και για τον ΠΑΟΚ όμως. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 1-0 με Σορεντίρε, με ανάποδο σούτ σκόραρε στο 36, και να τσεκάρω λιγάκι και τον Πανετολικό, ο οποίος και αυτός τώρα πανηγυρίζει από κόρνερ, η μπάλα έφτασε στη μικρή περιοχή, κεφαλιά και γκολ, 1-0 προηγείται και ο Πανετολικός του Αστέρα Τρίπολης. Ο Γκράνα θα έβαλε τον γκολ, 1-0 στο 6ο λεπτό, νωρίς για τον Πανετολικό. Λοιπόν, ας ακούσουμε όμως και τα γκολ έτσι όπως σημειώθηκαν και όπως τα περιέγραψαν, να το πω σωστά, τα παιδιά της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και της ΕΡΑΣΠΟΡ, τα χθεσινά αλλά και το σημερινό παιχνίδι του Όφη με τον Βόλο. Αρχικά θα ξεκινήσουμε φυσικά από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, εκεί όπου η ΑΕΚ έκανε μια. Είχε παράσταση νίκης, δεν λένε σε αυτά τα προεκλογικά, Νίκο. Κάπως έτσι λοιπόν, παράσταση νίκης για την ΑΕΚ εν ώψη της πρεμιέρας, ήταν πάρα πολύ καλή και στο Ρελαντί. Ο Ηρακλής προβλημάτισε πάλι με την απόδοσή του, εν πάση περιπτώσει επιβλητικό 4-0.
1: Ο Ρασβάν Μαρίν βρίσκει με υπέροχη παλιά τον Μπάρναμπας Βάργα, ο οποίος προλαβαίνει με προβολή τον Γιώργο Αθανασιάδη και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η Ένωση έτσι παίρνει το προβάδισμα στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Βάργα είναι αυτός ο οποίος σκοράρει το πρώτο τέρμα για την ΑΕΚ.
2: Οι παίχτες του Μάρκο Νίκολης ανακτούν την μπάλα και βγαίνουν στην επίθεση από τα αριστερά με τον Σταύρο Πίλιο, ο οποίος θα κάνει τη σέντρα. Ο Γιώβιτς κατεβάζει μέσα στην περιοχή και φανταστικό γκολ από τον Λούκα Γιώβιτς. 2-0 για την Ένωση στο 19ο λεπτό.
3: Είμαστε στο 48ο λεπτό. Φάουλ για την ΑΕΚ. Η μπάλα Γιώβιτς. Ασταμάτητος. 3-0 με το κεφάλι στην δεξιά γωνία του Αθανασιάδη. ΑΕΚ Ηρακλής 3-0.
2: Μάγερ μπαίνει μέσα στην περιοχή, βγάζει έξω για τον Κατσίνοβιτς. Αυτός φασάρει στον Κάιρινεν στο ύψος της περιοχής. Κρατάει την μπάλα ανάμεσα από τέσσερις. Φανταστική ενέργεια από τον Φιλανδό. Ανοίγει στον Μάγερ από τα αριστερά. Κάνει το γύρισμα, ζήνει, μπαίνει στη φάση και το 4-0 στο 75ο λεπτό. Ένα γκολ το οποίο το πετυχαίνει ο Ζήνη.
0: Λοιπόν, άκουσαμε τα γκολ που σημειώθηκαν στη Νέα Φιλαδέλφια χθες. 4-0 η ΑΕΚ τον Ηρακλή. Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε, ο Κάρμο έδωσε τη λύση. Ο Ολυμπιακός αισθητά βελτιωμένος σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια και τον αποκλεισμό του από το Champions League. Θα αγωνιστεί στους ομίλους, στη League Phase τέλος πάντων του Europa League. Ο Ολυμπιακός ατρόμητος 1-0.
4: Καραμάν θα μπει σε λίγο για τον Ατρόμητο. Μία ακόμη αλλαγή από τον Ντούσαν Κέρκες. Ο Ρουδνέ εκτελεί κεφαλιά προς τα πίσω με τη μία ο Τικιζιάν. Οι κόντρες, ο Κάρμο, το σουτ γκολ! Νταβίτ Κάρμο το 82 δίνει την λύση για τον Ολυμπιακό.
0: Ήταν ο Μπάμπης Παπάζογλου στην περιγραφή του τέρματος του Ολυμπιακού. Το μάτς της ημέρας βεβαίως, για να είμαστε ειλικρινείς, έγινε εκεί στο Θέδρος Κολοκοτρώνη, στην Τρίπολη, όπου η τυπικά γηπεδούχος Καλαμάτα υποδέχθηκε τον Άρη. Προηγήθηκε δύο φορές η Καλαμάτα με 1-0 και 2-1, όμως ο Άρης με δύο γκολ του Φαμπιάνο στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης έκανε την ανατροπή και πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στην αρκετά καλή ομάδα της Καλαμάτας. Καλαμάτα Άρης τελικό 2-3.
5: Γκολ της Τρίπολης, το 41ο λεπτό, η μαύρη θύρα.
4: αλλά η Καλαμάτα πετυχαίνει γκολ απέναντι στον Άρη με τον Μπολίβαρ. Βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας μετά την εκτέλεση κόρνερ από τον Μορέιρα. Κερδίζει πέναλτι ο Άρης σε ανατροπή του Γιαννιώτα από τον Καλουτσικίδη. Ο Ράτσιτς είναι ο παίκτης που αναλαμβάνει να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Παίρνει λίγο μέτρα φορά, εκτελεί, δοκάρει και γκολ. Καλαμάτα Άρης 1-1. Γκολ για την Καλαμάτα στο 60 λεπτό. Η Καλαμάτα παίρνει πάλι προβάδισμα με σκόρερ τον Γκένεθ Βάργκας. Κάνει το Καλαμάτα Άρης 2-1. 2-2. Ο Φαμπιάνο ισοφαρίζει. Ο Φαμπιάνο φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. Καλαμάτα Άρης 2-2. Συλλογική ανατροπή για τον Άρη. Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Φαμπιάνο βρήκε την μπάλα μπροστά του στην αριστερή πλευρά. Έκανε το πλασέ στην αριστερή γωνία του Γκέλιου. Και Καλαμάτα Άρης 2-3.
0: Ο Βασίλης Κούβαλης ήταν στην περιγραφή των τερμάτων που σημειώθηκαν χθες στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, εκεί όπου η Καλαμάτα και ο Άρης μονομάχησαν, αλλά νικητής ήταν στα τελευταία λεπτά, όπως ακούσατε, ο Άρης. Έχουμε κρεμότητα το παιχνίδι του Όφη με τον Βόλο, αλλά πριν πάμε εκεί να πω ότι ο Πέλκας σημείωσε γκολ και ο ΠΑΟΚ έκανε το 2-0 στο 41ο λεπτό απέναντι στο Λεβαδιακό. 1-0 παραμένει η αναμέτρηση του Πανετολικού με τον Αστέρα Άκτορ. Βρισκόμαστε εκεί στο 12ο λεπτό. Από το 6ο λεπτό προηγείται ο Πανετολικός. Ο Όφη Βόλος πριν από λίγο τελείωσε αυτή η αναμέτρηση. 2-0 στην περιγραφή ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
5: Τονούσα τα αριστερά, θα μπει στην περιοχή, παράγει σέντρα, κάνει την πάρα σκαμπάνη σε 1-0. Στο 6ο λεπτό, Όφη ανοίγει το σκορ.
6: 31ο λεπτό λοιπόν, πέναλτι για τον Όφη που κερδίζει ο Κοστούλας. Τιάγκο Νους εκτελεί το πέναλτι, γκολ! 2-0, ψύχρεμη εκτέλεση, αριστερά ο Σκαμπάνης, δεξιά η μπάλα, Όφη Βόλος 2-0, 33ο λεπτό.
0: Αυτά ήταν λοιπόν τα γκολ της πρώτης αγωνιστικής. Επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη 2 αναμετρήσεις. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ προηγείται 2-0 του Λεβαδιακού στο 44ο λεπτό βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ενώ στο 13ο λεπτό, στο Αγρίνιο, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ είναι στο 1-0. Χαρακτηριστικό το γκολ του Σωρετήρη και του Πέλκα σημειώθηκαν έπειτα από τις ασίστ του Ζίβκοβιτς. Και το λέω αυτό, διότι ο Ζίβκοβιτς είναι τιμωρημένος στα παιχνίδια με την Μπραν, δεν αγωνίζεται και σε συνδυασμό και με την απουσία του Κωνσταντέλια, για αυτά τα πράγματα είναι ιδιαίτερα πιο δύσκολα για τον δικεφαλό του Βορρά εν ώψη της, και της ρεβάνς την ερχόμενη Πέμπτη 8 η ώρα, η ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Μπραν, της Μπραν με τον ΠΑΟΚ.

έχουμε και τη δεύτερη αγωνιστική όμως, το ερχόμενο τριήμερο, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Και θα το διευκρινίσουμε γιατί και θα σας πούμε και το πρόγραμμα, έτσι για να έχετε μια εικόνα εν ώψη και της συνέχειας. Βόλος Ηρακλής το Σάββατο, αυτή τη γραμμή της 7.30, Πανετολικός Καλαμάτας στις 9.30. Την Κυριακή είναι το κυρίως πιάτο, όμως και τη Δευτέρα έχει σημαντικό παιχνίδι. Άρης Όφη στις 7.30 την Κυριακή. Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8.15. Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός στις 9. Ενώ στις 9 θα είναι και η αναμέτρηση της Κηφισιάς με την ΑΕΚ. Η Κηφισιά, να θυμίσω, έχει δηλώσει έδρα το γήπεδο της Λεωφόρου. Η δεύτερη αγωνιστική θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σε 7.30 την Δευτέρα, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στη πρωτεύουσα της Βιωτίας. Μεγάλη ευκαιρία έχασε ο Αστέρας Άκτορ τώρα μόλις σε εντυπωσιακό τετατέτ έβγαλε τερματοφύλακας του Πανετολικού. Καθυστερήσεις παίζονται στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό για το πρώτο ημίχρονο. 2-0 προηγείται ο δικέφαλος του Βορρά. Στο 16ο λεπτό είμαστε στο Αγρίνιο, 1-0 προηγείται ο Πανετολικός.

το πρώτο γεμάτο ποδοσφαιρικό Σαββατοκύριακο τη σεζόν είναι απλώς ένα δείγμα, τότε αναμένεται πραγματικά να χρωστούμε και δεύτερη τηλεόραση, έτσι, για να προλαβαίνουμε να βλέπουμε και τα παιχνίδια. Έτσι κι αλλιώς έχει φορτωθεί πάρα πολύ το πρόγραμμα, αλλά η παρουσία των Έλληνων ποδοσφαιριστών στα κορυφαία πρωταθλήματα δίνουν για άλλη έγκλη και άλλη διάθεση να παρακολουθήσει τα έτσι κι αλλιώς δημοφιλή ξένα πρωταθλήματα. Πλέον θα είμαστε υποχρεωμένοι εντός εισαγωγικών να παρακολουθούμε Premier League, Bundesliga, Ιταλία. Καταλαβαίνετε ότι έχει φορτώσει πάρα πολύ το πράγμα, γιατί θα βλέπουμε τα δικά μας παιδιά, έτσι. Η αρχή έγινε την Παρασκευή με τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος στην πρώτη του μεγάλη παράσταση με τα πρωταθλήτρια Αγγλίας Άρσεναλ αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης αναμέτρησης, μια ακόμη δικαίωση για ένα ποδοσφαιριστή που δεν φοβήθηκε να αποτύχει, που λένε, να το πάλεψε βήμα-βήμα, Ολλανδία, Γερμανία, Βέλγιο, και τελικά ήρθε η δικαίωση με το... και ακόμα είναι νωρίς, που λένε, νεαρός είναι, στην Arsenal. Τη σκυτάλη πήρε ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, ο οποίος στον τεμπούτο του χθες το μεσημέρι με τη Hull απέναντι στη United κράτησε το 0, πανηγύρισε το 2-0 και πήρε και αυτός το βραβείο του MVP, παρακαλώ, ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, ο οποίος, να σημειώσουμε εδώ ότι οι επεμβάσεις του ήταν σε πολύ κυρία σημεία και δεν έδωσαν το δικαίωμα στη United. Η United, η οποία για πρώτη φορά ιτήθηκε από τη Hull έπειτα από 10 αναματρήσεις σε επίπεδο Premier League πάντα. Μετά ήρθε η Dortmund, εκεί όπου ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας απέναντι στην Bayern, και μάλιστα ο Κωνσταντέλιας είχε και ελάχιστες προπονήσεις με την ομάδα, μπήκε στο γήπεδο ως αλλαγή και έδειξε κατευθείαν τα πρώτα σημάδια της ποιότητας του ποδοσφαιρικού του ταλέντου. Ζήτουσε μπάλα, δημιούργησε, έκανε φάσεις, πάσαρε πολύ σωστά και οι δύο ήταν αρκετά καλοί, και είναι θετικό ότι θα μπορούμε πλέον να βλέπουμε και την Dortmund, γιατί θα βλέπουμε δύο παιδιά της γαλανόλευκης εκεί. Και αυτό είναι μόνο το ξεκίνημα. Σκεφτείτε τώρα, θα παρακολουθούμε τη Ρώμα για τον Κωνσταντίνο Κουλιαράκη, τον Κοστούλα και τον Τζίμα στην Brighton, Παυλίδη στην Μπενφίκα, τον Δουβίκα στην Κόμο, τον Ιωαννίδη και τον Βαγιανίδη στη Sporting. Εντάξει, δεν είναι και λίγο, και προσθέστε και τα δεκάδες άλλα παιδιά που αγωνίζονται στα διάφορα άλλα πρωταθλήματα και άλλες ομάδες της Ευρώπης και όχι μόνο. Βλέπω εδώ ότι οι Άπωνες έβαλαν ρομπότ, ανθρωποειδή ρομπότ, όπως παρακολουθώ και το Earth News δηλαδή, και το λέω, αγωνίστηκαν σε αθλήματα και αγωνίσματα πραγματικά ιδιαίτερα, και μάλιστα σε ένα αγώνα 100 μέτρων τα ρομπότ έσπασαν και το παγκόσμιο ρεκόρ του Usain Bolt στα 100 μέτρα, έτσι. Εντάξει, οκ.

Ότι δεν είναι στη... οι Ιάπωνες είναι στην Κίνα, σας ζητώ συγγνώμη. Πραγματικά οι εικόνες είναι συγκλονιστικές με αυτά που μας έδειξαν και μας δείχνουν οι Κινέζοι. You're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to... Τα βλέπαμε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας, αλλά φαίνεται ότι πλησιάζουμε σε αυτές τις μέρες.

Τετάρτη στις 10 η ώρα το βράδυ υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας σε ιδιαίτερα τεταμένη ατμόσφαιρα μετά το 0-0, αλλά δεν έχει να κάνει με το σκόρ, έχει να κάνει με τον τρόπο που οι οπαδοί της Λεύσκης αντιμετωπίζουν ορισμένα πράγματα, με έτσι με μια ιδιαίτερη ακροδεξιά διάθεση, όπως φάνηκε στο πρώτο παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, αλλά επί της ουσίας έτσι έχουν τα πράγματα και θα παρακολουθήσουμε αυτή τη σημαντική αναμέτρηση στη Νέα Φιλαδέλφια αυτό το παιχνίδι. Τη σκυτάλη θα πάρει ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, και οι δύο για τα play-offs του Conference League. Ο δικέφαλος, να θυμίσω, έμεινε στο 1-1 με την Ορυμπική Μπραν, ενώ το τριφύλι λίγα λεπτά πριν από τη λήξη, αν και βρέθηκε να προηγείται με 2-0, τελικά ισοφαρίστηκε 2-2 από την τσεχική Χράντες Κράλοβε, και τώρα η ρεβάνς θα είναι επίσης δύσκολη στη Τσεχία. Οι επαναληπτικοί αγώνες και των δύο ελληνικών ομάδων στο Conference League έχουν προγραμματιστεί.

για την Πέμπτη με ώρα έναρξης στις 8. Ημίχρονο στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός είναι στο 2-0, παραμένει το 1-0 στο 22ο λεπτό στο Αγρίνιο Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 1-0. Πρώτη του Ευρωπαϊκή νίκη έπειτα από 26 ολόκληρα χρόνια πανηγύρισε ο Όφη την περασμένη Πέμπτη, καθώς επιβλήθηκε με το εντυπωσιακό 3-0 της ΤΣΣΚΑ Σόφια για τα play-offs του Europa League. Πρέπει να χάσει με 4 γκολ διαφορά ή τέλος πάντων να χάσει με 3 γκολ και να πάει στην παράταση και στα πέναλτι τη διαδικασία αν είναι να αποκλειστεί, οπότε εμείς δεν νομίζουμε ότι θα υπάρξει τέτοια περίπτωση για τα play-offs, επαναλαμβάνω, του Europa League. Σε περίπτωση αποκλεισμού της όποιος αποκλειστεί τέλος πάντων θα συνεχίσει στο Conference League. Η revanche αυτή στη Σόφια θα διεξαχθεί στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας την Πέμπτη στις 9. Οι δύο, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, θα αγωνιστούς στις 8 και στις 9 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του Όφη. Επαναλαμβάνω, Τετάρτη ΑΕΚ στις 10.

δεύτερος στην Πολωνία ο, με 6 μέτρα ο Καραλής σήμερα. Okay, μια χαρά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής αναμέτρησης. Ήταν η Βραδινή Μπαλαδόρη, ήταν ο Νίκος Κλαβενίτης στην κονσόλα των ήχων, στο μικρόφωνο ήταν ο Τάσος Επιτρόπου. Για 2 ώρες σκατήσαμε συντροφιά, μιλήσαμε για ποδόσφαιρο, μιλήσαμε για αθλητισμό, μιλήσαμε με άνθρωπους του ποδοσφαίρου και είπαμε πολλά και διάφορα. Και επί της ουσίας κρατήσαμε έτσι και την επαφή μαζί σας για ένα Σάββατο Κυριακό. Φαίνεται ότι και ο Νικόλας είναι, έχει διάθεση ακόμη. Είμαστε για διακοπές, δεν είμαστε ακόμα έτσι. Σωστό. Νησιώτικο τραγούδι. Αυτός είναι ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας. Αμοριανό μου, τέτοιο έτσι. Ωραίο, ωραίο. Θα το ακούσουμε και αυτό. Πριν να ακούσουμε, να σας θυμίσω εγώ ότι αμέσως μετά ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη. Να μείνετε συντονισμένοι με ωραίες μουσικές εδώ στο Earth News Radio 105,8. Καλή ευλογημένη εβδομάδα να έχετε, να είστε καλά όλοι. Εμείς μέσα από τις συχνότητες εδώ του Earth News Radio θα σας ενημερώνουμε και μέσα από τις εκπομπές με τις ειδικές ενότητες για τα αθλητικά δρόμενα. Θα σας ενημερώνουμε καθημερινά για το ότι συμβαίνει. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε το άλλο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνεδριάζει αύριο το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη από την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και την αντιμετώπιση της ακρίβειας έως την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων θα γίνει και ενημέρωση για την υλοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών, η οποία ενεργοποιείται στις 31 Αυγούστου και προβλέπει μεσοσταθμικές μειώσεις τιμών 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα. «Δεν θα φορτώνουμε τα οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές», αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, όπου στο επίκεντρο βρίσκεται η μείωση του δημόσιου χρέους ως προϋπόθεση για περισσότερες ανάσες στην οικονομία. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέα πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός με αφορμή της αντιδράσης της Άγκυρας στα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκεί τα δικαιώματά της και δεν πρόκειται να επιτρέψει σε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της. Επανέλαβε ότι η Αθήνα επιδιώκει σταθερά τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη ότι επέλεξε να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έκανε λόγο για επικίνδυνο εφησυχασμό. Η ελληνική λύση επέκρινε τη γραμμή του διαλόγου με την Άγκυρα και η Νίκη κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει ως διπλωματική επιτυχία την επιμονή στον διάλογο. Την προστασία των κρίσιμων υποδομών στην Σούδα, καθώς η περιοχή έχει τεθεί σε επιφυλακή λόγω των αυξημένων απειλών από το Ιράν και στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δυνάμεων αεράμινας στην Ανατολική Μεσόγειο, άρχισε η μεταφορά της συστοιχίας αντιαεροπορικών πυράβλων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Η μεταφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ωρών για να ενισχύσει την αεράμινα των στρατηγικής σημασίας ναυτικών και αεροπορικών υποδομών, τόσο για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Συνθήκες καύσωνα επικράτησαν σε πολλές περιοχές της χώρας και σήμερα με τις μέγιστες θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας οι μέγιστες θερμοκρασίες ανήλθαν στους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου.

0: με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στα Πατήσια και στην παραλία Ασπροπύργου. Την 41χρονη Γαλλίδα τουρίστρια στον Μπάλο Χανίων, κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και έντονης ηλιοφάνειας. Η γυναίκα μαζί με τον σύντροφό της, σύμφωνα με το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής, έκαναν πεζοπορία στην παραλία του Μπάλου μέσα από ένα δύσκολο λόγω του ανάγλυφου μονοπάτι και παρά την ταμπέλα απαγόρευσης που υπήρχε εκεί για το συγκεκριμένο μονοπάτι. Κατά την επιστροφή τους, η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της από αφυδάτωση, ενώ ο άντρας ειδοποίησε τις αρχές μέσω του 112. Ξεκίνησε μεγάλη κινητοποίηση από δυνάμεις της πυροσβεστικής και εντοπίστηκε η γυναίκα σε λιποθυμική κατάσταση. Στη διαδρομή, κατά τη μεταφορά της από το ΕΚΑΒ, η 41χρονη κατέληξε. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code αύριο η Αττική, καθώς και 11 περιφερειακές ενότητες λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στην Σαλαμίνα συνελήφθη 49χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς κατά την εκτέλεση εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε σήμερα ότι η χώρα του δεν διαδραμάτισε κανέναν ρόλο στο σαμποτάζ το 2022 των αγωγών αερίου Nord Stream 1 και 2 που διοχέτευαν ρωσικό αέριο στην Ευρώπη. Σημειώνεται ότι η γερμανική εισαγγελία κατέληξε τον περασμένο μήνα στο συμπέρασμα ότι οι εκρήξεις στους αγωγούς αυτούς προκλήθηκαν κατόπιν εντολής του Ουκρανικού κράτους, μια κατηγορία που είναι πιθανόν να περιπλέξει τις σχέσεις ανάμεσα στο Κίεβο και την Γερμανία, η οποία είναι από τους κύριους στρατιωτικούς υποστηρικτές της. Ο καιρός. Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 25 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι.

Μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνεδριάζει αύριο το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη από την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και την αντιμετώπιση της ακρίβειας έως την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την ισιωτικότητα και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων, θα γίνει και ενημέρωση για την υλοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών, η οποία ενεργοποιείται στις 31 Αυγούστου και προβλέπει μεσοσταθμικές μειώσεις τιμών 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα. Δεν θα φορτώνουμε τα οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, όπου στο επίκεντρο βρίσκεται η μείωση του δημόσιου χρέους ως προϋπόθεση για περισσότερες ανάσες στην οικονομία. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέα πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις αντιδράσεις της Άγκυρας στα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκεί τα δικαιώματά της και δεν πρόκειται να επιτρέψει σε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της. Επανέλαβε ότι η Αθήνα επιδιώκει σταθερά τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη ότι επέλεξε να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση. Το ΚΚΕ έκανε λόγο για επικίνδυνο εφησυχασμό. Η ελληνική λύση επέκτησε διαλόγου με την Άγκυρα και η Νίκη κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει ως διπλωματική επιτυχία την επιμονή στον διάλογο. Με στόχο την προστασία των κρίσιμων υποδομών στην Σούδα, καθώς η περιοχή έχει τεθεί σε επιφυλακή λόγω των αυξημένων απειλών από το Ιράν και στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δυνάμεων αεράμινας στην Ανατολική Μεσόγειο, άρχισε η μεταφορά της συστοιχίας αντιεροπορικών πυράβλων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Η μεταφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ωρών για να ενισχύσει την αεράμινα των στρατηγικής σημασίας ναυτικών και αεροπορικών υποδομών τόσο για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Συνθήκες καύσωνα επικράτησαν σε πολλές περιοχές της χώρας και σήμερα με τις μέγιστες θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας οι μέγιστες θερμοκρασίες ανήλθαν στους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στα Πατήσια και στην παραλία Ασπροπύργου. Η ζωή της έχασε σήμερα 41χρονη Γαλλίδα τουρίστρια στον Μπάλο Χανίων κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και έντονης ηλιοφάνειας. Η γυναίκα μαζί με τον σύντροφό της, σύμφωνα με το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής, έκαναν πεζοπορία στην παραλία του Μπάλου μέσα από ένα δύσκολο λόγω του ανάγλυφου μονοπάτι και παρά την ταμπέλα απαγόρευσης που υπήρχε εκεί για το συγκεκριμένο μονοπάτι. Κατά την επιστροφή τους, η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της από αφυδάτωση, ενώ ο άνδρας ειδοποίησε και τις αρχές μέσω του 112. Ξεκίνησε μεγάλη κινητοποίηση από δυνάμεις της πυροσβεστικής και εντοπίστηκε η γυναίκα σε λιποθυμική κατάσταση. Στη διαδρομή, κατά τη μεταφορά της από το ΕΚΑΒ, η 41χρονη κατέληξε. Κινητοποίηση Red Code αύριο η Αττική, καθώς και 11 περιφερειακές ενότητες λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στη Σαλαμίνα συνελήφθη 49χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης. Ένας έφηβος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε σήμερα από τον Ισραηλινό στρατό στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανακοίνωσε το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε από την πλευρά του πως συνέλαβε έναν άντρα ύποπτο ότι τραυμάτισε έναν Ισραηλινό πολίτη στο χωριό Αλ Άουτζα, στο κέντρο του Παλαιστινιακού εδάφους. Στην Τινησία, τα άψυχα σώματα 11 ατόμων ανασύρθηκαν από την ακτοφυλακή μετά το ναυάγιο ενός σκάφους που μετέφερε μετανάστες ανοιχτά της χώρας προς την Ιταλία, ενώ άλλοι 3 αγνοούνται. Μονάδες της ακτοφυλακής, του στρατού και της πολιτικής προστασίας με την υποστήριξη 2 ελικοπτέρων συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων.

0: καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 25 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 23 έως 35 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνεδριάζει το πρωί το Υπουργικό Συμβουλίο με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη από την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και την αντιμετώπιση της ακρίβειας έως την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων θα γίνει και ενημέρωση για την υλοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών, η οποία ενεργοποιείται στις 31 Αυγούστου και προβλέπει μεσοσταθμικές μειώσεις τιμών 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα. Δεν θα φορτώνουμε τα οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, όπου στο επίκεντρο βρίσκεται η μείωση του δημόσιου χρέους ως προϋπόθεση για περισσότερες ανάσες στην οικονομία. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέα πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία, έστειλε ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις αντιδράσεις της Άγκυρας στα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκεί τα δικαιώματά της και δεν πρόκειται να επιτρέψει σε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της. Επανέλαβε ότι η Αθήνα επιδιώκει σταθερά τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη ότι επέλεξε να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έκανε λόγο για επικίνδυνο εφησυχασμό. Η ελληνική λύση επέκρινε την γραμμή του διαλόγου με την Άγκυρα και η Νίκη κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει ως διπλωματική επιτυχία την επιμονή στον διάλογο. Με στόχο την προστασία των κρίσιμων υποδομών στην Σούδα, καθώς η περιοχή έχει τεθεί σε επιφυλακή λόγω των αυξημένων απειλών από το Ιράν και στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δυνάμεων αεράμινας στην Ανατολική Μεσόγειο, άρχισε η μεταφορά της συστοιχίας αντιεροπορικών πυράβλων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Η μεταφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ωρών για να ενισχύσει την αεράμινα των στρατηγικής σημασίας ναυτικών και αεροπορικών υποδομών τόσο για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Συνθήκες καύσωνα επικράτησαν σε πολλές περιοχές της χώρας και χθες με τις μέγιστες θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας οι μέγιστες θερμοκρασίες ανήλθαν στους 37 με 39 βαθμούς, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στα Πατήσια και στην παραλία Ασπροπύργου. Τη ζωή της έχασε 49χρονη Γαλλίδα τουρίστρια στον Μπάλο Χανίων κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και έντονης ηλιοφάνειας. Η γυναίκα μαζί με τον σύντροφό της, σύμφωνα με το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής, έκαναν πεζοπορία το απόγευμα στην παραλία του Μπάλου μέσα από ένα δύσκολο και κακοτράχαλο μονοπάτι και παρά την ταμπέλα απαγόρευσης που υπήρχε εκεί για το συγκεκριμένο μονοπάτι. Κατά την επιστροφή τους, η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της από αφυδάτωση, ενώ ο άντρας ειδοποίησε και αρχές μέσω του 112. Ξεκίνησε μεγάλη κινητοποίηση από δυνάμεις της πυροσβεστικής και εντοπίστηκε η γυναίκα σε λιποθυμική κατάσταση. Στην διαδρομή κατά τη μεταφορά της από το ΕΚΑΒ η 49χρονη κατέληξε. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code σήμερα η Αττική, καθώς και 11 περιφερειακές ενότητες λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στην Τινησία τα άψυχα σώματα 11 ατόμων ανασύρθηκαν από την ακτοφυλακή μετά το ναυάγιο ενός σκάφους που μετέφερε μετανάστες ανοιχτά της χώρας προς την Ιταλία, ενώ άλλοι 3 αγνοούνται. Μονάδες της ακτοφυλακής του στρατού και της πολιτικής προστασίας με την υποστήριξη 2 ελικοπτέρων συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 25 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις αντιδράσεις της Άγκυρας για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τόνισε ότι η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις. Παράλληλα, επανέλαβε την επιλογή του διαλόγου ξεκαθαρίζοντας ότι αυτός δεν σημαίνει υποχώρηση. Η αντιπολίτευση άσκησε σφοδρή κριτική, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση, καλλιεργεί επικίνδυνο εφησυχασμό και παρουσιάζει την επιμονή στον διάλογο ως διπλωματική επιτυχία. Εντός των επόμενων ώρων ολοκληρώνεται η μεταφορά της συστοιχίας αντιεροπορικών πυράβλων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Η ανάπτυξή της στην Σούδα αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας της περιοχής που βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των απειλών του Ιράν κατά αμερικανικών και νατοϊκών στόχων. Δεν θα μεταφέρουμε τα οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, αναδεικνύοντας τη μείωση του δημόσιου χρέους ως προϋπόθεση για μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε νέα πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026. Συνεδριάζει το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη, στο επίκεντρο το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, η ακρίβεια, η νέα σχολική χρονιά, η νησιωτικότητα και τα χωροταξικά πλαίσια του τουρισμού και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παράλληλα θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, με την επιστροφή των αδιούχων του Αυγούστου να είναι πλέον σε πλήρη εξέλιξη. Πάντως, για πολλούς οι διακοπές θα συνεχιστούν, αφού το τελευταίο τριήμερο αναχώρησαν πάνω από 80.000 επιβάτες. Σε Red Code σήμερα η Αττική, καθώς και 11 περιφερειακές ενότητες, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στον εισαγγελέα οδηγείται στο μεταξύ το πρωί 49χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, ενώ εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Συνεχίζεται σήμερα και μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας η παρατεταμένη ζέστη στο επίκεντρο Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, κυρίως από Λαμία έως Θήβα, Ανατολική Πελοπόννησος και κατά τόπους η Κεντρική Μακεδονία, όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 40 βαθμούς, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να έχουμε θερμοκρασίες 41 και 42 βαθμών Κελσίου. Νεκρή 41χρονη Γαλλίδα τουρίστρια στο Μπάλο Χανίων, η οποία έχασε τις αισθήσεις της από αφυδάτωση, ενώ έκαναν πεζοπορία με τον σύντροφό της στην παραλία. Νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να πλήξει από σήμερα την Ιταλία, το οποίο θα είναι και το 5ο της φετινής χρονιάς. Η Συρία ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες με το Ισραήλ επικεντρώθηκαν στην αποτροπή εμπλοκής στην ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μετά την Ισραηλινή επίθεση στην αεροπορική βάση Αμπού Αλ-Ντουχούρ. Το Ιράν δηλώνει έτοιμο να αντιμετωπίσει τους οικονομικούς πολέμους μετά τις απειλές των ΗΠΑ, ανακοινώνοντας παράλληλα την ανακάλυψη νέου τεράστιου κοιτάσματος φυσικού αερίου. Νεκρός από Ισραηλινά πυρά, 14χρονος Παλαιστίνιος στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με Παλαιστινιακές πηγές. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια νέων επεισοδίων στην περιοχή. Ο πρώην αρχηγός του Ισραηλινού στρατού, Γκαντί Αϊζενκότ, αναδεικνύεται ο κύριος αντίπαλος του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εν ώψη των βουλευτικών εκλογών στις 27 Οκτωβρίου. Στην Τινησία, τα άψυχα σώματα 11 ατόμων ανασύρθηκαν από την ακτοφυλακή μετά το ναυάγιο σκάφους που μετέφερε νυχτά της χώρας προς την Ιταλία, ενώ άλλοι 3 αγνοούνται.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 25 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε Red Code σήμερα η Αττική, καθώς και 11 περιφερειακές ενότητες λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στον εισαγγελέα οδηγείται το πρωί 49χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, ενώ εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής με την επιστροφή των αδιούχων του Αυγούστου να είναι πλέον σε πλήρη εξέλιξη. Πάντως για πολλούς οι διακοπές θα συνεχιστούν, αφού το τελευταίο τριήμερο αναχώρησαν πάνω από 80.000 επιβάτες. Συνεχίζεται σήμερα και μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας η παρατεταμένη ζέστη. Στο επίκεντρο Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά,

0: κυρίως από Λαμία έως Θήβα, Ανατολική Πελοπόννησος και κατά τόπους η Κεντρική Μακεδονία, όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα αγγίξουν τους 40 βαθμούς, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να έχουμε θερμοκρασίες 41 και 42 βαθμών Κελσίου. Νεκρή 41χρονη Γαλλίδα τουρίστρια στον Μπάλο Χανίων, η οποία έχασε τις αισθήσεις της από αφυδάτωση ενώ έκαναν πεζοπορία με τον σύντροφό της στην παραλία. Νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να πλήξει από σήμερα την Ιταλία, το οποίο θα είναι και το πέμπτο της φετινής χρονιάς. Σε προεκλογικούς τόνους, η σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο επίκεντρο η φετινή προεκλογική ΔΕΘ, με αιχμή την ακρίβεια αλλά και την εκπαίδευση εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Παράλληλα θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα. Δεν θα μεταφέρουμε τα οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε νέα προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2016. Στις επόμενες ώρες ολοκληρώνεται η μεταφορά της συστοιχίας αντιεροπορικών πυράβλων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Η ανάπτυξή της στην Σούδα αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας της περιοχής που βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των απειλών του Ιράν κατά αμερικανικών και νατοϊκών στόχων. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις αντιδράσεις της Άγκυρας για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τόνισε ότι η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές. Παράλληλα, επανέλαβε την επιλογή του διαλόγου, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτός δεν σημαίνει υποχώρηση. Η αντιπολίτευση άσκησε σφοδρή κριτική, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση, καλλιεργεί επικίνδυνο εφησυχασμό και παρουσιάζει την επιμονή στον διάλογο ως διπλωματική επιτυχία. Το Ιράν δηλώνει έτοιμο να αντιμετωπίσει οικονομικούς πολέμους μετά τις απειλές των ΗΠΑ, ανακοινώνοντας παράλληλα την ανακάλυψη νέου τεράστιου κοιτάσματος φυσικού αερίου. Ρωσική επίθεση στα περίχωρα του Χάρκοβο προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων σύμφωνα με τον κυβερνήτη. 8 άτομα διασώθηκαν από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ενώ συνεχίζονταν οι έρευνες για τυχόν επιπλέον θύματα. Η Συρία ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες με το Ισραήλ που γίνονται με αμερικανική διαμεσολάβηση επικεντρώθηκαν στην αποτροπή εμπλοκής στην ένταση με την Τουρκία μετά την Ισραηλινή επίθεση στη βάση Αμπού Αλ-Ντουχούρ. Νεκρός από Ισραηλινά πυρά, 14χρονος Παλαιστίνιος στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά την διάρκεια νέων επεισοδίων στην περιοχή. Ο πρώην αρχηγός του Ισραηλινού στρατού, Γκαντί Άιζενκοτ, αναδεικνύεται ο κύριος αντίπαλος του Πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου εν ώψη των βουλευτικών εκλογών στις 27 Οκτωβρίου. Στην Τινησία τα ψυχασώματα 11 ανθρώπων ανασύρθηκαν από την ακτοφυλακή μετά από ναυάγιο σκάφους που μετέφερε μετανάστες προς την Ιταλία, ενώ άλλοι 3 αγνοούνται. Ο καιρός. Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 25 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στη συνέχεια στα μικρόφωνα Γιάννης Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Με Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Earth News Radio 105,8.

0: Γιαννάκη με τα ωραία σου. Εσύ η ραδιοπαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Δευτέρας. Σήκωσα το λίγο Παναγιώτη. Κάθε ξημέρωμα Δευτέρας. Πώς έχουμε σήμερα 24. Πάει και αυτός, μια εβδομάδα έμεινε. Έχει αρκετή ζέστη. Την ώρα που ήρθα όντως έχει 27-28 βαθμούς. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα, 2-10-60-09-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη. Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα Στοήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα και καλή εβδομάδα, λέει. Καλή εκπομπή, αφιερωμένος όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ. Η Ρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, λέει φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα. Καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή αφιερωμένη σε όλους, λέει φίλη μας η Μάχη από την Τίνο. Λοιπόν, και όταν ακούω Καζαντζίδη, λέει Γκρέι, ένα κομμάτι που έχει γράψει η ίδια για το Στέλιο. Ήταν 5 χρόνια μαζί του, παντρεμένοι.

0: Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα. Κύριε Γιάννη, αφιερώστε, λέει, το επόμενο σε όλη την ραδιοπαρέα και σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Να είστε καλά, καλή βάρδια. Για πάμε.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερό.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
4: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
5: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

μεγάλη κουβέντα αυτή. Είναι και αυτό προνόμιο να ζεις στο πεζοδρόμιο, σαν την πεζοδρομιακή μόρφωση ή αλλιώς τη μόρφωση επί του πεζοδρομίου, καμία άλλη. Καλά τα πανεπιστήμια.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

Κύριος ήρθα, κύριος φεύγω, λέει ο Στράτος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη από την Επίδαυρο. Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο και σε όλη την παρέα εκεί που μας ακούνε. Καλημέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα. Αφιερωμένο το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα, συγγνώμη, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Κυνηγημένος βέβαια.

0: Καλημέρα στον Γρηγόρη το Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στο σχηματάρι. Γυρνάς σαν αμαρτωλή,
1: μέσα στα σιδερώματα. Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
2: Δίνεις δικαιώματα. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά. Είμαι αστάτος πολύ
3: κι όπου θέλω θα πηγαίνω. Στα δημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
4: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
5: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Άϊμνηση Σωτηρία Μπέλου, ο Γεροντόμαγκας. Διάβασα ότι ετοιμάζονται να κάνουν ταινία και τη ζωή της, και θα παίξει τη Σωτηρία Μπέλου η ίδια ηθοποιός που έκανε και την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Τα Νιάτα τα Μπερμπάντικα, Βασίλης Τσιτσάνης, Θανάσης Ευγενικός.

Λοιπόν, η Γλυκερία ζωντανά από το Λίκα Βιτό θα μας πάει μέχρι το ακριβώς της ώρας. Θα έρθει ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήθρα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Αττική καθώς και 11 περιφερειακές ενότητες λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Συνεχίζεται σήμερα και μέχρι τα μέσα της εβδομάδας η παρατεταμένη ζέστη. Στο επίκεντρο Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, κυρίως από Λαμία έως Θήβα, Ανατολική Πελοπόννησος και κατά τόπους η Κεντρική Μακεδονία, όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 40 βαθμούς, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να έχουμε θερμοκρασίες 41 και 42 βαθμών Κελσίου. Νεκρή 41χρονη Γαλλίδα τουρίστρια στον Μπάλο Χανίων από αφυδάτωση ενώ έκαναν πεζοπορία με τον σύντροφό της. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής με την επιστροφή των αδιούχων του Αυγούστου να είναι πλέον σε πλήρη εξέλιξη. Πάντως για πολλούς οι διακοπές θα συνεχιστούν αφού το τελευταίο τριήμερο αναχώρησαν πάνω από 80.000 επιβάτες. Νέο κύμα καύσωνα από σήμερα στην Ιταλία, το οποίο θα είναι και το πέμπτο στην φετινή χρονιά. Σε προεκλογικούς τόνους η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στο επίκεντρο η προεκλογική ΔΕΘ, με αιχμή την ακρίβεια, αλλά και την εκπαίδευση εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία με μειώσεις 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα. Δεν θα μεταφέρουμε οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ανακοίνωσε νέα πρόορη αποπληρωμή χρέους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026. Εντός των επόμενων ωρών ολοκληρώνεται η μεταφορά της συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα για την προστασία της περιοχής που βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των απειλών του Ιράν κατά αμερικανικών και νατοϊκών στόχων. Σαφές μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα με τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού, τόνωσε ότι η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν